0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κοιμηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο, κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
6: Καλημέρα από Μάθα Μισουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από το Ελληνισμό, από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Μέσα στα δυο σου μάτια είδα όλη τη ζωή μου. Με αγάπη μου, αγάπη μου, είσαι εσύ για μένα.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος.

0: Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγότοπο. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
3: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
2: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
3: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
2: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
4: Αντισυστημικός.
5: Βαρδάρης.
4: Γαλανόλευκος.
6: Δημοκρατικός.
7: Ελληνικός.
8: Ζόρικος. Ηφαίστειο.
9: Φιελώδης.
10: Ιδεοκινητικός.
11: Κουρσάρος.
12: Λατρευτός.
13: Μαχητικός.
14: Νικητής.
15: Ξεκάθαρος.
16: Όαση.
17: Παγκόσμιος.
18: Ρεαλιστής.
19: Σεισμός.
20: Τιτάνιος.
21: Υπεύθυνος.
22: Φιλαλήθης.
23: Κέραιο κέραιε, παιδιά.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Μόνο εσύ, μα γιατρεύεις μόνο εσύ. Στην πληγή γεννάς καινούργια.

0: Μέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει. Αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε.

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Ποιος? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου.

0: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 2255 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα? Στη στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, συντηρητικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, μέχρι να ξαναγεννηθώ και να πεθάνω πάλι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, πολύ μικρή, τόσο μικρή.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο 4,15.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
4: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
5: Να μας κρατήσουν και σερ.
6: Για άλλη μια ημέρα.
7: Και μένα μια ξαπλώστρα.
8: Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
11: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
13: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
11: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
14: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ο λιγνίτης δεν είναι ανταγωνιστική μορφή ενέργειας και όποιος λέει το αντίθετο κοροϊδεύει τη Δυτική Μακεδονία, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην περιοχή. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση για την απολιγνητοποίηση, καταλογίζοντάς της σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη. Ο Πρωθυπουργός της διαφθοράς, των σκανδάλων, της αναξιοκρατίας, της εξυπηρέτησης των ολιγαρχών και της συστηματικής καταπάτησης κάθε ένας θεσμικότητας δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο Πασόκ, απαντάει χαριλάου Τρικούπη. Δεν υπάρχουν σκληρές λέξεις, υπάρχει μόνο σκληρή αλήθεια και αυτή η σκληρή αλήθεια της αποτυχίας και της φτωχοποίησης των Ελλήνων από την αντιλαϊκή πολιτική του κ. Μητσοτάκη, πολιτική που ουδέποτε βιώσε ούτε βιώνει ο Πρωθυπουργός, είναι απόδειξη της ανικανότητάς του να φτιάξει μια Ελλάδα στην υπηρεσία των φτωχών πολιτών και όχι των ολιγαρχών, τονίσε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Αυτή η ανικανότητα αποτυπώνεται περίτρανα στη Δυτική Μακεδονία, την οποία σκότωσε κλείνοντας τους λιγνίτες και οδηγώντας την ανεργία 20.000 οικογένειες, ενώ ταυτόχρονα ο κολλητός του ολιγάρχης μεταφέρει το λιγνίτη στα Σκόπια για να πουλάει στη συνέχεια πανάκριβα το ρεύμα στη χώρα μας, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Φόβη για επερχόμενη αύξηση στις τιμές του φυσικού αερίου, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα αποθέματα που έχει εξασφαλίσει ενώ πλησιάζει ο χειμώνας. Ο πόλεμος στο Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς έχουν προκαλέσει διαταραχές στην αγορά και η Ευρώπη φαίνεται για ακόμα μια φορά να είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη. Σύμφωνα με αναλυτές, τα αποθέματα φυσικού αερίου είναι στο χαμηλότερο επίπεδό τους εδώ και 13 χρόνια. Συναγερμός και σήμερα στο πυροσβεστικό σώμα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται για Κρήτη και νησιά του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου. Ειδικότερα, στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς είναι οι εξής περιοχές: Σάμος, Ικαρία, ολόκληρη Κρήτη, Ρόδος, Κάλυμνος, Κος, Κάρπαθος. Για το λόγο αυτό, τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code και οι περιοχές αυτές εν ώψη των συνθήκων που θα επικρατήσουν σήμερα. Ενώ παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί ότι έχουμε και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Το περασμένο 24ωρο εκδηλώθηκαν σε όλη την επικράτεια 27 αγροδασικές πυρκαγιές. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν σε σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων που πραγματοποιήθηκε χθες στα Μάλγαρα. Συγκεκριμένα, οι αγρότες αποφάσισαν να κάνουν απόβαση με τα τρακτέρ τους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Νέο σοβαρό πλήγμα στην προσπάθεια εξυγχρονισμού των υποδομών αεροναυτιλίας της χώρας, καθώς άγνωστοι εισέβαλαν σε εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό και έκλεψαν καρούλια με καλώδια. Ο εξοπλισμός αυτός προοριζόταν για την τοποθέτηση του ζωτικής σημασίας συστήματος επικοινωνιών και καταγραφής φωνής. Η νέα αυτή κλοπή καθυστερεί ακόμη περισσότερο την αντικατάσταση των συστημάτων, διατηρώντας υπαρκτό το κίνδυνο ενός νέου λειτουργικού αδιεξόδου στον αέρα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα βόρεια και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε αναμένεται να εκδηλωθούν μπόρες κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός με νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία σήμερα έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας, μείνετε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6.

0: Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως

0: νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
0: Όαση.
2: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
3: Σεισμός.
4: Τιτάνιος.
2: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
2: Κέραιο κέραιο, ελευθεριά.
1: Φταγμένος.

0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
1: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κολλιός αγελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλημέρα σας. Καλό πρωινό Κυριακής. Τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, τελευταία Κυριακή του καλοκαιριού. Πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 11 στην εκπομπή πίσω από την είδηση και πίσω από το μικρόφωνο του Focus FM Βάλια Μπουγιουκλή και πίσω από την κονσόλα στην παραγωγή της εκπομπής ο αγαπημένος μου, όλα τα παιδιά μια χαρά, αλλά τι να κάνουμε, έχουμε μια αδυναμία. Λεωνίδας Καρυπίδης. Λοιπόν, καταρχήν μπράβο Δημοσθένη, να είσαι καλά. Το θυμάσαι κάθε φορά που μου επιτυχάνω και τις μέρες, τους μήνες, τα χρόνια. Μου επιθυμίζει για το εορτολόγιο. Παρένθεση. Πώς, να, ορίστε πώς χάνω μέρες, μήνες, χρόνια. Δελτίο ειδήσεων, το έχω γραμμένο, το διαβάζω μπροστά μου. Για την έκθεση, αντί για 5 Σεπτεμβρίου. Πώς μου ήρθε 5 Δεκεμβρίου, ρε Λεωνίδα. Δεν είμαι καλά. Πρέπει διακοπές. Μα είναι δυνατόν. Και δεν άπεισε ότι. Πες, τρως ένα κόλλημα για κάτι που είναι. Λες, τέλος, μια είδηση και έχει μια ημερομηνία. Η έκθεση. Που δεν είναι Δεκεμβρίο, δηλαδή. Θεσσαλονικιά. 20 χρόνια κάθε χρόνο ρεπορτάζ την έκθεση. Κάθε Σεπτέμβριο, Δεκέμβριο. Εντάξει. Να ευχηθούμε λοιπόν χρόνια πολλά. Είναι η γιορτή ενός μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας σήμερα, του Αγίου Αλεξάνδρου. Χρόνια πολλά στους Αλέξανδρους και στις Αλεξάνδρες. Χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο Τσίγκο και στον Αλέξανδρο Γιαννόβουλο εδώ πάρει στη δικά μας τα παιδιά.

Καλημέρα λοιπόν, Δημοσθένη. Πραγματικό Δημοσθένος όμως κάθε φορά μου θυμίζει το ερτολόγιο, πραγματικά. Καλημέρα στο Θόδωρο από Αθήνα. Παιδιά, έχω πει 150 φορές. Όταν μας στέλνετε βίντεο, δεν μπορούμε την ώρα των εκπομπών να ανοίγουμε και να βλέπουμε βιντεάκι, οπότε δεν μπορώ να το δω, λυπάμαι. Μόνο μετά την εκπομπή. Είναι αδύνατο και τεχνικά. Ο Δημοσθένης μου γράφει: ποιοι κλέψαν τα καρούνια με τα καλώδια. Α, Μπακάλης, Β, Ρωμά, Γ, ο Μπάτμαν. Ο νικητής κερδίζει το ΦΠΑ της χρονιάς και το επίδομα της, τα επιδόματα της χρονιάς, Δημοσθένη. Φίλε ακροατές, θα τα πω αυτά αναλυτικά συνέχεια. Λοιπόν, σήμερα γενικώς φαίνεται να είναι ήσυχα τα πράγματα, ωστόσο η επικαιρότητα και όλα αυτά που συμβαίνουν στο ρεπορτάζ, τα θέματα είναι πολλά. Έχουμε τεράστιο θέμα με την Τουρκία. Έχουμε και άλλα σκηνικά. Και φυσικά το Υπουργείο Εξωτερικών εννοείται, έτσι, απαντάμε μετά από δύο μέρες σε ό,τι γίνεται ξανά, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή, τι αν απαντήσετε στη γνώμη. Ο Υπουργείο Εξωτερικών θα έπρεπε η απάντηση να βγαίνει άμεσα στις προκλήσεις, όχι μετά από δύο μέρες. Φοβάστε δηλαδή τι, ότι άμα εκείνη την ώρα απαντήσετε, την ώρα που γίνει η τουρκική πρόκληση, ότι τι, ας πούμε, θα ταράξετε τον Ερντογάν, του την πείτε ουσιαστικά, θα το πάρει έτσι, θα το πάρει στραβά. Επίσης, δεν έχω δει ανακοίνωση για το γεγονός ότι το ντρόουν που μπήκε και σουλατσάριζε στο Αιγαίο και έφτασε μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Πότε θα βγάλετε ανακοίνωση γι' αυτό, καταδικαστέα, κάτι τέλος πάντων, το ΙΠΕΞ. Μπορεί και να μην βγάλουν. Σου λέει Σαββατοκύριακο είναι, τρίμερα έχουν φύγει, τελευταίο τρίμερο του Αυγούστου, άστο. Τι άλλο σήμερα, σας έχω και οικονομικά θέματα. Και για το δημογραφικό. Και για την ευπαθή ομάδα. Αυτό το θέμα που είπα και στο δελτίο ειδήσεων με τα καρούλια. Λίγο μετά τις 10 θα μιλήσουμε με έναν πολύ αγαπημένο μας εδώ πέρα στον Focus, τον Χρήστο τον Τζιρανίδη. Όχι όμως για αγροτικά θέματα, αυτά δεν είναι στο δικό μου το τομέα. Εγώ μπορώ να το λέω σαν είδηση ότι συμβαίνει, για να ενημερώνεστε για τα συλλαλητήρια. Ο Χρήστος, θα μιλήσουμε για το μεταναστευτικό, γιατί είχε κάνει μια κίνηση μαζί με πολίτες στη Σκίδρα πριν από αρκετά χρόνια και είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει να κινητοποιηθούν οι κοινωνίες τοπικά. Όχι, παιδιά, καθόμαστε. Το πληκτρολόγιο καλό. Και αυτό ούτε εγώ θα σας πω ότι να κάνετε, δεν είναι η δουλειά μου. Εγώ μπορώ να το μεταφέρω, όπως και όλοι οι δημοσιογράφοι, να το δημοσιοποιήσω. Δεν μπορώ όμως να κάνω κάτι άλλο. Θα μετρέχουν για υποκίνηση. Τι να κάνουμε, έχουμε δημοκρατία, τέλος πάντων. Θα τα δούμε αναλυτικά συνέχεια. Λοιπόν, βλέπω στο μεταξύ κιόλας για το τι γίνεται από επικαιρότητα και εδώ πέρα και μας Θεσσαλονίκη.

τα πράγματα. Βλέπω, ας το μεταξύ, έχω εδώ μπροστά μου, βλέπω το ρεπορτάζ. Λέει ότι για Θεσσαλονίκη εδώ πέρα ότι επιστρέφουν σιγά σιγά οι εκδρομείς. Ελάτε, παιδιά, δεν πειράζει. Εγώ πρώτα θέλω με το καλό, θα φύγω όμως. Ίσως γι' αυτό να έχω μπερδευτεί ακόμη περισσότερο με τις ημερομηνίες. Ξεκινάμε όμως και θα σας πω για το εξής. Λοιπόν, παιδιά, ήδη ξεκινήσανε τα ντράβαλα με το μετρό Θεσσαλονίκης, το καινούριο, που ήρθαν εδώ πέρα, το εγκαινιάσανε ξανά. Αυτός, δεν πρόκειται να πω το όνομα, ούτε την ιδιότητα δεν θα πω, έχει τρομάξει το μάτι μου. Που λες, αγαπημένα Λεωνίδα, 12 με 1 που έκανα την ώρα της τέσσερις στην Ποτίτση που έλειπε την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαι με τον Γιώργο τον Δαμιανίδη. Την Πέμπτη έχουν γίνει τα εγκαίνια του μετρό Καλαμαριάς, προέκταση προς Καλαμαριά, που τα λέγαμε πήγε, επειδή είχε λαϊκή κοινότητα και φοβήθηκε με τον πάρουν με τις ντομάτες, πατάτες κλπ. Προφανώς πήγε και έκανε τα εγκαίνια από τον τερματικό σταθμό στη Μίκρα στα χωράφια. Και την άλλη μέρα, τέλος πάντων, ενώ συνήθως έχεις, ας πούμε, τα παραλυπόμενα, τι έχει γίνει, γιατί σίγουρα κάτι θα έχει γίνει. Και λέω εκείνη την ώρα, το έλεγα και στους ακροατές, και λέγανε μετά, στέλνανε, όχι, το παιδί, τον Κωνσταντέλια. Βγαίνει που λέτε, να υπενθυμίσω, ένας παοκτσής, βγαίνεις βρε αγόρι μου, να πεις σε ποιον, σε αυτόν, εκεί πέρα που γινόταν τα εγκαίνια, λέει, δεν θέλουμε μετρό, φέρτε πίσω τον Τέλια. Πω, τι είπες βρε, σε ποιον τα λες, πού τα λες, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Λες και υπάρχει περίπτωση να σου κάνει τίποτα, να σου φέρει πίσω τον Κωνσταντέλια. Και που λέτε, παιδιά, λέω την Παρασκευή. Ευχήθηκε. Τα είπε με χαρά, γιατί του αρέσουν του δικού μας τα παρελειπόμενα και αυτά. Αυτό. Και λέει, ναι, αυτό που έχει. Να ευχηθώ. Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Εύχομαι τα καλύτερα στον Κωνσταντέλια. Γενικά ευχήθηκε για τον Κωνσταντέλια. Δεν αρκέστηκε μια φορά. Ολόκληρη παράγραφο έχω που μιλούσε για τον Κωνσταντέλια. Εσύ φταίς. Ηθικός αυτουργός είσαι εσύ ο παοκτσής που πήγε στο συγκεκριμένο να μιλήσεις για τον Τέλια. Και βλέπω σήμερα, παιδιά, και να συζητάω εδώ πέρα με τους ακράτες, Λεωνίδα. Και να λένε, πάει το παλικάρι, πάει το παιδί. Και πριν ηλεκτροναλύσει, δεν μπορεί. Ούτε μια εβδομάδα, με 48 ώρες. Ξυπνάω σήμερα το πρωί και βλέπω. Σοβαρός τραυματισμός του Κωνσταντέλια, φόβη για χιαστό. Έπεσε σφαδάζοντας στο χορτάρι, αποχώρησε κουτσένοντας. Το ντεπούτο του Έλληνα άσου με την Ντόρτμουντ στην Μπουντεσλίγκα, αν και συνοδεύτηκε με γκολ, τελείωσε με άσχημο τρόπο αφού αποχώρησε τραυματίας. Κόβατς, αυτό που είπε ο γιατρός δεν ακούγεται καλά, θα υποβληθεί σε μαγνητική και η μέχρι στιγμής εκτιμήστε ότι το παιδί μπορεί να μείνει και εκτός ένα χρόνο. Εκτός και παίρνω ένα χρόνο. Ηθικός αυτουργός, το ξαναλέω. Εσύ ο παοκτσής που είπες αυτόν να πιάσει άνθρωπο στο στόμα του. Περαστικά στο παλικάρι. Πολύ δύσκολα, πολύ κρίμα. Νέο παιδί ταλέντο εδώ πέρα και στην Εθνική τουλάχιστον που θυμάμαι που τα έβλεπα, γιατί τα υπόλοιπα δεν τα παρακολουθώ. Στον πάγκο τον είχε άλλος. Εμένα μου την έδινε αυτό, βέβαια. Το πουλάκι μου είναι ο παιδί, μπράβο, έχει ένα παιδάκι, έχει τώρα και άλλο μωρό και θα ταλαιπωρηθεί τώρα, πήγε να φύγει από εδώ πέρα, καλά έκανε. Έτσι, ταλέντο είναι να αξιοποιηθεί και εντυπωσιακό ντεπούτο γιατί είναι ταλέντο, με γκολ. Και όταν βλέπω ειδικά παιδιά αυτά σφαδάζοντας το εδαφός, δηλαδή ανατρίχιασα. Πραγματικά περαστικά στο παλικάρι και καλή δύναμη, γιατί αυτό όλο τραβάει και πολύ ψυχολογικό, έτσι. Δεν είναι απλά το σωματικό και το ότι έχει να. Η διαδικασία από ιατρικές εξετάσεις και θεραπείες και φυσιοθεραπείες και αυτά είναι και το ψυχολογικό.

άλλο στο μεταξύ εδώ πέρα με το μετρό. Έχουμε και ένα παραλυπόμενο και ο Λεωνίδας τώρα μου λέγε που το έχει χρησιμοποιήσει. Εσύ το καινούργιο το άλλο που πηγαίνει. Το άλλο που πηγαίνει. Το καινούργιο μια μέρα πριν τα γένεια. Λοιπόν, καλημέρα στο Viber και τον κύριο Νίκο. Καλημέρα, καλημέρα και στο Σούλη της Πρωτείας. Καλημέρα. 6907-483-484. Και για πες Λεωνίδα ότι... Εγώ ξέρω το σκηνικό που έγινε μετά τα γένεια. Αλλή μόνο που θα λειτουργούσε. Είσαι λοιπόν, μου λες, στο σταθμό Βούλγαρη, έτσι. Όχι. Που... σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό, στο καινούργιο το μέτρο. Και άνοιγε μόνο μία πόρτα. Μπροστά, μπροστά. Και φώναζε μία υπεύθυνη εκεί πέρα από το μετρό να πάτε μπροστά, γιατί άνοιγε μόνο μία πόρτα μπροστά. Και επίσης το άλλο που είπε ο Λεωνίδας, ότι η αναγγελία στάσεων είναι ότι υπήρχε, πες ρε παιδί μου, Βουλγαρή, ότι πηγαίνει Βουλγα. Και εκεί πέρα κόβεται. Δεύτερη συλλαβή κόβεται. Μπράβο. Καλημέρα, καλημέρα και στο Βασίλη στο Viber. Ποια μάλια Βασίλη εδώ πέρα, δεν περνάει από τη μέση στην επόμενη στάση. Λοιπόν, έχω και άλλο. Την ώρα που γινόταν τα γένεια, στο σταθμό Βούλγαρη, οι επιβάτες βίωσαν από πρώτο χέρι το τεχνολογικό θαύμα. Αυτό... που μας κοιτάνε, λες και είμαστε, δεν ξέρω κι εγώ τι λες και μας κάνουν και χάρη όταν έρχονται να κάνουν τους παρουσιάσεις εδώ. Καλά μας κάνουν βέβαια. Τους θα γίνεις καθρεφτάκια. Ο υπερσύγχρονος σεισμός, απού, σταθμός, τι λέω σήμερα, το Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο, το σταθμό σεισμό. Όχι, και είπα και ανέφερα και τον άλλο πριν, δεν είπα όμως όνομα, ότι ούτε καν ιδιότητα δεν είπα πλέον. Φτουφτού. Λοιπόν, τι έγινε. Σταμάτησε πριν καν φτάσει στη σωστή θέση ο σειρμός. Δεν μπορούσε να ευθυγραμμιστεί, λέει, με τις προστατευτικές γυάλινες πόρτες της αποβάθρας. Το αποτέλεσμα, οι πόρτες δεν άνοιξαν ποτέ. Μέσα στο βαγόνι ήταν εγκλωβισμένος ο κόσμος. Περίμενε να ανοίξει η πόρτα, είναι σωστά ευθυγραμμισμένο με το σημείο της αποβίβασης στην αποβάθρα. Δεν μπορούσαν, ήταν μέσα από τα τζάμια σαν φυλακισμένοι και απ' έξω ήταν ο κόσμος που περίμενε να ανέβει και απλά παρακολουθούσε με ανοιχτό το στόμα. Αυτό από την πρώτη μέρα. Και αυτά που μου ανέφερε ο Λεωνίδας που σας μετέφερα.

0: Καλημέρα Φάνη, καλημέρα, καλό υπόλοιπο Κυριακής. Γενικά πάντα είναι, ξεκινάει κάτι, ότι είναι το λάκτισμα του προεκλογικού αγώνα, γιατί είμαστε ακριβώς ένα χρόνο πριν τις εκλογές, εκτός και γίνουν νωρίτερα. Όντως είναι το λάκτισμα, όπως μου το γράφει, του προεκλογικού αγώνα. Και αυτό που λέτε με το υπερσύγχρονο θαύμα, το τελειότερο μετρό της Ευρώπης, το καλύτερο μετρό της Ευρώπης. Με το καλημέρα. Και ακόμη έχουμε. Και μετά μας λένε γιατί γκρινιάζετε. Γιατί δεν γκρινιάζουμε, παιδιά. Ξέρουμε τι γίνεται. Βασικά έχουμε συνείδηση στο που ζούμε, σε χώρο, όχι χώρα, που το έχουν μετατρέψει αυτοί που κυβερνάνε. Ξέρουμε ποιοι είναι. Βλέπουμε καθημερινά τι συμβαίνει. Και όχι, δεν είμαστε μίζεροι ή τοξικοί, όπως μας έχει πει ο κύριος Άδωνης. Ο Σπυρέτος. Έχουμε επαφή με την πραγματικότητα. Δεν τρώμε σανό και ξέρουμε τι συμβαίνει, δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα 9:30. Επιστρέφοντας, θα πάω λίγο με μια εκτακτή είδηση που έχει να κάνει με τους μουσαφιρέους. Λίγο μετά τις 9:30. Μείνετε συντονισμένοι στο Focus.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Νάξο.
3: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
6: Καλημέρα από Κορδελιό.
7: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
1: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Αρθροπών. Το Αρθροπών ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Αρθροπών. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Ο σταθμός της αλήθειας.
11: Παρηγοριά στον άρρωστο.
12: Φως στο τούνελ.
13: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
14: Λιοντάρι, λιοντάρι.
15: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
16: Γροθιά στο κατεστημένο.
17: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
18: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
19: Η αντικειμενική ενημέρωση.
20: Το άλφα και το ωμέγα.
21: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
22: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
23: Μαχητές από τους ολίγους.
24: Αξιόπιστη ενημέρωση.
25: Φάρος της αλήθειας.
26: Παρηγοριά, ελπίδα.
27: Ευτυχώς που υπάρχει.
1: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

επιστροφή για το δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας. Και αυτό που σας έλεγα, μια εκτακτή είδηση, σύμφωνα με πληροφορίες από το InfoNews 24, που είναι τοπικά εκεί πέρα από τους συναδέλφους της ΕΡΕΣ, καλά όχι ότι με εκπλήσει, είχαμε νέα σοβαρά επεισόδια στη δομή της Ινδικής. Περίπου χθες στις 10 το βράδυ, όπως και το προηγούμενο Σάββατο, σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια όταν από αυτούς τους αλλοδάπους που βρίσκονται εκεί κατέστρεψαν την εσωτερική περίφραξη και επιχείρησαν να αποδράσουν. Τελικά με τις αστυνομικές δυνάμεις, τέλος πάντων, προφανώς ήταν και ενισχυμένες λόγω της προηγούμενης φοράς που είχαμε τα σκηνικά, περιορίστηκε η κατάσταση και τέθηκε υπό έλεγχο. Και εγώ λέω ότι θα συνεχίσουν αυτά τα πράγματα. Σας το είχα πει και άλλες φορές ότι γίνονται σκηνικά και δεν μαθεύονται. Και σιγά μην αφήσουν τώρα να μαθευτεί αυτό μία εβδομάδα μετά, με τον πλεύρη να σφυράει αδιάφορα. Καλά, και το χρυσό δεν το εννοώ. Δεν το συζητώ. Λέμε, καθίστε, μην γίνει κανένα συντονισμό. Μην πέσει σύρμα και με άλλες δομές. Και έχουμε άλλα όπως έχουμε έξω. Γιατί εδώ πέρα στις ΣΕΡΕΣ, βλέπετε, δεν είναι σε ησυχία.

Καλημέρα Πασχάλη. Καλημέρα και στις πέτσες, Ρένα, καλημέρα. Λοιπόν, θα επιστρέψω στο θέμα. Λοιπόν, το μεταναστευτικό είναι το πως πάντα μου ό,τι νότερο έχω, αλλά λίγο αργότερα, γιατί θέλω να δούμε με τα εθνικά μας θέματα κάποια πράγματα. Στο μεταξύ, θύμισε μου κι εσύ, θα μου πεις, αν πάει μετά στις 10.30 και δεν το πω, είναι πολύ σημαντικό το τι έγινε εκεί πέρα στην Κάριστο, γιατί επικονίζει, το έλεγα και χθες με δύο λόγια, το τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό. Χθες, επειδή είχα πάρα πολλά θέματα, επίσης το είχα προλογίσει στους ακροατές και μετά, επειδή προέκυψε πάλι με αυτά τα θέματα, κάτι άλλο, το ξέχασα να το πω. Θύμισε μου, αν μετά στις 10.30 θα μου πείτε, και εσείς παιδιά, θα μου πείτε, πες για την Κάριστο. Εντάξει. Θύμισε μου και στη Λεωνίδα. Λοιπόν, θα πάω όμως στα εθνικά θέματα. Καθώς είχαμε. Πότε, σήμερα το έχουμε 30. Είχαμε την Παρασκευή μετά όλο το σκηνικό με και με τον ντρόν στην Αλεξανδρούπολη. Την Τουρκία να αμφισβητεί το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία στο Αιγαίο και ουσιαστικά προχώρησε μια ευθεία αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας με αφορμή αυτό το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο που τέθηκε σε εφαρμογή την Παρασκευή. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών επανέφερε αυτό που λέμε τις γκρίζες ζώνες ουσιαστικά. Ο συγκεκριμένος, ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΙΠΕΞ έκανε λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς στον οποίο η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών. Γκρίζες ζώνες. Πρόκειται για την τρίτη παρέμβαση, να το πω έτσι, της Άγκυρας μέσα στον Αύγουστο σε ελληνικό χώρο ταξικό σχεδιασμό. Είχαν αντιδράσει, είχαν τοποθετηθεί, είχαν κάνει πρόκληση, έτσι να το πω έτσι. Είχαν προκαλέσει στις 7 Αυγούστου για το ειδικό χώρο ταξικό του τουρισμού και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις 19 Αυγούστου. Τη βλέπω εδώ. Η Αθήνα λέει απαντά στην Άγκυρα σε υψηλούς τόνους. Ένα 24ωρο μετά. Ανυπόστατη και χωρίς νομικό έρισμα ισχυρισμοί για το Αιγαίο. Λοιπόν, αυτά τα ρίσματα, επειδή το έχουν παραξηλώσει, το έχουν κλιμακώσει και δεν κάνετε τίποτα με το να βγάζετε ανακοινώσει. Και μάλιστα ένα 24ωρο μετά, μην τυχόν και σας παρεξηγήσουν οι Τούρκοι, ας πούμε, δεν κάνετε τίποτα. Και περιμένω επίσης αυτό την πρόκληση. Θα μου πείτε, εδώ πέρα είχαμε μαζικές παραβιάσεις από το χειρότερο σκηνικό από το Φεβρουάριο του 23 και δεν βγάλαμε μια ανακοίνωση κάτι να αντιδράσουν εδώ πέρα από εμάς. Είχαμε αυτό στην Αλεξανδρούπολη, παιδιά, αυτό στην Αλεξανδρούπολη που έγινε με τον ντρόν. Ήταν κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης που πέταξε. Ήταν εκείνη την ώρα που γινόταν ένα επιβατικό αεροπλάνο. Είναι αεροδρόμιο. Υπάρχει κίνηση επιβατική, επιβατών. Και μόνο γι' αυτό, το ότι μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο κόσμος, οποιαδήποτε πτήση, γιατί αυτό το πραγματάκι είναι πράγμα. Από κάπου είναι κατευθυνόμενο. Με την απλή λογική να πούνε ότι, ξέρετε κάτι, θα μπορούσαν αν ήθελαν να αντιδράσουν οι δικοί μας, πολύ έντονα, γιατί αυτό αυτή τη στιγμή και να το καταρρύψουνε. Δεν προκαλείς κάτι, είναι αντικείμενο. Μπορεί να χάλασε, για παράδειγμα, λέγω τώρα. Άμα θέλανε να κάνουν κάτι. Και στην πραγματικότητα όμως κανονικά θα μπορούσε να πάθει βλάβη, θα μπορούσε να πάρει φωτιά οτιδήποτε. Το άλλο με τα εκρηκτικά δεν το βρήκανε ποιος το κατεύθυνε και αυτά και έχασε τον έλεγχο και ήταν στη Λευκάδα. Αλλά ειδικά κάτι το οποίο είναι μηχανικό. Και εγώ όσο να έχω ένα ντρόν και να παίζω τέλος πάντων, μπορεί να χάσω τον έλεγχο. Μπορεί αυτό να πάθει βραχυκύκλωμα κάτι. Και αυτό το πράγμα, πόσο μόνο αυτό που είναι άλλης κατασκευής από αυτά που χρησιμοποιούν ο κόσμος, ήταν κοντά σε αεροδρόμιο στο οποίο γίνονται πολιτικές πτήσεις. Την ίδια ώρα έχουμε μια ομάδα Τούρκων χρηστών του διαδικτύου, οι οποίοι
Είπανε, ανέβασαν στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στο X, το πρώην Twitter, ένα χάρτη. Στον οποίο χάρτη λένε ότι έχουν χαρτογραφήσει ελληνικές στρατιωτικές αποθήκες. Ότι έχουν πραγματοποιήσει συστηματική καταγραφή στρατιωτικών εγκαταστάσεων και αποθηκών πυρομαχικών στην Ελλάδα. Ότι χρησιμοποίησαν, λέει, πληροφορίες που χαρακτηρίζονται ως διαθέσιμες σε ανοιχτές πηγές. Και έχουν δημοσίευσει που λέτε ένα χάρτη. Τώρα δεν ξέρω τι ισχύει από αυτό φυσικά. Έτσι. Και για μένα κάνουν και αυτά που είναι απόρριτα. Δεν ξέρω πώς τα χαρτογράφησαν, αν όντως ισχύει. Και κάποιος πρέπει να βγει να μας πει τι συμβαίνει. Αυτοί λένε και δημοσιεύουν χάρτη με τις αποθήκες πυρομαχικών σε όλη την Ελλάδα. Και προειδοποιούν ότι ίσως, λέει, το επόμενο θέμα να είναι τα ραντάρ. Ότι δηλαδή θα καταγράψουν έτσι πανίσως και τα ραντάρ στον ελληνικό χώρο. Αυτό τώρα στο μεταξύ που λένε, όσον αφορά την καταγραφή στρατιωτικών αποθηκών με πυρομαχικά όπως ισχυρίζονται σε όλη τη χώρα. Λένε αυτοί για να είναι καλυμμένοι και νομικά προφανώς, ότι τα καταγράψανε συλλέγοντας και διασαυρώντας πληροφορίες από δημόσια προσβάσιμες πηγές. Δηλαδή, έχουμε ποιες είναι οι δημόσια προσβάσιμες πηγές από τις οποίες πήρανε μια ομάδα τύπων που δεν ξέρουμε ποιοι είναι, χρήστες του διαδικτύου, πήραν πληροφορίες για τις αποθήκες πυρομαχικών στη χώρα μας και τα καταγράψανε. Και γιατί ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα. Κυκλοφορεί χάρτης και ανισχύουν αυτά εδώ πέρα, που δεν θα αμφισβητώ ότι ισχύουν, ότι όντως είναι ο χάρτης αυτός διαδραστικός που δείχνει τις αποθήκες μας. Τι χορταετός, τι κυβέρνηση, υπάρχει τίποτα. Ούτε καν, Λεωνίδε. Και έχουν και το θράσος γιατί ξέρουν το ξέφραγο Αμπέλ και πώς μας έχει παραδώσει τη χώρα. Συγκεκριμένος και η κουστοδία του. Και προειδοποιούν ότι ίσως το επόμενο θέμα που σας είπαν είναι τα ραντάρ. Βγάλτε και τα ραντάρ καταγραφή. Και αντελάτε, ρε παιδιά. Αυτοί γι' αυτό λένε. Εμείς έχουμε πολύ καλύτερη ενότητα, φυσικοκορυφαία πολεμική αεροπορία. Αλλά και όλα τα σχετικά. Και μπράβο στα παλικάρια, πραγματικά. Τους αφανείς ήρωες. Από εκεί πέρα, στεριά, δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτοί μπορεί να είναι βέβαια πολυπληθέστεροι. Αλλά γι' αυτό προκαλούν κάθε τρεις και λίγο θα έρθουμε νύχτα. Εμείς λέγαμε, ελάτε και μέρα. Μα θα έρθουν και μέρα να έρθουν, χαμπάρι δεν θα πάρουμε. Βγάζουν τέτοιο πράγμα, παιδιά, είναι δυνατόν. Βέβαια, θυμάμαι ότι πριν από μερικά χρόνια είχε δημοσιοποιηθεί άλλη ομάδα, δεν θυμάμαι ποια ήταν, νομίζω το 20 πρέπει να έχει γίνει αυτό, κάπου εκεί γύρω. Το 20, αν θυμάμαι καλά. Που είχαν δημοσιοποιήσει υποτίθεται απόρριτη στρατιωτική εγκατάσταση σε νησί.

Πασχάλης μου γράφει, έπρεπε κατευθείαν να το ρίξουν ντρόνι όταν δεν υπήρχε πιλότος. Ό,τι είπατε παράνομα πέφτει, αυτό θα πει σοβαρό κράτος. Ναι, Πασχάλη μου, αλλά ούτε καν κράτος. Αλήθεια, ναι, ο Δένδιας πού είναι? Καλά, πού είναι αυτός, έχει εξαφανιστεί, γίνεται χαμός. Οι άλλοι μόνο που δεν έχουν έρθει πραγματικά να μας πούνε για σας ήρθαμε. Διακοπές ακόμη, ναι. Θα έρθουν εδώ στην έκθεση, θα έρθουν όλοι μαζί.

Να δούμε, παιδιά, πώς θα τη βγάλουμε. Δηλαδή, πραγματικά έχει κλιμακώσει τόσο πολύ η Τουρκία. Και επίσης αυτή τη στιγμή είναι όλα αυτά. Και αυτό με τον drone δεν έχω δει τίποτα. Δεν τους παίρνει βέβαια, αλλά φυσικά και να βγουν να πούνε κάτι θα είναι να είχαμε να λέγαμε. Και σας λέω τώρα με αυτό το χάρτη που βγήκε. Με αυτό το χάρτη που βγήκε. Με τις αποθήκες με τα πυρομαχικά. Βέβαια, ο Δένδιας που το ανέφερε Πασχάλη, θυμάσαι και θυμάστε που τα λέγαμε, που βγήκε και είχε πει πού θα υπάρχουν στην Αλεξανδρούπολη τα Πασχάλη, θυμάμαι καλά, που θα γίνουν εγκαταστάσεις που θα κατασκευάζονται ντρόουν. Βγαίνει και λέει πού έχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και σε ποια σημεία είναι και τι θα κάνουνε. Στο πιάτο δηλαδή. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.

Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα. Α, δεν σου είπα, το και τα Λεωνίδα λέει χθες στον κόσμο. Χθες που ήταν στη Δυτική Μακεδονία, είπε για την Πίνδο, το έλεγε και στους ακροατές, για το δημογραφικό, ότι θέλουμε κόσμο στα χωριά μας, στην περιφέρεια. Και δεν φέρθηκε ιδιαίτερα στην Πίνδο, στην οποία Πίνδο έλεγε στον κόσμο χθες συμπτωματικά. Μια μέρα πριν μιλούσαμε με πυροσβέστη που από εκεί πέρα που θέλω να κάνω μια συνέντευξη, γιατί ξέρουν δύσκολα τα πράγματα και από καιρικές συνθήκες και από δύσβατο της περιοχής. Μια μέρα πριν και τον βλέπω που αναφέρεται στην Πίνδο και μου λέει το παλικάρι ότι λέει δεν μπορώ τώρα, λέει, γιατί είμαστε λέει σε μεγάλη επιφυλακή. Να τα πούμε μετά στις 15 Σεπτεμβρίου, γιατί μέχρι τότε είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Λέω εντάξει, okay, εννοείται φυσικά. Και βλέπω την επόμενη μέρα που είναι στην Δυτική Μακεδονία και αναφέρεται συγκεκριμένα στην Πίνδο. Και λέω ωρε φίλε. Όποτε πιάνει κάτι στο στόμα του, δηλαδή άνθρωπος θα είναι, περιοχή θα είναι, μήπως την επίσκεψη. Είπε λοιπόν ότι και καλά ότι θα κοιτάξουν να φέρουν κόσμο, εφόσον βέβαια πάνε και στην επόμενη τετραετία, δηλαδή όλα για την επόμενη τετραετία. Καταρχήν έτσι όπως τα έχουν ρημάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν να διασώσουν κάτι. Αν θέλανε δεν θα τα άφηναν να ρημαχθούν ή δεν θα τα ρημάζανε, γιατί η ηθική αυτουργή και η φυσική αυτουργή σε πάρα πολλά πράγματα και πολλά θέματα και που μας ταλανίζουν και που μας περιτριγυρίζουν είναι αυτοί, από αυτούς που έρχονται και δεν κάνουν τίποτα. Τώρα έχει βγει αυτός, ποιος ξέρει τι θα πει εδώ πέρα στην έκθεση, τι θα τάξει πάλι, τι θα κάτι μου θυμίζει. Και θα μείνω στην Ήπειρο, όπως ξέρετε ασχολούμαι αρκετά συχνά. Ασχολήθηκε και αυτός δυστυχώς. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Ξύπηκε την εξυπνάδα για να μπορέσει να μείνει ο κόσμος στην περιφέρεια. Πρέπει να υπάρχουν δουλειές και εσείς τι κάνετε γι' αυτό. Τι μας λες τώρα. Θα παραμείνω στο δημογραφικό και θα πάω. Θα μείνω στην Ήπειρο, όπου είναι μια περιοχή το Δίστρατο, όπου κλείνει το σχολείο που λειτουργούσε από το 1854. Την 25η Μαρτίου φέτος είχε υπάρξει ένα βίντεο, συγγνώμη, μάλλον μια φωτογραφία της μοναδικής μαθήτριας που παρέλασε ολομόναχη στο Δίστρατο. Αυτή η εικόνα με το κλείσιμο του σχολείου, το οριστικό, από το 1854, δηλαδή τα έχουν καταστρέψει, τα έχουν ρημάξει τα πάντα, δεν έχει μείνει τίποτα. Και ξέρετε κάτι, τώρα ακούστε δηλαδή και εμείς έτσι και σαν κόσμους. Λέει, συγκίνηση ξέρω εγώ που είδανε, που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο εικόνα της μοναδικής μαθήτριας, παιδιά, το βλέπετε. Αυτό ισχύει όμως, γιατί το βλέπουν. Δεν συνειδητοποιούν. Αχ, τι ωραίο, αχ, τι τρυφερό, τι ρομαντικό, τι συγκινητικό. Όταν το βλέπετε αυτό, δεν είναι απλά συγκινητικό, είναι εξοργιστικό. Δηλαδή πρέπει να το μυαλό μας λίγο να πηγαίνει, γιατί είναι μοναδική μαθήτρια. Γιατί έχει μείνει αυτό το πράγμα έτσι ρημαγμένο. Τι σημαίνει αυτό για την περιοχή και τι σημαίνει γενικά για την Ελλάδα. Γιατί όλα αυτά λιλένδετα είναι. Λοιπόν, οριστικά ρολά, κατεβάζουν το δημοτικό σχολείο και τον νηπιαγωγείο στο Δίστρατο. Το κουδούνι δεν θα ακουστεί φέτος, ποτέ ξανά. Και θα πω όπως βλέπω εδώ πέρα ότι η ιστορία του σχολείου είναι ταυτισμένη με τις δοκιμασίες του τόπου. Το πρώτο ιστορικό κτίριο πυρπολήθηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής το 1944. Με κόπο και προσωπική εργασία των κατοίκων το νέο σχολείο αναγέρθηκε το 1952. Και για δεκαετίες ήταν ο φάρος γνώσης και κέντρο ζωής του χωριού. Σε ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος της κοινότητας, ο κ. Παγανιάς, αναφέρει ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας και των τοπικών αρχών να μην αφήσουν το κτίριο να καταρρεύσει. Σιγά, περιμένετε από την πολιτεία, θα έκαναν κάτι. Κάναν κάτι. Και αυτή η εικόνα είναι εικόνα που διαμορφώνεται σε πολλές περιοχές
ορεινές περιοχές της Ηπείρου, όπου ο αριθμός των παιδιών μειώνεται, οι οικογένειες λιγοστεύουν, χωριά ερημώνουν. Η εικόνα στην Ήπειρο είναι δραματική και χειροτερεύει. Γι' αυτό μας βγαίνει ο άλλος και μας λέει τα δικά του, έτσι. Αναστέλλεται στην Ήπειρο η λειτουργία 33 σχολικών μονάδων, 11 δημοτικά και 22 νηπιαγωγεία στους 4 νομούς. Σε Γιάννενα, Άρτα, Θεσπρωτεία και Πρέβεζα. Συνολικά.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Θα επιστρέψω. Α, ορίστε. Τι λέει, ναι, όχι, δεν λέω το όνομα. Μπιπ, στο τρένο της Ηπείρου. Σχετικά λέει με το που είναι πολύ κρίσιμο για την Ήπειρο, η σιδηροδρομική σύνδεση της περιοχής με τη Δυτική Μακεδονία και το υπόλοιπο εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο που έχουν ζητήσει άνθρωποι, είναι, λέει, τέτοιο. Ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, η απάντησή του είναι ξεκάθαρη. Η λεγόμενη Δυτική Σιδηροδρομική Εγνατία δεν βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Να τον χαίρεστε και εκεί στην Ήπειρο, να τον χαιρόμαστε και εμείς που τον έχουμε λουστεί. Προσθέστε δηλαδή το ψέμα και το δούλεμα. Από τη μία βγαίνει και κάνει δηλώσει χθες για ενίσχυση και καλά ότι θα κάνουμε αυτό και ναι, δεν είναι τα χωριά, μας δεν τα θέλουμε χωριά συνταξιούχων και να πάει ο κόσμος και δουλειές και το ένα και το άλλο, και αφήνεις αποκομμένη κρίσιμη περιοχή της χώρας, παραμεθόριο, συνοριακή περιοχή που ήδη ρημάζει, και τους αποκλείεις από τη σύνδεση της περιοχής με το υπόλοιπο εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Σαν να λέει, παιδιά, την έχουμε τελειώσει. Αφήστε. Τέλος Ήπειρος. Αφήστε την εκεί πέρα, τσούκου τσούκου, να ρημαχθεί τελείως. Να τελειώσει, να κλείσει. Λοιπόν, πάμε, κλείνουμε την πρώτη ώρα. Το έχω λίγο καθυστερήσει. Μένετε συντονισμένοι. Επιστρέφω. Θα κάνουμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα λίγο μετά τις 10 με τον Χρήστο το Τζιρανίδη για το μεταναστευτικό. Αφού σας μεταφέρω επίσης κάποιες ειδήσεις περί αυτού. Μένετε συντονισμένοι εδώ πέρα στο Fox FM.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς

0: καλεί τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210 3250 652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Επιστροφή για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, έχω και κάποια νεότερα όσον αφορά τη δομή στα θανάτου στην Κρήτη. Ακόμη λεκρεμούν κάποια πράγματα. Παιδιά, εντάξει, θα γίνει. Θα γίνει. Θα μείνω σε αυτό το θέμα όσον αφορά στις τοπικές κοινωνίες. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Χρήστο τον Τζιρανίδη για να μας πει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, καθώς πριν από κάποια χρόνια κατάφεραν σε τοπικό επίπεδο, με μπροστάρι το Χρήστο μας, να αποτραπεί η δημιουργία hot spot.

0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να συζητήσουμε. Να υπενθυμίσω νωρίτερα ότι στις ΣΕΡΕΣ κάναν τέλος πάντων το Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα μετά τα επεισόδια της προηγούμενης εβδομάδας να φύγει η δομή, να κλείσει βασικά. Αλλά σιγά με επιστολή τώρα προς τον Πλεύρη και τον Χρυσοχοίδη και σωθήκανε. Θα πάω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ λέμε τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να γίνει. Όταν υπάρχει συλλογικότητα και θα μας τα πει ο Χρήστος ακόμη καλύτερα και χωρίς να ανακατεύονται πολιτικά προσκύμενοι από οποιαδήποτε παράταξη. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βάλια. Καλημέρα στους κρατές του Focus FM.
0: Πώς είσαι, Χρήστο
1: μου? Ιδιαίτερα στην Ομογένεια.
0: Στην Ομογένεια, βέβαια. Σε όλο τον ελληνισμό που μας ακούνε και διαδικτυακά. Λοιπόν, Χρήστο, εντάξει, εδώ πέρα στο Focus. Της παρέας μας είσαι, ραδιοφωνική παρέα και με τις εκπομπές και με τις παρεμβάσεις σου. Εγώ σήμερα πατήρω τον Χρήστο Τσιρανίδη, τον ήθελα όχι για τα αγροτικά που τα ξέρει και λόγω της ιδιότητας και του ίδιου. Αυτά κάνουν ρεπορτάζ συνάδελφοι. Εγώ τον ήθελα τον Χρήστο για την πολύ πολύ σημαντική πρωτοβουλία που δεν ήξερα ότι έχει υπάρξει κάτι τέτοιο. Και μπράβο του Χρήστο, θα μας τα πει αναλυτικά, που ήταν μπροστάρις, να το πω έτσι. Έκανε πάρα πολύ σημαντική, είχε πολύ σημαντική δράση. Και αγωνίστηκε για την αποτροπή hot spot στη Σκίδρα πριν από μερικά χρόνια. Χρήστο μου, θέλω να μου πεις ακριβώς τι ήταν να γίνει και πώς θα καταφέρατε να μην γίνει. Και φυσικά και τη δική σου τη δράση, έτσι, εννοείται.
1: Καταρχήν σε ευχαριστώ από την πολύ ωραία εκπομπή που κάνεις, που μας δίνεις αυτό το βήμα και ευκαιρία να ακούσει και ο υπόλοιπος κόσμος πώς τα πετύχαμε εδώ στη Σκίδρα. Το μπράβο δεν πηγαίνει σε μένα, πηγαίνει σε όλους τους πολίτες του Δήμου Σκίδρας, γιατί και τα χωριά συμμετείχανε και πραγματικά αυτό που έγινε εδώ ήταν πρωτοφανές. Το 2013 πληροφορηθήκαμε ότι η Σκίδρα θα ήταν το πρώτο μέρος όπου θα γινόταν hot spot με περίπου 5 με 10.000 μετανάστες, λαθρομετανάστες, πρόσφυγες. Εδώ έχουμε ένα στρατόπεδο 500 στρεβάτων το οποίο είχε κλείσει. Τότε ενεργοποιηθήκαμε κάποια άτομα μόλις μάθαμε αυτήν την είδηση και στην πρώτη συνάντηση που κάναμε υπήρξε πολύ μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή του κόσμου και από εκεί προέκυψε η ιδέα ότι πρέπει να δώσουμε ενημέρωση στην πόλη, πρώτα απ' όλα να ξέρουν οι κάτοικοι τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και πώς θα το χειριστούμε. Εκεί είδαμε τελικά ότι ήμασταν πάρα πολλοί εκπρόσωποι συλλόγων και είπαμε ότι αυτό το θέμα αφορά όλη την πόλη και για να την ενώσουμε πρέπει να κάνουμε μια επιτροπή μόνο από εκπρόσωπους συλλόγων. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και ξεκινήσαμε αυτόν τον άθλο. Βασικά δεν ήταν άθλος, ήταν κάτι εύκολο να γίνει γιατί υπήρχε πολύ καλή ενημέρωση από τον κόσμο και εμείς δώσαμε ακόμη μεγαλύτερη. Και καταλήξαμε να έχουμε μια επιτροπή περίπου από 70 συλλόγους. Όλος ο Δήμος Σκίδρας. Ποδοσφαιρικά σωματεία, αθλητικά ας πούμε, μπάσκετ, βόλεϊ, αγροτικοί σύλλογοι, συνεταιρισμοί, χορευτικοί σύλλογοι, ταξιτζίδες, εμπορικό σύλλογος, δικηγορικός σύλλογος, η εκκλησία μπροστά, η εκκλησία, δηλαδή δεν υπήρχε φορέας ο οποίος να μην συμμετείχε, αλλά συμμετείχε με εκπροσώπηση στην αρχική ομάδα. Δηλαδή δεν φτιάξαμε μια επιτροπή που να αποτελείται από τον Χρήστο τη Βάλια, που ο Χρήστος μπορεί να είναι τάδε κόμμα, η Βάλια τάδε κόμμα. Όχι. Φτιάξαμε μια επιτροπή που εκπροσωπούνταν από συλλόγους και καταφέραμε έτσι να ενώσουμε όλο το Δήμο Σκίδρας. Να πω ότι ο πρώτος δήμαρχος ήδη είχε αποφασίσει να γίνει το hot spot και ήδη άρχισε να λέει πόσο καλό θα έχουμε στην οικονομία του τόπου, θέσεις εργασίας. Οπότε, όταν φτιάξαμε αυτή την επιτροπή και ενώσαμε όλη την πόλη, αναγκάσαμε τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο να αλλάξουν απόφαση, γιατί ήμασταν όλοι πόλοι πλέον.
0: Ολόκληρη κοινωνία. Ολόκληρη κοινωνία. Σύσσωμη κοινωνία.
1: Σύσσωμη κοινωνία. Τα καταφέραμε και το πετύχαμε. Επιχειρηματίες, τους δικηγόρους, τους βάλαμε όλους, καλέσαμε, θα έρθετε όλοι και συμμετείχαν οι δικηγόροι και οι δικηγόροι που είναι κάτι απίθανο. Αλλά οι δικηγόροι ήρθαν γιατί είδανε μια υγιές επιτροπή, είδανε κάποια υγιές αιτήματα. Δεν είμαστε ρατσιστές, αυτό το δηλώνουμε συνέχεια. Άλλωστε το έχουμε αποδείξει εμείς εδώ σαν αγροτική κοινωνία. Μιας και αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου πάνω από 15% Αλβανούς, οι οποίοι έχουν αφομοιωθεί με την κοινωνία της Κίδρας, τα παιδιά τους πηγαίνουν με τα δικά μας, βαφτίζονται. Είμαστε μια χαρά, έχουμε αποδείξει ότι δεν είμαστε ρατσιστές. Οπότε, επειδή δεν εμπιστευόμασταν το κράτος και το απέδειξε από το 2013 μέχρι σήμερα, απέδειξε τα χάλια του, όποια κυβέρνηση και πέρασε, όπου πήγαν αυτές οι δομές, υποβαθμίστηκαν οι πόλεις. Δεν μπόρεσε να τις ελέξει γιατί υπάρχει ανικανότητα. Βλέπετε ακόμη και μέχρι σήμερα αλλάζουν το πλαίσιο αυτών των ανθρώπων που να πούμε ότι αυτούς κάποιοι τους εκμεταλλεύονται. Γιατί εμείς προχωρήσαμε πάρα πολύ. Δεν είναι πρόσφυγες. Αν ήταν πρόσφυγες ή μετανάστες με αυτή την έννοια, αυτοί που έρχονται εξ Ανατολάς, η πρώτη ασφαλής χώρα είναι η Τουρκία.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ήταν άλλο το σενάριο.
0: Και άμα θες να πας νόμιμα, αν θες να, όχι, κανονικά να εργαστείς, να συμμετέχεις, αν πραγματικά θες να το κάνεις, δεν έρχεσαι στα κρυφά χωρίς χαρτιά και με ένα iPhone. Ακριβώς. Δεν έρχεσαι χωρίς τίποτα, απολύτως. Και άμα είσαι κατατρεγμένος, φαίνεται και στο πρόσωπό σου και η κακουχία φαίνεται στον άνθρωπο. Δεν βγάζεις selfies, δεν ανεβάζεις βίντεο στα social media.
1: Είναι πάρα πολλά που τα έχεις πια τις εκπομπές σου πάρα πολύ καλά, τα έχεις αναλύσει. Αλλά να πω ότι εμείς στη Σκυδρά δύο φορές κάναμε αποτροπή κότσμου. Την πρώτη φορά ήταν το 2013, όπου εκεί ουσιαστικά, ναι μεν ενώθηκε όλη η πόλη, αλλά έτυχε να έρθει προεκλογικά ο Σαμαράς στη Σκύδρα μια εβδομάδα πριν τις εκλογές. Mm. Και ενώ ζητήσαμε ραντεβού για να του πούμε τα αιτήματά μας, γιατί από ό,τι φαινόταν θα ήταν επόμενος πρωθυπουργός, δεν μας δόθηκε η άδεια. Τελικά λέμε είναι δυνατόν να έρθετε στη Σκύδρα, να σας ζητήσει όλη η Σκύδρα ένα ραντεβού και να μην το δέχεστε. Θα το κάνουμε το ραντεβού, θέλετε δεν θέλετε. Και πήγαμε, κάναμε στο χώρο που ήταν, τους παραμερίσαμε όλους γιατί ήμασταν όλοι πόλοι και τον αρπάξαμε στην ουσία τον Σαμαρά και λέμε κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα συμβαίνει αυτό και αυτό. Θέλουμε να δεσμευτείτε. Εκείνος πήγαινε να ξεφύγει, τελικά από εδώ, από εκεί. Κάθισε και μας άκουσε και μάλιστα πληροφορηθήκαμε ότι μετά ήταν από τη Σκύδρα να φύγει να πάει στον Εύρο, αλλά τελικά έφυγε, πήγε στην Αθήνα και τελικά στη μεταναστευτική πολιτική είχε μια ατζέντα λίγο καλή, αλλά στη Σκύδρα δεν έγινε το hot spot. Μετά όμως το 19, όταν ήρθανε η κυβέρνηση του Τσίπρα που ήτανε μπάτε σκύλια λέστε, που καταγράφανε όλο τον κόσμο και μετά τους μπρόχανε προς την Ευρώπη, αλλά σημασία έχει ότι έγινε καταγραφή στην Ελλάδα. Και με βάση τη συμφωνία που έγινε την τελευταία στο Δουβλίνο, οπουδήποτε τους πιάσουν αυτούς, τους επιστρέφουν στην πρώτη χώρα καταγραφής. Εκεί τότε πραγματικά ενώθηκε η όλη η πόλη με τους 70 συλλόγους και είπαμε τη Δήμαρχο, την Ιγνατιάδου την Κατερίνα, θα πας στην Αθήνα και θα το λύσεις το θέμα, πες τους ότι εμείς εδώ είμαστε αποφασισμένοι για τα πάντα. Και όντως έγινε μια επαφή με τον κύριο Θοδωρικάκο τότε και του λέει κοιτάξτε να δείτε, έχει ξεσκοτεί όλη η πόλη, ξεχάστε το. Και έτσι έγινε δεύτερη φορά αποτροπή hot spot στη Σκύδρα. Να πούμε ότι στην περινή κυβέρνηση είναι πολύ βασικό βάλια, ναι, για να καταλάβει ο κόσμος. Όταν ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τι έκανε? Έκανε πάρα πολλές προσλήψεις στο τμήμα ασύλου. Mm. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που έχεις πάρει περίπου 1.000-2.000 άτομα, δεν ξέρω γιατί έχουμε σταματήσει να παρακολουθούμε, μπορείς και δίνεις ταυτότητες γρηγορότερα. Ο Τσίπρας, ναι μεν ερχόντουσαν καραβιές ολόκληρες, ούτε ξέρουμε πόσοι ήρθανε, ο Τσίπρας, επειδή δεν υπήρχε υπηρεσία ασύλου, δεν προλάβαινε να τους δώσει αυτές τις προσωρινές ταυτότητες που ξεκινάει μια διαδικασία ανανέωσης και στο τέλος τους έχεις μόνιμα εδώ. Απλώς τους κατέγραφε, που βέβαια και αυτό είναι σημαντικό γιατί οι άλλες χώρες θεωρούν ότι εδώ πρέπει να επιστραφούν. Αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τη στελέχωση της υπηρεσίας ασύλου έδωσε στο δικαίωμα να δίνει περισσότερες ταυτότητες σε αυτούς που έρχονται ανεξέλεκτα από τα σύνορα. Μάλιστα. Και φυσικά τα έχεις πει εσύ πάρα πολλές φορές και σωστά, ακόμη και ένας διεθνούς προστασίας, όχι πρόσφυγας που ζητάει άσυλο, είναι δύο. Είναι ένας που ζητάει άσυλο και άλλος είναι διεθνούς προστασίας. Ο νόμος λέει στο διεθνούς προστασίας και ψυχολογικά προβλήματα να έχει. Και γι' αυτόν τον λόγο διώκεται στη χώρα του, είσαι υποχρεωμένος να το δώσει ταυτότητα. Οπότε η σημερινή κυβέρνηση έκανε το χειρότερο που μπορούσε να κάνει στην πραγματικότητα. Και για να επιστρέψω, η επιτυχία η δικιά μας ήταν ότι παραμερίσαμε τα κόμματα, πήγαμε σε επίπεδο συλλόγων, μάλιστα και οι αντίθετες απόψεις που υπήρχαν, του αριστερού κυρίως χώρου, δεν τους ορμήξαμε. Καθίσαμε, συζητήσαμε μαζί τους, τους ακούσαμε, τους είπαμε κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή είμαστε πλειοψηφία, είμαστε το 95%, θέλουμε να το σεβαστείτε. Και το σεβαστήκανε. Στην πορεία όταν είδαν και αυτή τα αποτελέσματα, γιατί το 2013 εμείς λέγαμε κάποια πράγματα, αλλά ακόμη δεν τα είχε δει ο ελληνικός λαός τι ακριβώς γίνεται. Όταν και αυτοί είδαν στην πορεία ότι πραγματικά είχαμε δίκιο και το γεγονός ότι δεν τους αντιμετωπίσαμε στην αρχή σκληρά, μετά ήρθαν και αυτοί μαζί μας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τέτοια επιτυχία δεν νομίζω. Και μάλιστα εάν συνέχιζε η κυβέρνηση, εμείς είχαμε ξεκινήσει συλλογή υπογραφών, μαζεύαμε υπογραφές σε όλα τα χωριά, μάλιστα σε τρία χωριά ολοκληρώσαμε τη συλλογή, πιάσαμε το 97% των υπογραφών. Δηλαδή το είχαμε προχωρήσει πολύ σκληρά, δηλαδή ήμασταν αποφασισμένοι να μην δεχτούμε τίποτα. Και φυσικά το μυστικό ήταν η ένωση.
0: Ακριβώς.
1: Ότι η ένωση έγινε σε επίπεδο συλλόγων και ότι τα πρόσωπα, οι επικεφαλείς δεν δώσαμε δικαιώματα. Οπότε η επιτυχία δεν είναι δικιά μου, είναι όλων των δημοτών της Κύδρας.
0: Και Χρήστο, αυτό, ακριβώς γι' αυτό ήθελα λίγο να το ακούσει ο κόσμος, ότι είναι η απάντηση πανελλαδικά που λένε, ξέρω εγώ, γιατί δεν γίνεται ξεσηκωμός, δεν γίνεται πώς να γίνει. Μα όταν αντιδρά κάποιος, είναι αυτό, ότι μπαίνει, είτε θα είναι δήμαρχος, όχι κοιτάξτε, μπορεί ο δήμαρχος να είναι ναι, μαζί με τους κατοίκους. Αλλά όταν μεσολαβούν, και αυτό που λες και σε ανεξάρτητος παράταξης, και μου το εξήγησες και εσύ χθες στο τηλέφωνο που μιλήσαμε, μου το τόνισες, ότι όταν υπάρχουν, ξέρω εγώ, περιφερειάρχες, δήμαρχοι και αυτά, δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να είναι ο κόσμος ενωμένος. Και όχι μια χούφτα ανθρώπων, έτσι, που αντιδρούν το ότι. Γιατί και στις αίρες εδώ πέρα, μετά τα επεισόδια στη Συντική, κάνανε το ψήφισμα για να καταργηθεί, να κλείσει η δομή. Αλλά ένα χαρτί δεν λέει τίποτα. Και ειδικά όταν υπάρχει και η γέφυρα που κάποιος, ας πούμε, είναι σε μια κομματική πλευρά, ανεξάρτητος ποια είναι αυτή, είναι αυτό το σύσσωμο που είχατε, η κοινωνία, οι άνθρωποι από όλες τις πτυχές. Αυτό είναι το σημαντικό, που δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ήταν και η σωστή ενημέρωση. Κανένας από τους επικεφαλείς δεν έδωσε δικαιώματα, γιατί εντάξει, κάποιοι ήμασταν και άπειροι τότε, θα κάναμε και λάθη. Αλλά μας διορθώναν οι άλλοι και όλα αυτά ήταν καλοπροαίρετα. Θα πω ότι πάρα πολλές πόλεις μετά ήρθανε να μας ρωτήσουν τι ακριβώς κάναμε, τους είπαμε την γνώμη μας, αλλά δυστυχώς όλες οι πόλεις οι υπόλοιπες που είχαν το αντίστοιχο πρόβλημα χτίσαν επιτροπές πάνω σε πρόσωπα και τελικά δεν κατάφεραν να φέρουν τα αποτελέσματα. Αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας και σαφώς η σωστή ενημέρωση.
0: Έχεις δίκιο τη σωστή ενημέρωση, γιατί λέμε καμιά φορά ο κόσμος δεν μπορεί να έχει άμεση επαφή να ξέρει τι γίνεται, που γίνεται χαμός κάθε μέρα. Δηλαδή, εγώ να σου πω κάτι, Χρήστο, για παράδειγμα. Α πούμε για τις αίρες, έτσι, που σε αυτή τη δομή έχουν καθετήσει και λίγο θέματα και δεν βγαίνουν όλα προς τα έξω. Σαν κάτοικοι, μπορεί να μην τη θέλουν, αλλά δεν υπάρχει αυτή η μαζικότητα. Δηλαδή, αυτό άλλο να καθίσεις, ας πούμε, να γίνει ένα ψήφισμα και αυτά, και άλλο αυτό που κάνατε εσείς. Να υπάρξει όμως ενημέρωση πρέπει, αυτό που τονίζει πραγματικά, γιατί ο άλλος μπορεί να μην ξέρει την διάσταση του πράγματος. Μπορεί να ακούει αν εδώ πέρα σε εμάς τη δομή έγινε αυτό. Μπορεί να μην έχει συνειδητοποιήσει καν ο κόσμος. Με τόσα προβλήματα που έχει, τόσο αποχαυνομένο που τον έχουν, δεν μπορεί να έχει πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει. Οπότε είναι κλειδί το να υπάρχει ενημέρωση, αυτό που λες εσύ. Δηλαδή, ουσιαστικά σαν να πιέσει πόρτα-πόρτα, του μαζεύει τον κόσμο, να σε εξηγήσουν τι σημαίνει αυτό. Θα έχει αυτές τις επιπτώσεις.
1: Πέραμε και πολύ δυνατούς ομιλητές, δηλαδή κάθε 15 μέρες είχαμε έναν ομιλητή. Είχαμε τον Μαλκίδη, είχαμε τον Κώστατο Γρίβα, είχαμε τον Μάζη, είχαμε φέρει τον, πες το να, με το IQ εκείνον τον, ένα πολύ πανέξυπνο που, τέλος πάντων, ό,τι καλύτερο υπήρχε, τον φέραμε στη Σκύδρα για να μιλήσει στην κοινωνία. Αυτό πρέπει να συμπληρώσω κάτι ακόμη.
0: Ναι.
1: όταν μας ρωτούσανε και τι να τους κάνουμε, από τους πού να τους πάμε, ποτέ δεν βγήκε κάποιος από εμάς να πει πάει τους στη Θεσσαλονίκη, πάει τους στην Αθήνα. Ποτέ δεν προσπαθήσαμε το πρόβλημα το δικό μας να το μεταφέρουμε σε άλλους συνέλληνες. Ποτέ δεν το κάναμε αυτό. Αυτό που τονίζαμε πάντοτε ήταν ότι και αυτοί που έρχονται εδώ, κάποιοι τους χρηματοδοτούν. Όπως ναι. πολύ σωστά είπες με τα iPhone και τα σιδερωμένα 500άρικα, αυτά τα γνωρίζουμε γιατί είχαμε και άτομα που ήταν σε σώματα ασφαλείας και τα είδανε με τα μάτια τους και μας το επιβεβαιώσανε. Και αυτούς κάποιους εκμεταλλεύονται. Και αυτοί προφανώς θέλουν να ζουν ελεύθεροι. Οπότε αυτό που λέγαμε πάντοτε ήταν πρώτον, ή τους επαναπροωθείτε πίσω από εκεί που ξεκινήσανε και τους εξηγείτε, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, κάποιος σας κορόιδεψε, ή τουλάχιστον τους πηγαίνει σε ένα απομονωμένο μέρος, ένα βουνό ή ένα νησί, τους έχεις πολύ καλές συνθήκες διαβίωσης, τους εξηγείς τους ανθρώπους, κοιτάξτε να δείτε, εδώ εμείς η χώρα έχει προβλήματα, έχουμε οικονομικά προβλήματα, οι ίδιοι εμείς φεύγουμε μετανάστες, δεν μπορούμε να αντέξουμε και εσάς. Τους εξηγείς και σιγά σιγά τους επιστρέφεις πάλι πίσω, αλλά σε καλές συνθήκες εργασίας. Όχι αυτά που κάνουν, που είναι στην ουσία φυλακές, μέσα εκεί πέρα, επειδή έχουμε πολλά περιστατικά ακούσει, γιατί έχουμε κόσμο, όπως είπα, είναι απάνθρωπες συνθήκες και σε αυτό έχει ευθύνη η ελληνική κυβέρνηση. Αυτές οι δομές είναι απάνθρωπες. Οποιοσδήποτε άνθρωπος θα έκανε οτιδήποτε για να ξεφύγει από εκεί και γι' αυτό έχουν αυτά τα φαινόμενα. Σαφώς και δεν μπορείς να κρατήσεις φυλακισμένους παραπάνω από ένα χρόνο σε ένα χώρο. Πόσο να τους κρατήσεις, δεν αντέχουν, άρα παιδιά είναι αυτά. Οπότε ήταν επόμενο ότι θα κάνουν εξεγέρσεις. Ήταν επόμενο ότι μπορεί προκειμένου να ελευθερωθούν να σκοτώσουν και κάποιον Έλληνα αστυνομικό ή σεκιουριτά. Γιατί θέλουν να επιβιώσουν.
0: Καλά, εντάξει, θα σου πω, Χριστό, δεν είναι για όλους αυτό. Συγγνώμη, δεν είναι για όλους αυτό, γιατί στη δομή στις ειδικές της ΣΕΡΕΣ είναι 700 άτομα και είναι 300 ο πυρήνας αυτός που δημιουργεί τα προβλήματα και έχει στο πλευρό του κάτι κερφά και κάτι τέτοια. Και από τον εξουσιαστικό χώρο. Και βγάζουν και ανακοινώσεις. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι όλοι. Μην τώρα να ξεχειριόμαστε, δηλαδή οι πλειοψηφοί υπάρχουν πολλοί σκληροπυρηνικοί, οι οποίοι μπορεί να επικίνδυνοι και για άλλους λόγους. Και αυτό που έχω πει και έχει ακούσει, ότι δεν ξέρουμε τι θα πυροδοτηθεί έτσι και έρθουν σε συνεννόηση. Όταν μου βγαίνεις, γιατί φυσικά αυτό η κυβέρνηση φταίει, έτσι, και κάνεις βίντεο και ελάτε και εδώ πέρα είναι παράδεισος, και όταν έχεις πίσω το συγκεκριμένο χώρο, βγάλαν δηλαδή εδώ πέρα στις ΣΕΡΕΣ, κατά πώς θα κυκλοφορούν αυτά. Συγγνώμη και το άλλο, Χρήστο, έχω ξεχάσει με τόσα που γίνονται. Παιδιά, συγγνώμη, αν είναι θεωρητικά. Αυτές οι κλειστές δομές που είναι κράτηση, έτσι, που είναι για κράτηση, υποτίθεται τύπου φυλακή. Εγώ ξέρω ότι στις φυλακές τα κινητά απαγορεύονται. Αυτό ξέρω. Αυτοί τα βιντεάκια ανεβάζουν, τις ανακοινώσεις βγάζουν, φυσικά παρακινούμενοι από το συγκεκριμένο χώρο και καλά τις αντιρατσιστικές, καθυστερημένα γίναμε όλοι ρατσιστές. Μην τρελαθούμε τώρα.
1: Στέλνανε μηνύματα στις χώρες τους και τους λένε ελάτε κι εσείς.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντε στον τάδε να σας δώσει το τάδε κινητό και τα χρήματα και ελάτε εδώ. Δηλαδή, αντί να το αποτρέψουμε, προκαλούμε ροή.
0: Ναι, βέβαια. Δεν υπάρχει αποτροπή. Δεν υπάρχει θέληση για αποτροπή, Χρήστο. Δεν υπάρχει. Αυτό
1: και
0: το
1: να
0: βλέπουμε.
1: Και κάτι τελευταίο, αν ναι, βεβαίως, πάρια, ναι. γιατί βλέπω περνάει ο χρόνος. Θέλω να πω ότι εδώ στην Μπέλα και στην Ημαθία, που είμαστε δεντροκαλλιεργητές και έχουμε εργατικά χέρια, μπορώ να πω ότι μέχρι και φέτος κρατήσαμε πάρα πολύ καλά. Ήταν η πρώτη χρονιά φέτος που αναγκάστηκαν οι συνάδελφοι να πάρουν αποδομές εργατικά χέρια στην Μπέλα και στην Μαθία. Και αυτό έγινε για να το μαθαίνει ο κόσμος, κυρίως έγινε γιατί εμείς χρόνια έχουμε συνεργασία με Αλβανούς, οι οποίοι οι άνθρωποι δεν είναι μόνοι μας στην Ελλάδα όπως κάποιοι άλλοι, έρχονται 6 μήνες στους εργάζονται και ξεπιστρέφουν στην Αλβανία. Τι έκανε η κυβέρνηση? Έκοψε αυτή τη διαδικασία χωρίς να ενημερώσει κανέναν. Και όποιος δεν πρόλαβε μέχρι 31 Μαρτίου να κάνει πρόσκληση για εργατικά χέρια, δεν μπορούσε να φέρει τους εργάτες που δουλεύουν σε εμάς πάνω από 15 χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο δημιούργησε ένα χάος και ένα πανικό στους δύο νομούς. Κάποια δέντρα μείναν αραίωτα, έπεσε και η ποιότητα και αναγκαστήκαν οι πάντες να στραφούν στις δομές και σιγά σιγά να έρχεται εδώ κόσμο. Δηλαδή, για μένα Ήταν ένα βρώμικο σενάριο της κυβέρνησης που μας έκοψε απροειδοποίητα αυτή τη διαδικασία για να μας αναγκάσει να στραφούμε
0: στις δομές. Ναι. Να τους καθι...
1: Αλλά εμείς θα απαντήσουμε ότι μπορεί ναι, να το κάνουμε, αλλά θα κοιτάξουμε να φέρουμε Βιετναμέζους που είναι ένας πολύ καλός λαός.
0: Και ήσυχος.
1: Οικογενειακός, καθαρός, δεν έχει σχέση με μουσουλμανικά στοιχεία. Δηλαδή θα κοιτάξουμε να κάνουμε αυτό. Αλλά άλλη μία παγίδα της κυβέρνησης.
0: Ναι, αυτό θα... Δες πώς το πάνε ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά είναι απίστευτο. Δηλαδή κάθε φορά που λες τι άλλο μπορεί να κάνουν πια, κάτι βρίσκουν, κάτι έχουν σχεδιάσει. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
1: Βάγια,
0: θα σε ακούσουμε και σήμερα Αγροτική Κυριακή.
1: Κάθε Κυριακή 6 με 8 έχουμε δημοσιοποιήσεις εγγράφων. Φυσικά έχουμε και την Αγρότικα τώρα, θα τα πούμε το απόγευμα, όπου έχουμε κινητοποιήσεις. Και εκεί τεράστια τα προβλήματα, αλλά εντάξει.
0: Να είστε καλά, Χριστό μου. Καλημέρα, καλή Κυριακή και καλό μήνα, ευχηθώ.
1: Καλό μήνα, ευχαριστώ. Και χρόνια πολλά στους Αλέξανδρους.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλημέρα. Focus 103,6. Αυτό πολύ ενδιαφέρον που ο Χρήστος έτσι πραγματικά, ότι σου λέει αυτούς που είναι έμπειροι και είναι και νόμιμοι, πώς το στρίμωξαν το παιχνίδι για να αναγκαστούν εσόν και καλά να πάρουν Σουδάν, Σομαλία και δεν ξέρω που, τι άλλο έχει έρθει ο συρφετός. Μπράβο, όχι, δεν θα πω το όνομα. Όχι,
2: όχι.
0: Γενικώς, μπράβο στην ελληνική κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα 10:30. Τι μου γράφεις, Πασχάλη? Το δούλεψε καλά το θέμα Ερντογάν με τους δικούς μας. Καλά, γενικά τώρα είδε, άκουσε, Πασχάλη, και οι υπόλοιποι ακροατές έλεγα σήμερα το τι γίνεται με την Τουρκία δίπλα. Πέρα από αυτό, από το ότι έχουν δουλέψει στα παρασκηνιακά. Παιδιά, εντάξει, η κατάσταση είναι στο προχώρητο. Εδώ και 7 χρόνια θα μου πείτε είναι στο προχώρητο. Επιστρέφω λίγο μετά στις 10:30. Να πούμε και συγκριτικά με αυτά που λέμε, το πώς διαχειρίζεται το όλο θέμα, που τα αφήνουν όλα χύμα. Θα πάω σε κάτι, παιδιά. Πριν πάω στην Κάρις, θα το θυμάμαι, μου το θύμισε εδώ πέρα και ο Δημοσθένης. Κάτι το οποίο, αν δεν το είχε επισημάνει όπως πάντα άλλωστε η ελληνική λύση, που είχα δει μια ανακοίνωση την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν πρόλαβα να το πρώτο προηγούμενο Σαββατοκύριακο, γιατί είχαμε πάλι πολλά θέματα. Η ελληνική λύση λοιπόν έχει βγάλει μια ανακοίνωση σχετικά με την προειδοποίηση της JP Morgan περχόμενης επισιτιστικής κρίσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει δημοσιοποιηθεί φυσικά. Από το κόμμα του κ. Κουβέλοπουλου και εγώ το μάθα που έβλεπα τις ανακοινώσεις. Έψαξα και βρήκα τι λέει JP Morgan. Θα τα πούμε λίγο μετά τις 10:30.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

επιστροφή για τα τελευταία περίπου 20 λεπτά. Πασχάλη, αυτό λέγαμε το Λεωνίδα. Περιμέναμε το OK για το Μητροπάνο. Αγαπημένος. Να καλημερίσω τη Θάλια στο Viber. Να καλημερίσω τον Βαγγέλη στην Ελβετία. Καλά κάνεις, παιδιά, το όνομα. Είσαι πολύ κακιά με τον υπεύθυνο του κράτους μας. Ναι, έτσι, να, έτσι, αυτό να λέμε, ναι. Ούτε καν την ιδιότητα. Τίποτα. Να καλημερίσω και τη Μαρία. Ναι, στο μεταξύ, αυτό πολύ σημαντικό που ανέφερε ο Χρήστος για τις ταυτότητες. Τι ταυτότητες σου δίνουν, έλα μου ντε. Και με τι κριτήρια. Δηλαδή, έρχεται ένας ο οποίος δεν ξέρουμε ποιος είναι, τι είναι, δηλώνει τι θέλει και του βγάζουν και ταυτότητα. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που σας ανέφερα. Φυσικά, αυτά προειδοποιούσε και η Ελληνική Κλίση και ο Γιάκος ο Βελόπουλος χρόνια περί υπερχόμενης επιστής κρίσης. Όταν η Ελληνική Λύση προειδοποιούσε από το 2019 για την επερχόμενη επισιτιστική κρίση, όλα τα κόμματα σφύριζαν αδιάφορα και έσπεραν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά αντί να σπείρουν τα χωράφια για να μην πεινάσουν οι Έλληνες. Οι πολιτικά άντιδες έσπηραν ανέμους ή τίκαν ένα μέτρο υπέρ του πρωτογενού τομέα και θα θερήσουν θύελες, δηλαδή πείνα, δυστυχώς, για τους Έλληνες. Και στόχος της ελληνικής λύσης, όπως αναφέρεται φυσικά και στην ανακοίνωση και πρακτικά και το ξέρουμε, είναι με άμεσα εφαρμόσιμο πρόγραμμα του κόμματος για αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα και της επισιτιστικής επάρκειας της Ελλάδας. Έγινε μια επισήμανση υπενθύμηση περί της επερχόμενης επισιτιστικής κρίσης με αφορμή μια προειδοποίηση, όπως σας είπα, από την JP Morgan, την οποία τη βρήκα. Κάνει λόγο, υπάρχει μια μελέτη που, στην οποία κάνει λόγο για κλιμακούμενη καταιγίδα στα τρόφιμα. Η ίδια μελέτη προειδοποιεί για παγκόσμια κρίση στα τρόφιμα. Ότι η επισιτιστική ασφάλεια είναι σε κίνδυνο. Και έχουν βάλει μέσα, παιδιά, στο παιχνίδι αυτό που είχαμε πει και πριν από μερικές μέρες, που αρχίζει και άλλου είδους πανικός. Ότι σε αυτό, λέει, έχουμε, λέει, και την κλιματική απειλή, λέει, του Σούπερ Ελνίνιο. Αυτά τώρα ξέρετε. Όχι ότι δεν μας έχουν όπως μας έχουν, όχι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και το ξέρουμε όλοι ότι έρχονται τα χειρότερα, ακόμη χειρότερα έρχονται. Αλλά βάζουμε μέσα στο παιχνίδι και αυτό με την κλιματική κρίση. Αν δεν κάτσει το ένα, θα πιάσουμε το άλλο. Σας το είχα πει για το Σούπερ Ελνίνιο. Έτσι. Που είναι το καινούριο αφήγημα που προστίθεται σε όλα τα άλλα.

Λοιπόν, θα πάω σε αυτό που σας έλεγα για να παραμείνω λίγο στο θέμα των εισερχομένων. Αυτό που λέτε για την Κάριστο. Στην περιοχή Μέσο Χωρίων Καρίστου, άστο μεταξύ και υπάρχει ξεσπάσει, από εκεί το θυμάμαι το όνομα Μεσοχώρη Καρίστου, είχε ξεσπάσει και πυρκαγιά στις προηγούμενες ημέρες. Εντοπίστηκαν που λέτε 17 αλλοδαποί. Επί εδάφους, έτσι. Παράνομοι φυσικά. Λιμενικοί εντόπισαν στο κεντρικό δρόμο στην περιοχή Ραπτέη, ακινητοποιημένο λόγω βλάβης, ένα λευκό βανάκι. Όπως προέκυψε από την έρευνα, το συγκεκριμένο όχημα ανήκει που ανήκει σε ΑΜΚΕ, που είναι τύπου ΜΚΟ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Κάτι αντίστοιχο με τις ΜΚΟ. Αυτό λοιπόν το βανάκι της ΑΜΚΕ, της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, χρησιμοποιήθηκε ως μέσο μεταφοράς των αλλοδαπών, οι οποίοι είχαν αποβιβαστεί προηγουμένως από εστιοφόρο σε παραλία του Μεσοχωρίου. Είχαν έρθει φυσικά από την Τουρκία και ο τελικός προορισμός τους ήταν η Αθήνα, κατά δήλωσή τους. Στο σημείο που ακινητοποιήθηκε το βανάκι, εντοπίστηκαν αρχικά 12 αλλοδαποί και ο διακινητής, και κατόπιν ερευνών στην ευρύτερη περιοχή εντοπίστηκαν άλλοι 5. Όταν λοιπόν έγινε η διασταύρωση στοιχείων σε βάση δεδομένων που μια συγκεκριμένη τέλος πάντων που χρησιμοποιούν, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του 27χρονου διακινητή εκκρεμούσε καταχώρηση, στην οποία υπήρχε μέτρο απόφασης επιστροφής του. Διοικητική απέλαση. Και επιπλέον βρέθηκε καταχώρηση για την άδεια κυκλοφορίας του συγκεκριμένου βαν. Ήταν καταχωρημένο για κάποιο λόγο. Για κάποια παράβαση, αναζητούνταν. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Εγώ θα το πιάσω ως εξής. Διακινητής. Προφανώς, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που πιάνουν διακινητή, ο οποίος είτε έχει απελαθεί, είτε του έχει απαγορευτεί η είσοδος στη χώρα, και όχι μόνο διακινητή, και άλλους κακοποιούς. Αυτός με κάποιο τρόπο, ενώ ήταν για διοικητική απέλαση, παρέμενε εδώ πέρα. Παρέλαβε τους άλλους, που τους άφησε ένα εστιοφόρο από την Τουρκία στην παραλία Μεσοχωρίων. Αυτός ο διακινητής οδηγούσε ένα βαν το οποίο ανήκει σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, σε ΑΜΚΕ, κοινώς αυτά που ξέρουμε ότι δραστηριοποιείται τύπου ΜΚΟ, ταξί. Μάθω πραγματικά. Και αυτό είναι, παιδιά, αποτυπώνει ακριβώς το τι συμβαίνει. Πού βρήκε αυτός όχημα ΑΜΚΕ? Γιατί το όχημα δεν ήταν δηλωμένος κλεμμένο. Κάποιος του το έδωσε προφανώς. Από εδώ, από την ΑΜΚΕ. Θα μάθουμε ποια είναι αυτή η ΑΜΚΕ? Όχι, ούτε καν, Λεωνίδα. Άμα είχα λίγο περισσότερο χρόνο, για να θα πάρω και την αδειούλα τα επόμενα δύο Σαββατοκύριακα. Γι' αυτό σε λίγο τι θεωρώ. Αυτό είναι μια μικρογραφία του τι συμβαίνει πραγματικά, και αυτά που συζητάμε εδώ πέρα. Και φαντάζομαι όλο αυτό είναι υπό διερεύνηση. Αλλά ακόμη και να φτάσουν, γιατί εγώ είμαι σίγουρη ότι ξέρουν από τη στιγμή που το είδαν στο σύστημα, ξέρουν και σε ΑΜΚΕ ανήκει. Το θέμα είναι τι μπορούν να κάνουν με αυτού που διαχειρίζονται. Και είναι ακριβώς το πρόβλημα το τι συμβαίνει με όλες αυτές τις μη κερδοσκοπικές εταιρείες, τις ΜΚΟ επίσης, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και όλα αυτά που με το μανδύα τον ανθρωπιστικό κάνουν, γίνονται οι business που γίνονται στο μεταναστευτικό. Κάποιος, κάποια ΑΜΚΕ, έδωσε στον άλλο το βαν, γνωρίζοντας προφανώς γιατί θα το χρησιμοποιήσει, και ολόκληρο όλο αυτό το στημένο το κύκλωμα από Τουρκία, Ελλάδα, Κάριστο, προς Αθήνα.

Λοιπόν, πάμε και στο άλλο κομμάτι. Α, θα σας πω κάτι ακόμη για Θεσσαλονίκη που μας έρχονται όλοι Τούρκοι καταζητούμενοι. Αλλημονώ. Λοιπόν, μου λέτε παιδιά, Θεσσαλονίκη, μέσα σε μία εβδομάδα. Ορίστε. Θέλετε να σας κάνω προξενιό? Σας έχω καλά, κορίτσια. Δύο κοπελιές πιάσανε. Καταζητούμενες από την Ιντερπόλ. Καλές μαγείρισες όμως. Βέβαια. Γιατί και οι δύο, και στις δύο περιπτώσεις, διαφορετικές περιπτώσεις, που ήρθαν φυσικά στη Θεσσαλονίκη, είπαμε, ήταν καταζητούμενες, λέει, για παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Δηλαδή, παραγωγή, τα φτιάχνουν τα κορίτσια. Ορίστε. Να, να. Εργατικά χέρια. Ορίστε. Νοικοκυρές. Καταζητούμενες, μένα, αλλά εντάξει. Εδώ πέρα έρχεται και έρχεται κόσμος. Και αυτές από Τουρκία, τουρκικής υπηκότητας.

Καλημέρα, Εύη. Καλημέρα και στην Ελισάβετ. Αλλιώνω εγώ πια. Ορίστε, να. Και προξενήτρα. Καλημέρα, αγαπημένη μου. Καλημέρα. Πάμε και στο άλλο το θέμα. Με... Το είπα για την Κάρη στο Τιμοσθένη. Αυτό που σας έλεγα να το θυμηθώ. Πάμε και στο θέμα αυτό που είχαμε στο Ελληνικό με την κλοπή. Με τα καλώδια. Το οποίο φυσικά για μια ακόμη φορά είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνανε. Και αυτό βέβαια έχει και άλλες πλευρές. Ας το πιάσουμε από την είδηση σαν είδηση. Κλοπή καλωδίων από το Ελληνικό. Μπούκαραν το βράδυ της Παρασκευής σε εργοτάξιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό και αφαίρεσαν καρούλια με καλώδιο. Το θέμα είναι το εξής, ότι το συγκεκριμένο καλώδιο, τα συγκεκριμένα καλώδια προορίζονταν για την υλοποίηση σημαντικού έργου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που έχει να κάνει φυσικά και με την ασφάλεια. Έκοψαν το σύρμα της περίφραξης, μπούκαν στο χώρο, υποτίθεται το σημείο φυλάσσεται, και αυτό θα πάμε στη συνέχεια. Φόρτωσαν τα καρούλια σε φορτηγάκι και φύγανε. Την πατήσαν όμως, γιατί είναι καλώδια οπτικών ινών, δεν έχουν μέσα χαλκό. Το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι γιατί εντάξει ξέρουμε. Πρώτον, ένας τέτοιος χώρος που θα έπρεπε και να φυλάσσεται πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά καλά, θα έπρεπε να έχει κάμερες, κάποια κάμερα δεν υπάρχει, σε τέτοιο χώρο, τόσο χυμαδιό, τόσο πια. Εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που όπως σας είπα ήταν πολύ σημαντικό, γιατί προορίζονταν για το σύστημα επικοινωνίων και καταγραφής φωνής. Το οποίο είναι εξαιρετικά κρίσιμη υποδομή, όλο αυτό που ήταν να γίνει, για τον έλεγχο της εναέρειας κυκλοφορίας. Θυμάστε τον μπάχαλο που είχε γίνει στον αέρα. Και λένε άντε τέλος πάντων θα προσπαθήσουν να τα φτιάξουνε. Μετά τις καταγγελίες και από τους ελεγκτές και από όλο το σχετικό προσωπικό. Και άντε πες ότι υπογράφηκε η σύμβαση και άντε πες προμηθεύτηκαν τα καρούλια, τα καλώδια οπτικών ινών. Είπα, μια άλλη φαντάζομαι μετά παιδιά θα καθίσουν να καίνει για μέσα για το χαλκό. Αυτό είναι, παιδιά, εντάξει, λίγο να γελάς από την άποψη ότι την πατήσανε, αλλά το θέμα είναι ότι μπήκανε σε υποδομή η οποία θα έπρεπε να είναι άψογα ελεγχόμενη. Δεν πειράζει, άσο, Λεωνίδα. Ναι, εδώ πέρα γκρεμίζεται λίγο το στούντιο, χωρίς να πούμε το όνομα, απλά που κάναμε αναφορές. Μπαίνουν σε χώρο, μπουκάνουν σε χώρο. Γελάω, παιδιά, γιατί όντως εδώ πέρα έχουμε. Παίρνουν αυτά που παίρνουν. Σε έναν χώρο ο οποίος πραγματικά είναι ντροπή, καταρχήν για μένα, αυτοί έτσι κι αλλιώς έχουν την ασυλία που ξέρουμε ότι έχουν. Εντάξει, δεν θα ασχοληθώ με αυτούς, γιατί δυστυχώς, όπως πρέπει να ασχοληθεί η πολιτεία, ή πια θα μου πείτε. Εντάξει. Εγώ θα εστιάσω στο γεγονός ότι μπήκα σε ένα τέτοιο χώρο που θα έπρεπε να είναι όχι απλά καλά φυλασσόμενος. Θα έπρεπε να έχει παντού κάμερες. Θα μου πείτε, βέβαια, άντε και εντοπίζουν. Ταυτοποιούνται και τι έγινε, θα τους αφήσουν έξω. Το θέμα δεν είναι μόνο αυτή. Το θέμα είναι ότι μπορεί οποιοδήποτε και να προκαλέσει την ολιοφθορά. Μιλάμε για εγκαταστάσεις της ΗΠΑ, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Να προκαλέσει την ολιοφθορά με όποια επίπτωση. Από όποια να το πιάσεις. Δηλαδή, πόσο χύμα πια. Είναι για γέγια και για κλάματα κανονικά. Από τη μία λες, τι κάναν πάλι. Κάνεις και εικόνα το σκηνικό, σηκώσαν ολόκληρα καρούλια και την πατήσανε. Την απογοήτευση. Αλλά το θέμα είναι αυτό, ότι από τι εγκατάσταση τα πήρανε. Και
πώς αυτή η κατάσταση είναι τόσο χύμα. Λοιπόν, θα κλείσω με τελευταία είδηση, πάνω κάτω έχει να κάνει με αυτά. Θα πάω λίγο προς Κρήτη μεριά, στην Ιεράπετρα. Και έχει να κάνει με όλο αυτό που λέμε και με τα εισερχόμενα και ξένα συμφέροντες εισερχόμενα. Υπάρχει, είδα μια ανάρτηση, είναι μια η δημοτική κοινότητα Παχιάς Άμμου στην περιοχή Μοναστηράκη. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι στην Ιεράπετρα. Αυτοί λοιπόν κάνανε μια κίνηση, οι ντόπιοι, με μια κλίση ολωνών τέλος πάντων φίλων, ντόπιων κλπ. Του Μοναστηρακίου, να συγκεντρωθούν, να ανέβουν την Παρασκευή, πρόχθες μας πέρασε, μετά τον Εσπερινό του Αγιάννη, στο κημητήριο του οικισμού, στη μικρή πλατεία του χωριού, όπως λένε, για ένα αποσπέρισμα όπως τον παλιό καλό καιρό, με ιστορίες ρακί, πολύ ωραία εικόνα. Το θέμα είναι το εξής, ότι πίσω από αυτό το κάλεσμα, το μήνυμα που θέλουν να στείλουν είναι το εξής. Η πρόεδρος της κοινότητας, όπως σας είπα, της Παχιάς Άμμου, κυρία Κοκκινάκη, αναφέρει ότι μεθοδεύουν και επιδιώκουν με αθέμητο τρόπο την υποβάθμιση και εν τέλει την ερήμωση του Μοναστηρακίου, και τονίζει ότι οι κάτοικοι δεν πρόκειται να επιτρέψουν σε ξενόφερτο στοιχείο να επιβάλλει τη δική του αντίληψη για το πώς θα λειτουργεί το χωριό, ούτε, όπως λέει η ίδια, ούτε να διαφεντεύει τη γη των παππούδων μας. Η ανακοίνωση της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας δεν κατονομάζει πρόσωπα, φορείς, συγκεκριμένα περιστατικά. Προφανώς όμως, για να λέει μέσα, να κάνει λόγο ότι μεθοδεύουν και επιδιώκουν την ερήμωση του χωριού, να κάνει λόγο για ξενόφερτο στοιχείο, προφανώς η γυναίκα κάτι ξέρει. Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας είναι. Βλέπουμε τι γίνεται με την ερήμωση, βλέπουμε τις επενδύσεις ξένων. Είναι κάτι τέτοιο. Θέλουν να τους κουβαλήσουν τίποτα εκεί πέρα εισερχόμενους, μουσαφιρέους, ή σκοπεύουν κάποιοι άλλοι ξένα συμφέροντα να αγοράσουν την περιοχή, δεν ξέρω. Εγώ σας αναφέρω αυτά που πει γυναίκα, και προφανώς για να σημαίνει καμπανάκι κινδύνου, κάτι ξέρει, είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρει. Λοιπόν, κλείνω σιγά σιγά για σήμερα. Όχι, δεν θα... Είπε, τι έκανε. Έκανε την ανάρτησή το άλλος. Όχι, δεν θα ασχοληθώ. Όχι, όχι, όχι. Κλείστο, Βάγια, κλείστο. Κλείστο, κλείστο, κλείστο, κλείστο. Έχεις και μια άδεια, προσεχώς. Ορίστε, εδώ πέρα έχει πέσει το μισό στούντιο. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση, όπως κάθε Σαββατοκύριακο εδώ πέρα μαζί στον Focus, για την παρέα, την αγαπημένη μου παρέα του Σαββατοκυριακού. Να ευχηθώ καλό μήνα, καθώς φεύγει τυπικά το καλοκαίρι, ακόμα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες. Καλό μήνα μεθαύριο, 1η Σεπτεμβρίου, καλό φθινόπωρο. Εμείς θα τα ξαναπούμε στις 19 Σεπτεμβρίου, καθώς τα επόμενα δύο Σαββατοκύριακα έχω άδεια. Πρώτο Θεός, 19 του μήνα, επιστροφή Σάββατο εδώ πέρα, και ήδη έχω κάποια σημαντικά θέματα που έχω ψάξει. Έχουμε μέρες βέβαια, θα προκύψουν κι άλλα. Αλλά τα επόμενα δύο Σαββατοκύριακα και την εβδομάδα είναι διά μας, φυσικά θα κάνω κι εγώ ένα ταξιδάκι. Θα είναι μαζί σας Δέσποινα Μποτίτση, Κώστας Τουρτσίδης. Έχουμε και την έκθεση που θα έχετε πλήρη ενημέρωση το ερχόμενο Σάββατο. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο Κυριακής. Καλή εβδομάδα μας ξημερώσει, καλός μήνας, να προσέχετε, καλή δύναμη σε όλους μας. Να είστε καλά, μένετε συντονισμένοι, αμέσως μετά Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ο σταθμός της αλήθειας.
2: Παρηγοριά στον άρρωστο.
3: Φως στο τούνελ.
4: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
5: Λιοντάρι, λιοντάρι.
6: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
7: Γροθιά στο κατεστημένο.
8: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
9: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
10: Η αντικειμενική ενημέρωση.
11: Το Α και το Ω.
12: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
13: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
14: Μαχητές από τους ολίγους.
15: Αξιόπιστη ενημέρωση.
16: Φάρος της αλήθειας.
17: Παρηγοριά, ελπίδα.
18: Ευτυχώς
16: που υπάρχει.
18: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
19: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
20: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
19: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
21: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
23: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
22: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
23: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
22: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους». Τα πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: Ρόδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Σπασίγλας. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε,

Αναγκάζομαι να κάνω την εκπομπή ξεκινώντας με όλο αυτό που έγινε με τον Μητροπολίτη Κερκύρας τον Νεκτάριο. Ο Σεβασμιότατος έκανε μία πράξη την οποία θεωρώ θετικότατη, ευεργετικότατη και κυρίως θρησκευτικότατη. Εντός εισαγωγικών όλα αυτά, για να μην μπερδεύονται κάποιοι. Τι εννοώ? Πολύ καλώς έπραξε ο Μητροπολίτης και πήγε στη Μόσχα. Πολύ καλώς έπραξε ο Κερκύρας, παρά το γεγονός ότι οι νεοδημοκράτες, κυρίως τα φιλοουκρανικά τρόλ της και όλοι αυτοί οι λάγνοι με τους ναζιστές του Ζελένσκι, αυτού του γνωστού απατεώνα, πολιτικού απατεώνα αλλά και λαμόγιου που νέμεται καρπούς δισεκατομμυρίων ευρώ βοήθεια από το υστέρημα του ελληνικού λαού και των ευρωπαϊκών λαών, πήγε στη Μόσχα. Σηκώθηκε σκόνη. Σηκώθηκε φασαρία. Μπράβο του, έβγε του και είναι τιμή μου που αυτός ο άνθρωπος είπε καλές κουβέντες για μένα κατά το παρελθόν. Είναι τιμή μου και τιμή της ελληνικής λύσης που είναι από τους μοναδικούς που η ελληνική λύση γνωρίζει, Μητροπολίτες, γιατί δεν θέλω παρεδώσει με Μητροπολίτες. Δεν έχω καμία διάθεση να ασχοληθώ με ενοταξίτες, οικουμενιστές, αλλά έχω μια απορία. Όλοι αυτοί οι τύποι που εξεγείρονται και φωνασκούν εναντίον του Πατριαρχείου Μόσχας ή της Ρωσίας, τι έχουν να χωρίσουν με τη Μόσχα? Για ποιο λόγο μισούν τον Πούτιν? Για ποιο λόγο μισούν τη Ρωσία? Για ποιο λόγο δεν θέλουν τον Πούτιν? Για ποιο λόγο θέλουν να είμαστε εχθροί με τη Ρωσία? Δεν υπάρχει λόγος. Πείτε μου ένα λόγο. Μη μου πείτε για την εισβολή στην Ουκρανία, γιατί το ίδιο μένος αν είχαν και για την Κύπρο, για την εισβολή των Τούρκων, θα είχαν επιβληθεί εδώ και δεκαετίες κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας. Οι ίδιοι που ζητάνε κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας για την εισβολή, όπως οι ίδιοι λένε και είναι μια εισβολή στην Ουκρανία, δεν ζήτησαν ποτέ κυρώσεις εναντίον των Τούρκων που εισέβαλα στην Κύπρο. Ποτέ! Αυτά ως εισαγωγή και μπράβο στον Νεκτάριο, μπράβο στον Μητροπολίτη. Τελεία και παύλα. Τώρα, όσο για το σχόλιο που πρέπει να κάνω για αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι δεν μειώνουν το ΦΠΑ για τους τουρίστες. Να του πω λοιπόν του Αδώνιδος, αυτού του εφιούς τίποτα, και ξέρω τι λέω, που όπως θέλει τα γυρίζει και όπως θέλει τα κλώθει και τα αναφέρει, να του είπε λοιπόν κάτι πολύ απλό. Αφού το πρόβλημά του είναι μη μειωθεί ο ΦΠΑ για τον τουρισμό, 1 Οκτωβρίου να μειωθεί παντού ο ΦΠΑ αφού φεύγουν οι τουρίστες. Τελείωσε. Δεν τελειώνει η τουριστική περίοδος. Πολύ ωραία. 1 Οκτωβρίου μείωση του ΦΠΑ. Γιατί στον παραλογισμό που τον διέπει και στα παράλογα επιχειρήματά του υπάρχει λογική. Που για μένα από τώρα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ. Αλλά να πω, μπαίνω στη λογική του. Να μην χάσουμε τα λεφτά των τουριστών. Που η εστίαση έχει χαμηλότερο ΦΠΑ σε πολλά προϊόντα. Αλλά βλέπετε, όταν υπηρετεί την ολιγαρχία, τους πλησίους δηλαδή, δεν σε ενδιαφέρουν οι φτωχοί, οι πλεμπαίοι, κατά τον κύριο Γεωργιάδη που ζει ο ίδιος μια χαρά ως μεγαλοαστός και αυξάνει και τα κινητά του όπως όλοι σχεδόν οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας την ώρα που χάνουν τα κινητά τους οι Έλληνες. Γι' αυτό και λέω ότι η ελληνική λύση είναι ο τρίτος πόλος του συστήματος. Ο τρίτος πόλος του συστήματος, αλλά είναι φιλολαϊκός. Γιατί είμαστε το αντισύστημα, όχι όπως το νοούν κάποιοι. Είμαστε αντισυμβατικοί. Αντισυμβατικοί. Θέλουμε να φτιάξουμε τον τρίτο πόλο, τον ελληνοκεντρικό του συστήματος, τον φιλολαϊκό. Πασόκ και τώρα ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του και Νέα Δημοκρατία είναι οι δύο πόλοι. Οι δύο πόλοι. Ο τρίτος πόλος εξουσίας στην Ελλάδα, ο φιλολαϊκός, είναι η ελληνική λύση. Όλοι οι άλλοι είναι με τους πλουτοκράτες. Διαλέξτε και πάρτε.

Πάμε τώρα στα δυσάρεστα. Ποια είναι τα δυσάρεστα μεγαλύτερα? Το εξωτερικό χρέος της Ελλάδος. Το εξωτερικό χρέος της Ελλάδος, φίλες και φίλοι, είναι 597 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα, γιατί η φορολογία εκτινάχθηκε. Η μεσαία τάξη διαλύθηκε. Η Νέα Δημοκρατία μαζί με το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ διέλυσαν την ραχοκοκαλιά, τη σπονδυλική στήλη, την μεσαία τάξη, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το εξωτερικό χρέος της Ελλάδος λοιπόν ξεπερνά τα 597 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 26. 597 δις, το ακούτε το νούμερο, τρομακτικό νούμερο. Το ποσοστό όσων ζουν με μηνιαίο εισόδημα κάτω από 1.800 ευρώ εκτοξεύτηκε από το 37,7% το 2008 στο 60%. 6 στους 10 Έλληνες ζουν με 1.800 ευρώ και κάτω. Μπορεί να είναι και 500, ας λέω και κάτω. Το 60%. Ο πολίτης πληρώνει πολύ περισσότερα, το πραγματικό του εισόδημα πιέζεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί δεν υπάρχει μια φιλολαϊκή κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση μεταρρυθμιστική που θα επανιδρύσει το σάπιο κράτος που φτιάξαν τα τρία κόμματα. Η μεσαία δε τάξη συρρυκνώνεται. Το κράτος πανηγυρίζει για αριθμούς που φουσκώνουν από τον πληθωρισμό. Γιατί η αύξηση του ΑΕΠ οφείλεται σε πληθωριστικούς λόγους και στην ακρίβεια. Και κυρίως γιατί κερδίζουν τεράστια ποσά οι τραπεζίτες και οι πλουτοκράτες από την επιδότηση που παίρνουν για να ψευτοεπενδύσουν. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη, φίλες και φίλοι. Είναι μια οικονομία που φορολογεί όλο και περισσότερο τους πολίτες και παρουσιάζει την ακρίβεια ως επιτυχία. Που δεν πατάς την εσχροκέρδεια. Και έχω πει χίλιες φορές, μπορείς να χτυπήσεις την ακρίβεια. Μπορείς. Αρκεί να το θέλεις. Δηλαδή, όταν βγαίνει και σου λέει ο άλλος ότι πατάξαμε τη φοροδιαφυγή με τα πώς. Με τα πώς. Τότε καταλαβαίνεις ότι πρόκειται περί ανοήτων, περί λυθείων στη Νέα Δημοκρατία. Διότι το πώς δεν είναι τίποτα άλλο παρά υπηρεσία στην τράπεζα. Παίρνει ποσοστό από τη δική μου συναλλαγή, από το φορολογημένο μου ποσό. Μου παίρνει και προμήθεια. 1 ευρώ, 3 ευρώ, 5 ευρώ, 0,7 ευρώ, ό,τι θέλει κάθε τράπεζα. Αυτό σημαίνει τα 50 ευρώ τα δικά μου δεν είναι 50 ευρώ, μπορεί να είναι 47 ευρώ. Μπορεί να είναι 45 ευρώ. Οι οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία εκτινάχθηκαν στα 52,5 δις ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 26. Από τα 35 δις του 2019. Δηλαδή 52,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία, το καταλαβαίνετε. Είναι η σύνταξή σας, είναι η ασφάλειά σας, είναι οι εισφορές σας, είναι τα λεφτά σας. Και έχουμε έλλειμμα εκεί. Χρωστάνε λεφτά πολύ γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν. Περίπου 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες, το 85% του συνόλου, χρωστούν ως 30.000 ευρώ, στα δηλαδή είναι υπερχρεωμένοι. Όλο αυτό το αποτέλεσμα της κακής αντιλαϊκής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές όπως τους λέγανε, δεν θα πληρώσουν. Αλλά για ελεύθερους επαγγελματίες, μικρές επιχειρήσεις και ανθρώπους της πραγματικής οικονομίας. Ανθρώπους που τους πτώχευσαν και αναγκάζονται να πληρώνουν τα άντερά τους για πράγματα αυτονόητα που δεν έπρεπε να πληρώνουν. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι το αποτέλεσμα όλων αυτών, γιατί η κυβέρνηση πήρε και 120 δις. Τα 7 χρόνια που πέρασαν, εισέρευσαν 120 δις στα ταμεία του κράτους από ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και άλλους πόρους ευρωπαϊκούς και εργαλεία, τα οποία τα έφαγαν οι πλουτοκράτες. Με 120 δις, αν είχα 7 χρόνια 120 δις, θα είχα γυρίσει ανάποδα την Ελλάδα και την ξανάφτιαχνα από την αρχή. Και αυτοί τα έφαγαν οι φίλοι τους, οι πλουτοκράτες, και ακόμα δεν μιλάνε, ακόμα έχουν το θράσος και μιλάνε. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στα αποτελέσματα αυτών των επιλογών. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ΑΔΕ και ΚΕΑΟ αυξήθηκαν κατά 27 δις. 27 δις. Οι κατασχέσεις αυξήθηκαν κατά 40% στην ΑΔΕ και 133% στα ΚΕΑΟ. Κατασχέσεις κανονικά. Του μισθού σας, του σπιτιού σας, της περιουσίας σας. Περίπου 1,3 εκατομμύρια άτομα είναι υποαναγκαστικά μέτρα εκτελέσεως, δηλαδή εκτέλεση των Ελλήνων. Οι οφειλέτες προς την ΑΕΔΕ, οφειλέτες, αυξήθηκαν κατά 1 εκατομμύριο ενώ προς τα ΚΑΕΟ 710.000. Μιλάμε
Το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε κατά 36 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κατά 18% επάνω από πέρσι, πρόπερσι. Μιλάμε για κανονική χρεοκοπία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας των μικρομεσαίων, των φτωχών, πλατιών, λαϊκών στρωμάτων. Και αυτοί μιλάνε για επιτυχίες. Και πετάνε ψίχουλα στον Έλληνα να ζήσει με 700, 600 και 800 ευρώ. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Σταματήστε τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να δώσουν λεφτά στους εργαζόμενους. Κόψτε από τις εισφορές που τρώτε, γιατί έχετε πάρει τα λεφτά του ασφαλιστικού ταμείου, να τα δώσουμε στους εργαζόμενους. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.

0: Αλλά κάνουμε και ένα άλμα τώρα στην ιστορία, γιατί όλοι γνωρίζουμε τον Όμηρο από τα ομηρικά του έπι, Ιλιάδα και Οδύσσια. Υπάρχουν όμως και χαμένα έπι που κρύβουν ολόκληρη την ιστορία του Τροϊκού πολέμου. Εμείς ξέρουμε την Ιλιάδα. Ο Τροϊκός πόλεμος, φίλες και φίλοι, είναι μια πραγματική πολεμική σύγκρουση. Μιλούν για ιστορία της ελληνικής μυθολογίας. Ιστορία της ελληνικής μυθολογίας. Μύθος, δηλαδή, ιστορία μεταφερόμενη δια του λόγου, στόμα σε στόμα. Αλλά είναι ιστορικό γεγονός. Το μήλον της Έριδος, η κρίση του Πάρη, η αρπαγή της Ελέμης, η ορκισμένη εκστρατεία των Αχαιών, ο θάνατος του Αχιλλέα και όλα αυτά που μαθαίναμε στο σχολείο. Ο Δροσύπος, η άλωση της Ιστρίας αποτελούν ιστορίες που επιβεβαιώνουν και επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της Ιστρίας, των Μυκηνών, της Πύλου, της Σπάρτης, της Ιθάκης, όλων αυτών που ως τοπονύμια υπάρχουν και ως λαοί στα ομηρικά έπι, αλλά ως ιστορία είναι υπαρκτά. Ο Όμηρος δεν έγραψε ούτε για την αρχή του Τροϊκού πολέμου, ούτε για την καταστροφή της Τρίας, ούτε για το θάνατο του Αχιλλέα, ούτε για την επιστροφή των περισσότερων ηρώων. Η Ιλιάδα δεν είναι ιστορία του Τροϊκού πολέμου αυτή καθ' αυτή. Είναι η ιστορία της οργής του Αχιλλέα, ένα μικρό κομμάτι μαθαίνουμε. Την οργή του Αχιλλέως. Ο Όμηρος επιλέγει να αφηγηθεί μόνο ένα μικρό τμήμα ενός πολέμου που διήρκησε 10 χρόνια, όχι παραπάνω, 10 χρόνια, ούτε λιγότερο. Ξεκινά στον τελευταίο χρόνο της σύγκρουσης, δηλαδή η ιστορία δεν είναι ο Τροϊκός πόλεμος. Είναι από την οργή του Αχιλλέως, μόνο αυτό περιγράφει. Όταν η ρήξη ανάμεσα στον Αχιλλέα και τον Αγαμέμνονα οδήγησε σε αλυσίδα γεγονότων που θα αλλάξουν την τύχη των Αχαιών. Αυτή είναι η Ιλιάς. Δεν είναι ο Τροϊκός πόλεμος. Δεν μαθαίνουμε τον Τροϊκό πόλεμο. Μαθαίνουμε ένα κομμάτι του Τροϊκού πολέμου. Το έπος τελειώνει με την ταφή του Έκτορα, πριν από την άλωση της πόλεως. Οργή Αχιλλέα, επεισόδια, το ένα τ' άλλο, γυρίζει λίγο πίσω, ξαναπάει μπροστά και άλωση της πόλης δεν υπάρχει. Και τι έγινε μετά από αυτήν. Αντίστοιχα, η Οδύσσια δεν αφηγείται τις επιστροφές όλων των ηρώων του Τροϊκού πολέμου, αλλά περιγράφει μόνο το νόστο, την νοσταλγία ενός ανθρώπου, του Οδυσσέα, και ακόμα και η ιστορία του Οδυσσέα δεν φτάνει στο πραγματικό τέλος της ζωής του. Σταματάει με τους μνηστήρες κτλ. Δεν συνεχίζει παρακάτω. Τα ομηρικά έπι, φίλες και φίλοι, ήταν ένα μέρος μιας τεράστιας επικής παράδοσης που περιλάμβανε πολλά ακόμα έργα. Δεν ήταν μόνο η Ιλιάδα και η Οδυσσία. Είχε πολλά έργα ο Όμηρος ή αυτός που συνέγραψε τα ομηρικά έπι. Έγραψε και άλλα πράγματα. Και είπε και άλλα πράγματα. Αυτά τα έργα ονομάστηκαν κύκλια έπι. Επειδή μαζί δημιουργούσαν ένα πλήρη κύκλο γεγονότων. Δηλαδή, από την προέλευση του πολέμου, γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος, έως και το τέλος της ιστορίας των ηρώων. Ακούστε τώρα. Δεν ήταν ένα ενιαίο έργο, αλλά διαφορετικά ποίηματα. Πιθανότατα γραμμένα από διαφορετικούς ποιητές και σε διάφορες εποχές. Άλλοι ένα από έναν ποιητή, τον εγγονό του Οδυσσέα, το γιο του Τηλεμάχου. Δυστυχώς σχεδόν κανένα από τα υπόλοιπα δεν διασώθηκε. Δεν υπάρχει. Γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς πίστευε ο δημιουργός τους για το γιατί έγινε ο Τροϊκός πόλεμος, τι έγιναν οι ήρωες, πώς επέστρεψε κτλ. Οι ιστορίες επιβίωσαν όμως. Μέσα από περιλήψεις, αποσπάσματα, αυτά που δεν μαθαίνουμε σχολείο. Από περιλήψεις, αποσπάσματα αρχαίων συγγραφέων και έργα τέχνης που απεικονίζουν σκηνές από τα χαμένα έπι. Ναι, όπως τα ακούτε. Δεν έγραψε μόνο τον Όμηρο, ο Όμηρος στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Τα Κύπρια έπι. Κύπρια έπι. Ήταν η αρχή της ιστορίας. Περιέγραφαν όσα συνέβησαν πριν από την Ιλιάδα, την κρίση του Πάρη, το μήλο της Έριδας και την επιλογή της Αφροδίτης. Την αρπαγή της Ελένης, τη συγκέντρωση των Αχαιών και τη θυσία της Ιφηγένειας. Αυτά είναι τα Κύπρια έπι. Του Ομήρου και πάλι. Μετά ερχόταν η Ιλιάδα του Ομήρου και αμέσως μετά συνέχιζε η Αιθιοπίδα. Όπου εκεί βρίσκουμε γεγονότα που ο Όμηρος δεν αφηγήθηκε ποτέ σε κανέναν. Εκεί εμφανίζεται η Αμαζόνα, η Υπερθεσιλία, η οποία μπαίνει στη μάχη εναντίον των Αχαιών και μονομαχεί με τον Αχιλλέα. Αυτά που δεν μάθαμε ποτέ υπάρχουν, και σας επαναλαμβάνω, και έπι. Εκεί επίσης έρχεται ο θάνατος του μεγάλου ήρωα και η διαμάχη για το σώμα του. Δεν το μαθαίνουμε στο Τροϊκό πόλεμο αυτό, αλλά σε άλλο έπος, η Αιθιοπίδα. Η μικρή Ιλιάδα συνεχίζει με την ιστορία, με τα γεγονότα που οδηγούν στην τελική πτώση της Τρίας. Την κρίση για τα όπλα του Αχιλλέα, την αυτοκτονία του Έαντα, το θάνατο του Πάρη και την κατασκευή του Δούρου Ήπου. Η άλωση της Τρίας περιγραφόταν στο έπος Ηλίου Πέρσης. Ηλίου Πέρσης. Η άλωση αυτή καθ' αυτή ως έπος από τον Όμηρο γράφτηκε στο Ηλίου Πέρσης. Εκεί βρισκόταν οι σκηνές που οι περισσότεροι σήμερα συνδέουν με το τέλος του πολέμου. Ποιες είναι αυτές? Να τις μάθουμε, ρε παιδιά. Η έξοδος των Αχαιών από το Δούριο Ήπο, η καταστροφή της πόλεως, ο θάνατος του Πριάμου και η τραγωδία των Τροών. Στα Νόστη, άλλο βρίσκουμε τις επιστροφές των ηρώων. Νόστος, νοσταλγία. Οι περιπέτειες του Αμενελάου, του Νέστορα, του Διομήδη, αλλά και τη δολοφονία του Αγαμέμνονος. Από την ίδια την Κλητεμίστρα και τον Αίγιστο. Τη γυναίκα του δηλαδή. Τέλος, η Τηλεγωνία, άλλο έπος. Ολοκληρώνει την ιστορία του Οδυσσέα. Εκεί μαθαίνουμε το τραγικό τέλος του Οδυσσέα. Γιατί στην Οδυσσέα δεν μαθαίνουμε πώς πέθανε ο Οδυσσέας. Είχε τραγικό τέλος ο ήρωας. Ο οποίος σύμφωνα με την παράδοση σκοτώνεται ακούσια από τον Τηλέγωνο. Ακούσια. Η απώλεια των Κύκλειων Επών, όλα αυτά τα έπη λοιπόν που εμείς ξέρουμε μόνο δύο, Ιλιάδα και Οδύσσια, ήταν αποτέλεσμα μιας μεγάλης καταστροφής. Δεν χάθηκαν απαραίτητα σε μια φωτιά ή σε μια απαγόρευση. Χάθηκαν επειδή στην αρχαιότητα τα βιβλία έπρεπε να αντιγράφονται με το χέρι. Αυτό όσα έργα διαβαζόταν συνεχώς, αντιγράφονται και μελετούνταν, επιβίωναν. Όσα δεν διαβαζόταν, δεν αντιγράφονταν. Τα ομηρικά έπη λοιπόν, η Ιλιάδα και η Οδύσσεια, είχαν τεράστια εκπαιδευτική και πολιτισμική αξία, γιατί με αυτά μεγάλωνε το εκπαιδευτικό σύστημα στην αρχαιότητα. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος διάβαζε Ιλιάδα. Ο Μωάμεθ ο Πορθητής διάβαζε Ιλιάδα. Λόγω του Αχιλλέως. Τα υπόλοιπα σταδιακά εγκαταλείφθηκαν με συνέπεια να μην αντιγραφούν και να εξαφανιστούν. Η μεγαλύτερη αποκάλυψη, φίλες και φίλοι, το χαμένων επών είναι ότι ο Όμηρος δεν δημιούργησε μόνος του την ελληνική μυθολογία. Ήταν μέρος μιας τεράστιας παραδόσεως για αιώνες που αφηγούνται τις ιστορίες των ηρώων. Μένουμε εδώ και επαναλαμβάνω για να το καταλάβετε για ακόμη μια φορά. Δεν γνωρίζουμε όλη την ιστορία μας. Εδώ δεν ξέρουμε τη μυθολογία μας, τη μυθιστορία μας. Δεν γνωρίζουμε τα βασικά. Όταν σας λέω ότι τα έπη, τα κύκλια έπη του Ομήρου δεν είναι ένα ή δεν είναι δύο, άλλοι είναι επτά και οχτώ βιβλία, εδώ υπάρχει θέμα. Και αντί να ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας με όλα αυτά, να ψάξουμε να τα βρούμε, μήπως υπάρχουν, τίποτα, πέρα βρέχει. Τουλάχιστον με αυτή την αναφορά μου, ίσως ξύσω λίγο το μυαλό κάποιων από εσάς. Ναι, ο Οδυσσέας, ναι, ο Τροϊκός πόλεμος, αλλά υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικά τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός. Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
3: Κέραιο κέραιε, ελευθεριά.
0: Φταγμένος.
5: Ωραία.
6: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
9: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
8: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
9: Say Chess!
8: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
10: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
10: Focus 103,6.
12: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: θα ξεκινήσουμε από τη ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Διότι εσείς, και θέλω να μου το εξηγήσετε αυτό, σας άκουσα και χθες στη Βουλή, γιατί λέτε ότι δεν πρέπει οι αρχηγοί να πηγαίνουν στη ΔΕΘ?
1: Είναι μια στάση θεσμική και στάση που σέβεται την πόλη και τη Μακεδονία.
0: Ναι, αλλά είναι ένα φόρουμ οικονομικό.
1: Όχι, θα τα πω ξεκάθαρα. Αφού είναι μια οικονομική και επιχειρηματική έκθεση, δεν έχει δουλειά η πολιτική σε αυτή την έκθεση. Δηλαδή, θα πάει ο Πρωθυπουργός, θα κάνει τα εγκαίνια, θα κόψει την κορδέλα. Αυτό είναι το θεσμικό, το σωστό. Σε όλες τις χώρες ευρωπαϊκές αυτό γίνεται. Στη Γερμανία, ας πούμε, στον Ντίσσελντορφ, όποτε έχει έκθεση, που έχει κάθε εβδομάδα, εν πάση περιπτώσει, δεν πάει ο Πρωθυπουργός κάθε εβδομάδα να κάνει δηλώσεις οικονομικές ή πολιτική αρχηγή. Όχι, να σοβαρευτούμε επιτέλους του χώρα.
2: Άρα το θεωρείτε
1: καταρχάς
2: 7
1: μέρες, επειδή δεν ξέρουν οι Αθηναίοι. 7 μέρες στη Θεσσαλονίκη περνάει τα πάνδυνα. Έχουμε την έκθεση ταυτόχρονα. Κλείνουν οι δρόμοι να περάσει ο Βελόπουλος, να περάσει ο ένας, να περάσει ο άλλος, να περάσει ο άλλος. Ο πολιτικός αρχηγίσκος. Γιατί να στενάζει η πόλη από αυτήν την ιστορία? Για πείτε μου εσείς.
2: Δεν είναι και μια μεγάλη διαφήμιση για την πόλη όμως?
1: Το να πάει ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης τώρα πλάκα κάνουν.
2: Να πάει η πολιτική αρχηγή, να μαζευτεί κόσμο για την πόλη, να γίνουν έργα εκείνες τις μέρες.
1: Διαφήμιση για την πόλη, να γίνουν έργα για την πόλη. Ξεκάθαρα πράγματα. Να γίνει καλύτερο.
2: Εγκαινιάστηκε το μετρό.
1: Θα τα πούμε ένα-ένα. Αφήστε με να ολοκληρώσω για να καταλάβω λίγο πώς είναι η θέση μας. Σε μια σοβαρή χώρα, σε μια συγκροτημένη χώρα, πηγαίνει ο Πρωθυπουργός, κόβει κορδέλα, το λέμε πάντοτε από το 19. Γι' αυτό και δεν πηγαίνω εγώ εκεί. Που είμαι και Θεσσαλονικιός. Δεν πηγαίνω. Πηγαίνω ως πολίτης στην έκθεση, αλλά δεν πηγαίνω ως πολιτικός αρχηγός με την κουστοδία μου, τους κλακαδόρους, τους παλαμάκηδες για να με χειροκροτούν, επειδή θα πω 5 ανοησίες τις οποίες δεν αλλοποιήσω ποτέ. Γιατί αυτό κάνουν εδώ και 40 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται, λένε ψέματα και φεύγουν. Τέλος τα ψέματα. Θα σοβαρεύσει το κράτος, θα σοβαρευτεί το κράτος. Δεν γίνει διαφορετικά.
0: Ναι, αλλά εκεί ξέρετε, γίνει και ένα φόρουμ διαλόγου η ΔΕΘ. Και το λέω αυτό διότι εκεί ακούμε παραδοσιακά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την οικονομική πολιτική
1: της
0: επόμενης χρονιάς τετραετίας.
1: Αυτό ήταν η ιστορία πριν 50 χρόνια που δεν υπήρχε τηλεόραση. Εδώ κάθε μέρα έχετε εκπροσώπους της Ελλάς. Του κύριου Τσίπρα, όχι εσείς μόνοι, όλα τα κανάλια, που δεν υπάρχει κόμμα στη Βουλή.
0: Πρόεδρε,
1: ακούστε λίγο. Ναι. Δεν χρειάζεται φόρουμ να κάνουμε με τον Τσίπρα, τον Μητσοτάκη, τον Βελόπουλο.
0: Εσείς στη ΔΕΘ, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα κάνετε εξαγγελίες.
1: Δεν το έκανα ποτέ.
0: Ωραία.
1: Πάει ο Πρωθυπουργός θεσμικά να κάνει τα εγγένεια. Αυτό είναι σοβαρό κράτος. Όλα τα υπόλοιπα είναι κράτος του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και του Μητσοτάκη.
0: Τώρα.
1: Και μαλώνουν μεταξύ τους θεωρητικά σε ανόητα ζητήματα και όχι σε σοβαρά. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε με την κυρία Κρήτα είναι μια μικροψυχία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το καταλαβαίνω. Είμαστε θεσμικοί.
0: Θα φτάσουμε να τελειώσουμε ένα-ένα. Θα φτάσουμε στην κυρία Κρήτα και το γιατί λέτε ναι στην υποψηφιότητά της. Αλλά για να τελειώσουμε την οικονομία. Σας άκουσα χθες να λέτε στη Βουλή και επειδή ξέρω ότι έχετε το κομπιουτεράκι, περιμένω να μου πείτε πού θα βρείτε τα χρήματα για 1.500 ευρώ κατώτατη σύνταξη και λέτε ότι πρέπει το ζευγάρι να παίρνει ο ένας και ο άλλος 1.500 ευρώ μισθό. Κάποιος τον δίνει το μισθό. Αν είναι μια επιχείρηση που θα βγάζει πέρα, θα κάνει τα κλείσει.
1: Άκουγα τον κύριο Μαρινάκη, σε λίγο θα στο αναλύσω πώς ακριβώς θα βρούμε τα λεφτά. Δεν είναι δύσκολο να μιλήσουμε για την
0: 1.500 ευρώ σύνταξη.
1: Να μιλήσουμε για την επικοινωνία της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη από
0: τον 1.500 ευρώ σύνταξη. Πού θα τα βρείτε?
1: Θα σας απαντήσω. Αφήστε να ολοκληρώσω για τη ΔΕΘ, γιατί είμαι και Φωσλαδίτης και Μακεδόνας. Γιατί βλέπετε την πρεμούρα της Νέας Δημοκρατίας, τρέχει στη Μακεδονία, τώρα τη θυμήθηκε, να θυμηθεί δηλαδή τη δολοφονία της Δυτικής Μακεδονίας με το κλείσιμο των λιμνητών, που εμείς θα ανοίξουμε και πάλι, γιατί συμφέρει περισσότερο, και κυρίως να κάνουν έργα. Ακούστε, πέστε μου κύριε Παπακοστοπούλου, κύριε Στραβελάκη μου, έχετε ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο. Δείξτε μου ένα μετρό που δεν πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Γιατί από το πρωί η Νέα Δημοκρατία με τα φερέφωνά της, κάτι ομάδα αναλήθειας,
0: κάτι. Δεν φτάνει στην Καλαμαριά και δεν πάει στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Μα δεν πηγαίνει στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πείτε μου σε ποια χώρα σχεδιάζει μετρό χωρίς την πολυπληθή μάζα των πολιτών. Δηλαδή η Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Πώς έγινε, δεν έμεινε στη μακέτα.
1: Ακούστε λίγο. Έγινε. Είμαστε η μοναδική χώρα
2: που. Άρα σχεδιάστηκε λάθος.
1: Ακριβώς. Εγκαινιάζουμε μετρό κάθε 2 χρόνια. Όποτε κάνουμε μία στάση, πάμε και κόβουμε κορδέλα.
2: Πρακτικά αυτό βοηθάει και το μετρό, γιατί ακούω τη Θεσσαλονίκη είναι στα κάγκελα.
1: Ακούστε, μας κόστησε 700 εκατομμύρια παραπάνω. Οι αποζημιώσεις που δώσαμε, θα κάναμε όλο το μετρό μέχρι τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Δόθηκαν 700 εκατομμύρια παραπάνω σε εργολάβους για κολυσιεργία του κράτους, ξέρετε. 700 εκατομμύρια.
0: Πάμε τώρα.
1: Ακούστε το νούμερο που θα βρούμε τα λεφτά, μου είπατε. Όταν εγώ για να κάνω ένα έργο δίνω 700 εκατομμύρια παραπάνω, δεν χρειάζεται κάτι άλλο να κάνω. Δεν τα δίνω τα παραπάνω και τα δίνω μέχρι τη Δυτική Μακεδονία, σας λέω, που θα βρω τα λεφτά. Και από την άλλη.
0: Δεν πάει έτσι.
1: Έτσι ακριβώς
0: πάει. Όχι, γιατί δεν μπορείς να πάρεις πόρους από το πρόγραμμα ανάκαμψης των
1: συντάξεων. Κάνετε πάλι λάθος. Δεν θα πάρεις πόλους από εκεί, αλλά θα κάνεις παραγωγικές επενδύσεις για να μπορείς να έχεις θέση εργασίας και πλούτο. Είναι, ακούστε την οικονομία, την ξέρουμε πολύ καλά, γιατί εγώ είμαι στο πεδίο της οικονομίας, στις επιχειρήσεις.
0: Όχι, λέει, θεωρητική. Είχαμε χθες τον κύριο Μαρκόπουλο, έλεγε από τα πλεονάσματα, δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε ένα ευρώ για να το δώσουμε
1: στους εργαζόμενους. Ποιος το
2: είπε αυτό, ο κύριος Μαρκόπουλος.
1: Ο δημοσιογράφος που έγινε υπουργός οικονομικών.
0: Ο υπουργός οικονομικών.
1: Σας απαντώ, ο δημοσιογράφος που έγινε υπουργός οικονομικών σε ποια χώρα του κόσμου. Ακούστε, εγώ είμαι επιχειρηματίας. Δεν είμαι πολιτικός επαγγελματίας, ούτε δημοσιογράφος επαγγελματίας πλέον. Δεν είμαι. Είμαι επιχειρηματίας. Ναι. Σε ποια χώρα του κόσμου υπουργός υγείας, σας πω εγώ, είναι ο.
0: Το θέμα
1: ο...
0: δεν είναι,
1: σας
0: είναι
1: λέω...
0: η κυβερνητική πολιτική, αφού είναι ο κύριο Μαρκόπουλο.
1: Θα μου επιτρέψετε.
0: Και ο κύριος
1: Πιερακάκης θα σας το πω.
0: Έλατε.
1: Με ευγένεια θα σας το πω. Θα μου συμπεριφέρεστε όπως φέρεστε ως άλλος πρόεδρος. Θα με αφήνετε να ολοκληρώσω.
0: Το ίδιο κάνω παρακα... σε όλους πρόεδρους.
1: Να ολοκληρώνω. Γιατί πάμε από θέμα σε θέμα. Πάμε από θέμα σε θέμα.
0: Και
1: δεν Όχι, δεν είμαστε. Στη ΔΕΘ ήμασταν. Και μου πήγατε στα άλλα.
0: Εγώ σας ρώτησα για τη συνέχεια.
1: Σας είπα για τα 700 εκατομμύρια παραπάνω. Και σας λέω με τα 700 εκατομμύρια παραπάνω που είναι για το μετρό, θα μπορούσα να κάνω προέκταση για να απαλύνω τον πόνο των δυτικών Θεσσαλονικιών. Απλά πράγματα. Μέχρι τη Σύνδο. Σας λέω, είναι και άλλα πράγματα. Δηλαδή, θα πάει ο κύριος Τσίπρας να μας πει τι. Ο δε πρόεδρος στη Μακεδονία. Ο προδότης. Ο προδότης της Μακεδονίας να μας πει τι στη Μακεδονία. Πείτε μου εσείς, τι θα μας πει. Γιατί εγώ απορώ με τη συμπεριφορά τους. Είναι θρασίτατη η συμπεριφορά τους. Ξεχνάω εγώ. Ποιος έκανε τα φανς, θα πάει ο Αδουλάκης να μου πει τι. Που χθες έκανε το πιο πρόστιχο που μπορούσε να κάνει ένας πολιτικός αρχηγός. Ανακοίνωσε μέτρα που από το 2000.
0: Πρόεδρε, μια στιγμή, μισό λεπτό. Επειδή ξέρετε, πραγματικά γνωριζόμαστε δεκαετίες. Εγώ δεν θέλω να θέτετε μόνο σας τα ερωτήματα και να απαντάτε. Σας ρώτησα για τις συντάξεις και μου λέτε για τον Τσίπρα, την προδότηση και τον Αδουλάκη. Θα τα πούμε. Όμως εγώ περιμένω μια ειλικρινή απάντηση, την οποία δεν έχω πάρει.
1: Μπορεί να μου πει ο δημοσιογράφος.
0: 1500 ευρώ. Εγώ θέλω να πάρει ο συνταξιούχος 1500
1: ευρώ. Ξέρετε πώς δίνει 1500 ευρώ.
0: Μπορείτε να μου αποδείξετε πού θα τα βρείτε.
1: Ξέρει πώς δίνει 1500 ευρώ.
0: Έχουμε καεί από αυτό.
1: Με παραγωγικές επενδύσεις. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Και πώς θα συνδεθούν τα χρήματα των επενδύσεων με τις
1: συντάξεις. Άμα δώσεις θέση εργασίας και παράγεις και πλούτο με υπεραξία μεταποίησης, γιατί αυτά λέει η ελληνική λύση. Δηλαδή δεν κάνω εγώ επένδυση στο τσιμέντο μόνο. Δεν είναι επένδυση για μένα το funds που παίρνει σπίτια. Ξέρετε πώς βγαίνει η ανάπτυξη στη χώρα μας. Από τη μόχλευση των funds. Μπαίνουν τα ακίνητα, οι πωλήσεις ακινήτων ως ανάπτυξη. Δηλαδή το ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων και του δημοσίου. Είναι ανάπτυξη. Δεν είναι ανάπτυξη αυτό. Ανάπτυξη είναι να πάρω τα λεφτά από το ΕΣΠΑ ή από το Ταμείο Ανάκαμψης και να κάνω παραγωγικές επενδύσεις που θα μου δώσουν μεταποίηση και προϊόντα για να κάνω εξαγωγές. Ανάπτυξη είναι να στηρίξω τον κτηνοτρόφο, τον αλιέα, τον μελισσοκόμο για να μου παράγουν προϊόντα. Τιμή μονάδος 1, υπεραξία 7, η οικονομία της λειτουργεί. Είναι βασικές προϋποθέσεις.
0: Εδώ το κράτος λέει ότι δίνει δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για να πληρώνονται οι συντάξεις. Υπάρχει συγκεκριμένο ποσό.
1: Το κράτος κάνει ένα λάθος.
0: Λέει ότι ό,τι παραπάνω εισπράττουμε από φόρους, αυτό μπορεί να πάει στην αποπληρωμή του κρέους. Δεν μπορεί να πάει εκεί.
1: Δεν είναι.
0: Και μάλιστα έλεγε ότι είναι ψεύτες. Γιατί... Ο κ. Μαρκόπουλος λέει ότι είναι ψεύτες στην αντιπολίτευση.
2: Αυτοί
0: που λένε
1: αφού
0: ακριβώς.
1: Λοιπόν το κράτος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας επιτρέπει να κάνουμε αυτό που λέτε εσείς ότι ισχυρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί προσέλαβαν 3.000 μετακλήσεις παραπάνω. Το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δίνουν και 3.000 το μήνα. Τι είναι αυτά που λέτε. Όχι. Όπως βολεύει δέχονται σε ευρωπαϊκές οδηγίες. Και αφού το πάτε κι αλλιώς,
0: άκουγα
1: τον πρωί τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στον πολίτη να πάρει από τα φαντς το ακίνητό του. Ψέμα ασύστολο. Επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί εταιρεία στην Ελλάδα χωρίς αφημί ελληνικό. Ποιο το αυτό. Τα φαντς λειτουργούν χωρίς ελληνικό αφημί. Μα απάντησε ο Υπουργός στη Βουλή. Τα φαν στην Ελλάδα δεν έχουν ελληνικό αφημί, έχουν έδρα την Ιρλανδία ή κάποια άλλη χώρα με ένα ευρώ κεφάλαιο, με 100 ευρώ κεφάλαιο, παίρνουν σπίτια των Ελλήνων. Και δεν έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα. Αυτό το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι. Λένε ψέματα συνεχώς. Και οι προτάσεις του κ. Ανδρουλάκη, επαναλαμβάνω για τα φαν, είναι υποκριτικές. Ποιο έκανε τα φαν. Ο Ανδρουλάκης τα έκανε, το Πασόκ. Ποιο θα υλοποίησε τον ηλεκτρονικό πληστηριασμό. Ο Τσίπρας. Εγώ τα έκανα. Ηλεκτρονικό πληστηριασμό με ένα κουμπί να σου παίρνουν το σπίτι. Το έκανε ο Τσίπρας. Και τώρα προτείνουν για τις τράπεζες. Αυτά που πρότεινε η ελληνική λύση. Αντιγράφουν.
2: Μπορεί κάποιο να πει, πρόεδρε, ότι τα λέτε αυτά γιατί φοβάστε ότι δημοσκοπικά πέφτετε και οι άλλοι παίρνουν κεφάλι.
1: Από πού πέφτω.
2: Ο Τσίπρας είναι πολύ ανεβασμένος.
1: Ποιο το είπε αυτό. Μισό λεπτό.
2: Οι δημοσκοπήσεις.
1: Εθνικές εκλογές. 4,5% πήρε ελληνική.
2: Ίσως και η κυρία Καριστιανού σα πάρει κόσμο.
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Ελάτε, πρόεδρε.
1: Πραγματικά με βάση τις δημοσκοπήσεις. Είστε δημοσιογράφοι χρόνια και δυο. Πότε η δημοσκοπήση έγινε εκλογές. Δεν είναι αποτέλεσμα εκλογών. 4,5% πήραμε στις εθνικές εκλογές και βλέπετε ότι ο πρωθυπουργός είναι στη Μακεδονία γιατί λέει η ελληνική λύση καλπάζει. Και ό,τι και αν κάνουν, θα είμαστε τουλάχιστον πρώτο κόμμα σε πάρα πολλούς νομούς. Και όχι μόνο εκεί, και στην Πελοπόννησο και στη Ρέα Λάδα και στη Θεσσαλία. Το δείτε τις εκλογές. Εγώ δεν κάνω πολιτική με βάση δημοσκοπήσεις. Κάνω πολιτική με βάση τις λαϊκές αγορές που πηγαίνω. Εγώ πηγαίνω στις λαϊκές αγορές. Ούτε μαζεύω τους κλακαδόρους μου για να μικροκροτάνε. Τα λεφτά που θα τα βρούμε. Ξέρετε τα τελευταία 2 χρόνια πόσα χρήματα παραπάνω πληρώσαμε σε εργολάβους. Το είπα στην Βουλή χθες. 7 δις. 7 δις αποζημιώσεις η πετιότητα του κράτους. Έτσι καλά κάνει εργολάβη. Σου λέει, υπογράψα μια συμφωνία, δεν έκανε συμβατικές.
0: Είναι κακή διαχείριση ή δωράκια.
1: Είναι άχρηστη η πολιτική.
0: Κακή διαχείριση.
1: Αυτό θέλω να πιστεύω. Ναι. Και όχι ότι παίρνουν μίζες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί είναι δύο τα ενδεχόμενα.
0: Γιατί καταλαβαίνετε, ένα από τα δύο.
1: Το είπα στη Βουλή χθες. Ή είστε άχρηστοι ή τα παίρνετε. 7 δις σε 2 χρόνια είναι 2 χρόνια 13ος, 14ος μισθός.
0: Λέτε το αυτό τώρα. Εδώ, 13ος, 14ος μισθός και σύνταξη. Το υποστηρίζετε ότι πρέπει να δοθούν.
1: Ναι. Ναι.
0: Από πού?
1: Δεν μπορεί να επιβιώσει.
0: 4 δις είναι αυτό το χρόνο.
1: Το ξαναπάμε από την αρχή. Όταν κάνεις περιστολή δαπανών, τα χρήματα που μαζεύεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σου λέει που θα τα βάλεις. Κάντα σε παραγωγικές επενδύσεις, σας λέω. Που για μένα παραγωγική επένδυση είναι μια κτηνοτροφική μονάδα. Μια αγροτική μεγάλη καλλιέργεια. Όπου σου δίνει υπεραξία προϊόντος. Επενδύεις 1 ευρώ και παίρνεις 7. Τόση είναι η υπεραξία. Όχι στο τσιμέντο και στο τουβάρι, όχι στην κορδέλα που κόβουν.
0: Λέτε λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο να βρεθούν. Ανδρουλάκης. Μιλήστε για τον κύριο Ανδρουλάκη σε νέες προτάσεις του για τα φαντς.
1: Όχι προτάσεις του. Κατοικία. Αντιγραφή των προτάσεων της ελληνικής λύσης.
0: Αντιγραφή, σας αντιγράφει.
1: Βέβαια. Και οι 240 δόσεις και το ότι μπορεί να παίρνει από το φαντς ο άλλος το ακίνητο. Το έχουμε πει το 19 και το 20.
0: Άρα κάτι κατά Μαρινάκη και σας αντιγράφεται την κυβέρνηση. Διότι ο Μαρινάκης, ο κ. Μαρινάκης είπε το πρωί ότι αυτά τα οποία προτείνει ο Ανδρουλάκης ή τα έχουμε ψηφίσει ή τα εφαρμόζουμε.
1: Ψέματα λέει.
0: Ή τον άκουσα τι είπε. Την Ευρωπαϊκή
1: τώρα, πού είναι οι 240 δόσεις. Εγώ δεν λέω να πάω στον εξοδικαστικό. Τι λέει ο κ. Ανδρουλάκης. Έχετε πάει σε εξοδικαστικό μηχανισμό. Παραμύθι καλυμά είναι. Ένα στου χίλιου πάει. Αυτά είναι παραμύθια. 240 δόσεις τώρα για χρέη στο δημόσιο, στην εφορία και στις τράπεζες. Να μπορεί ο άλλος να πάει να πάρει. Ακούστε,
2: αλλά είναι εφικτό αυτό.
1: Πώς δεν είναι εφικτό, δηλαδή εφικτό είναι όλα τα υπόλοιπα.
2: Θα ξεχαστεί, θα σου πει ο έντιμος φορολογούμενος και ο συνεπής ότι εγώ πληρώνω και στον άλλον δίνεις 240 δόσεις.
1: Πρέπει να καταλάβει ο έντιμος όμως αυτός που λέτε ο κύριος, που πλήρωσε όντως και είναι έντιμος, ότι αυτός που δεν θα πληρώσει τις 240 δόσεις, δεν θα πληρώσει καθόλου, θα τον αναγκάσουν να τα πληρώσει ο έντιμος και τα λεφτά που δεν πληρώσει ο άλλος. Καταλάβατε τι εννοώ. Αντί να πάρω 75 δόσεις, να πάρω 240 δόσεις, να πάρω λεφτά για να κινήσω την οικονομία μου. Ακούστε, είναι σαν να μου κοστάτε 100 ευρώ και μου λέτε, μη μου ζητάς τα 100 ευρώ, μπορώ να σου δίνω 10 ευρώ το μήνα ή 5 ευρώ το μήνα. Θα τα πάρεις τα λεφτά σου όμως. Κάντο.
0: Επιχειρηματίας
1: είμαι, ξέρω πώς λειτουργεί η αγορά.
0: Ανδρουλάκης, πρόεδρε, συμφωνείτε με την άποψη του Πασόκ ότι ο Μητσοτάκης ευνοεί τον Τσίπρα γιατί τον θέλει για αντίπαλο και
1: βέβαια
0: τον προτιμάει.
1: Εγώ το είπα πρώτο στη Βουλή γι' αυτό.
0: Αυτό
1: έχω κουραστεί. Δείτε τα βίντεο στη Βουλή.
0: Όχι, εσείς τα λέτε. Εγώ
1: δεν υπάρχει πιο συστημικός τύπος εντός εισαγωγικών από τον κύριο Τσίπρα.
0: Τύπος.
1: Τύπος.
0: Ναι. Και παλιόποδο.
2: Είναι και παλιόποδο, ναι, όντως.
1: Εγώ το πω τύπο. Έτσι. Παλιόποδο, ο κύριος Γεωργιάς μπορεί να λέει ότι θέλει, έχει το ακαταλόγιστο γιατί τον πάνε καλά τα κανάλια έτσι κι αλλιώς και είναι και. Εντάξει, έχει μια ευρυμάθεια στην πολιτική και να μεταλλάσσεται από
0: αυτή
1: άποψη.
0: Τη θεωρία.
1: Ο κύριος Τσίπρας είναι η άλλη πλευρά της εξουσίας. Αυτή τη στιγμή έχουν δύο πόλοι. Το σύστημα έφτιαξε δύο πόλους. Το έχω πει και στην Βουλή μέσα. Ο ένας είναι ο Μητσοτάκης και ο άλλος είναι ο Τσίπρας. Το καλύτερο δεκανίκι της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Τσίπρας. Ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου με την ύπαρξη του Τσίπρα. Ο μεγαλύτερος ψεύτης που τον κρατάει και τον κραδένει ο Μητσοτάκης στο Μαξίμου σας και άχτρο, θα ξανάρθει ο Τσίπρας για να υπάρχει ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι. Ο ένας τροφοδοτεί τον άλλο.
0: Θα μας πείτε γιατί υποστηρίζετε, γιατί άκουσα τον εκπρόσωπό σας.
1: Ξέρετε να σου πω κάτι. Πού είναι τα λεφτά, πού τα βρήκε τα λεφτά.
2: Αυτά τα λέγε και ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Έχουμε ένα άργο. Ακούστε με λίγο. Και αυτό το κατήγγειλα. Έτσι, εγώ το παλιό. Και λέω. Είναι άργος ο κύριος Τσίπρας. Άργος, κανονικά άργος. Δεν δουλεύει. Έτσι. Είναι επαγγελματίας πολιτικός. Αυτές οι εκδηλώσεις που κάνει, επειδή κάνω και εγώ παρόμοιες εκδηλώσεις, κοστίζουν 100.000, 150.000, 200.000.
0: Άρα.
1: Τα λεφτά, πού τα βρίσκει.
0: Άρα.
1: Ρωτώ, πού τα βρίσκει.
2: Από χορηγίες, πιστεύετε.
1: Πού τα βρίσκει, να μας πει ο ίδιος του.
2: Εσείς δίνουν... τι κάζετε με τέτοια εμπειρία.
1: Εγώ, κοιτάξτε να δείτε, επειδή λέω ότι είναι αριστερός, αλλά καπνίζει η πούρα που δεν κάμισε ποτέ στη ζωή μου εγώ και είναι πάνω στα κότερα των εφοπλιστών που εγώ δεν πήγα ποτέ μου, θεωρώ ότι κάποιοι χορηγοί υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Ολιγάρχες οι οποίοι το στηρίζουν.
0: Είναι χρηματοδότηση μελών του κόμματος.
1: Ναι, καλά, αυτό με το αποδείξει κιόλας.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης είπε κιόλας ότι πήγε και εκδρομή στη Σαρδινία.
1: Ότι βάλε από μέλη του κόμματος να δίνουν 10.000 και
2: 5.000. Γιατί πρέπει να απολογείται ένας πολιτικός αρχηγός αν πήγε διακοπές στο εξωτερικό.
1: Πρέπει να απολογηθεί, διότι είναι αριστερός. Οι αριστεροί κοιτούν τους πολίτες. Όχι τους εφοπλιστές. Και από την άλλη, να το πω διαφορετικά. Άεργος είναι, σας είπα. Πού τα βρίσκει τα λεφτά, τόσο απλά είναι τα πράγματα.
0: Γιατί βλέπω το
1: και να σου πω ως επιχειρηματίας, ένας άεργος δεν μπορεί να μου λύσει τα δικά μου προβλήματα επιχειρηματικά που πληρώνω εφορία 300.000 το χρόνο. Εμένα ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης, τα δικά μου προβλήματα των επιχειρήσεών μου, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτω, δεν μπορούν να μου τα λύσουν γιατί δεν έχουν εργαστεί ποτέ. Το λέμε πολύ απλό.
0: Έλενα Κρήτα, γιατί λέτε ναι στην υποψηφιότητα.
1: Γιατί λειτουργούμε θεσμικά. Εμείς ούτε μικρόψυχοι είμαστε, ούτε οδιοληπτικοί. Από την πρώτη στιγμή ψήφισαμε όλους τους προέδρους που προτάθηκαν. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο. Στο θεσμικό πλαίσιο που λειτουργεί η ελληνική λύση, θα συνεχίσει να υπάρχει. Διαφωνώ με την κυρία Κρήτα σε πολλά πράγματα.
0: Αυτό λένε πολλοί ότι ο Βελόπουλος ψηφίζει ακρίτα με
1: τον Βελόπουλο. Ναι, γιατί όπως ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ τον δικό μας αντιπρόεδρο. Δεν κατάλαβα.
2: Αλλά η Νέα Δημοκρατία λέει ότι έχει διχαστικό λόγο και δεν ενώνει τους πολίτες.
1: Ενώ ο κύριος Γεωργιάδης και ο κ. Μαρινάκης έχουν ενωτικό λόγο. Δεν έχουν τοξικό λόγο. Οι άνθρωποι μιλούν και πετούν τοξικές ουσίες. Δεν είναι τώρα, μην πάμε στο άλλο άκρο. Δηλαδή με τα ψέματά τους και με την τοξικότητά τους έχουν μολύνει το πολιτικό περιβάλλον και το έχουν κάνει βούρκο πολιτικό. Μες στις λάσπες κυλιούνται. Αντί να λύσουμε βασικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, να μιλάμε για αυτά, δηλαδή αυτά με τους συνταξιούχους. Τους κοροϊδέψαν τους συνταξιούχους. Ακούστε εδώ, βάλαν κόφτες παντού. 466-46 ευρώ λέει με ηλικιακό κόφτη. Γιατί? Γιατί βάζει ηλικιακό κόφτη να μην τα πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι? Δεύτερον, γιατί δεν τα κάνουμε τις επικουρικές, τις αυξήσεις? Και βάζει πάλι όριο. Σε επικουρικές 300 ευρώ λέει, από παραπάνω δεν παίρνεις. Γιατί? Γιατί κοροϊδεύουμε τις μπαμπάδες μας και τους παππούδες μας? Σας λέω λοιπόν, ότι αυτά με ενοχλούν.
0: Πάμε στα ελληνοτουρκικά, πρόεδρε, και θέλω να σχολιάσετε τον μπαράζ τουρκικών προκλήσεων, τα θαλάσσια πάρκα, αλλά και τις δηλώσεις εδώ, στα εκτοπίμαση του Γιώργου Κυραπετρίτη, που είπε ότι εμείς, εάν αντιδράσουν οι Τούρκοι στην διαδικασία για την πόντιση του καλωδίου, θα στείλουμε και φρεγάτες και τα νέα, τα βαθμισμένα F-16.
1: Ο κ. Γεραπετρίτης, μάλιστα.
2: Το είπε εδώ στην εκπομπή μας.
1: Πρωτού στείλει τις φρεγάτες,
0: ναι,
1: και τα αντιτοπλικά και τα F-16 και τα Ραφάλ. Δεν κοιτάει στο Αιγαίο που οι Τούρκοι 100 μέτρα από την Τίνο ή από την Λίμνο ή από οπουδήποτε Σαμοθρά και Θάσο ψαρεύουν ελληνικό αλιευτικά καθημερινά? Δεν κοιτάει να τους διώξει αυτούς πρώτα και ας αφήσει τους αμπουκάδες τους ψεύτικους. Ας αφήσει. Εγώ πιστεύω, αγαπητέ κύριε Σταβελάκη και κύριε Παπακοστοπούλου, ότι συμφέρει και στο Μητσοτάκη και στον Ερντογάν η ένταση αυτή. Πολιτικά του συμφέρει.
0: Συμφέρει στο Μητσοτάκη.
1: Πολιτικά σας λέω. Δεν σας λέω τώρα έτσι. Όχι ο πόλεμος, ναι, μην μπερδευτούμε.
0: Η ένταση. Γιατί.
1: Είναι γνωστό, ξέρετε χρόνια κι εσείς δημοσιογράφοι, ότι όταν υπάρχει ένα θέμα, συσπυρώνονται γύρω από την ηγεσία ο λαός ή οι πολίτες. Ειδικά ο Ερντογάν που το χρειάζεται, γιατί μέχρι το 27 μπορεί να ξανακατέβει σε εκλογές. Μετά δεν ξανακατεβαίνει ποτέ, γιατί έτσι είναι το συνταγμά του και δεν μπορεί να τα αλλάξει. Άρα λοιπόν βολεύονται. Και το κυριότερο, πέρα από τα αλλιευτικά, αφού θέλει προτάσεις η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση έδωσε σε ιδιωτική εταιρεία, στη γαλλική εταιρεία, τη γνωστή γαλλική εταιρεία, τη δυνατότητα να βάλει ένα καλώδιο στην Κάσο. Ωραιότατα. Ιδιώτης. Του δίνεις δηλαδή δυνατότητα στην εθνική σου κυριαρχία να στείλει ένα email η εταιρεία στην Τουρκία και να ρωτήσει την Τουρκία αν της επιτρέπει να κάνει αυτή την κίνηση.
0: Δεν θα γίνει έτσι που ο κύριος Μαρινάκης το πρωί ρωτήθηκε.
1: Και εσύ τον πίστεψες. Λοιπόν,
0: όχι, όχι, εγώ σας λέω επειδή
2: άρα
0: υπήρξε.
2: Ναι.
1: Να δούμε λίγο την ποιότητα της γαλλικής εταιρείας.
0: Υπήρξε πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, ναι, για το πώς ακριβώς θα είναι η φόρμουλα.
1: Θα στείλει
0: email
1: ενημερωτικό.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι έμεση. Έμεση αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας μας. Μια ιδιωτική εταιρεία να στέλνει mail στην Τουρκία για το αν πρέπει ή αν θα βάλει καλώδιο στην Κάσο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η γαλλική εταιρεία, ξέρετε, έχει τεράστιες επενδύσεις στην Τουρκία. Δισεκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Πάει και πέρα από την Ιταλία η Ελλάδα φρεγάτες που η Ιταλία κάνει συμπαραγωγή με τους Τούρκους οπλικών συστημάτων εναντίον της Ελλάδος.
0: Υπάρχει άλλη άποψη. Το δώσαμε στους Γάλλους το έργο, διότι έτσι είναι το λογικό του Χατζη Βασιλείου. Ότι είναι πιο εύκολο οι Τούρκοι να μην αντιδράσουν.
1: Τόσο ωραία. Άρα λοιπόν δεν μπορεί.
0: Και τα παραδείγματα της Κύπρου.
1: Και πού τα Ραφάλ?
0: Όταν υπήρχαν οικόπεδα
1: που ήταν
0: Ραφάλ, απέναντι στους Τούρκους, Αμερικανοί ή Γάλλοι.
1: Χθες το είπα, τον είδα το Χατζη Βασιλείο εδώ. Τόσο σας παρακολουθώ, να ξέρετε. Είμαι φανατικός της εκπομπής σας.
0: Να είστε καλά.
1: Λέω λοιπόν το εξής. Ωραία, Χατζη Βασιλείου το είπε εδώ. Πριν μια μέρα είπε, για να πέσει, θα στείλουμε τα πλοία και τα αεροπλάνα. Τι σχέση έχει το πλοίο με το αεροπλάνο με τους Γάλλους που βάλαμε πλάτη? Άρα δεν μπορούμε να στείλουμε αεροπλάνο και φοβόμαστε. Και βάζουμε τους Γάλλους μπροστά, μπροστινούς. Δεν δουλεύει έτσι η εξωτερική πολιτική. Είναι φαύλη, είναι επικίνδυνη και το χειρότερο απ' όλα, αφού η Τουρκία αμφισβητεί τη συνθήκη της Λοζάνης. Δεν την αμφισβητεί. Λέει ότι η Ελλάδα την παραβιάζει.
0: Και τι πρέπει να κάνουμε?
1: Ακούστε λίγο. Να διεκδικήσουμε.
0: Λέει ότι εμείς κατάμε ανοιχτούς διάβλους,
1: όπως οι Τούρκοι λένε. Ακούστε τι λέω
0: και
1: εγώ.
0: Έχω μια κόκκινη γραμμή.
1: Όπως οι Τούρκοι λένε ότι οι ελληνικές νησίδες, και είναι ορθό αυτό, δεν είναι καταγεγραμμένες στη συνθήκη της Λοζάνης, πας και κάνεις ρελάνς και λες, υπάρχουν περίπου 72 νησιά που έχει σήμερα η Τουρκία, που στη συνθήκη της Λοζάνης δεν είναι ανανογραμμένες. Ποιες? Είναι Αδιάβατος, Γιαλονίση, Δασκαλιό, Λίος, Καλαμάκι, Καλαμόπουλο, Κάλαμος, Ουλία, Πύργος. Είναι νησίδες συγκεκριμένες.
2: Άρα τι προτείνετε?
1: Κάνεις ρελάνς. Διεκδικείς εσύ τα νησιά αυτά. Αφού εσύ αμφισβητείς την ελληνικότητα των νησιών, διεκδικώ εγώ τα τουρκικά νησιά για να πάμε σε διάλογο ισομερός και ισότιμα. Γιατί έτσι πηγαίνουμε στριμωγμένοι.
0: Των κρίζων ζωνών.
1: Φραστικά το κάνεις και ενημερώνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Τουρκία αμφισβητεί τις συνθήκες Λοζάνης και αφού λέει ότι αυτά τα νησιά δεν είναι γραμμένα στις συνθήκες Λοζάνης, εγώ λέω ότι.
0: Εμείς τα αντίστοιχα.
2: Άρα να κάνουμε τα ίδια, δηλαδή να κάνουμε αυτά που κοροϊδεύουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν κοροϊδεύουμε τίποτα, κάνετε λάθος.
2: Τη δική του συμπεριφορά. Καταγγέλουμε.
1: Ωραία, ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνουμε και εμείς αυτό που καταγγέλουν οι Τούρκοι, να το κάνουμε πράξη. Να διεκδικήσουμε τα δικά τους νησιά.
0: Αυτό δεν είναι μόνο καταγγελία πρόεδρε, είναι παραβίαση διεθνών συνθήκων. Το να θέτει θέμα κρίζων ζωνών η Τουρκία.
1: Το επιχείρημα.
2: Αλλά ζωνία του Ερντογάν, θα κάνουμε τα ίδια.
1: Διαβάστε το άρθρο του Άγγελου Συρίγου, όχι δικό
2: τον
1: μου.
2: Τον είχαμε χθες εδώ τον
1: κύριο. Από εκεί πήρα τα στοιχεία εγώ, μην μπερδεύεστε. Πριν από 1,5 χρόνο το έγραψα, δεν κάνω στην Καθημερινή. Αυτό που σας λέω τώρα, αυτό που λέει ο κύριος Συρίγου δεν εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά ο κύριος Συρίγου είναι εδώ και σας μιλάει σε εσάς.
0: Θα το ρωτήσουμε την επόμενη φορά. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Δικό του άρθρο είναι.
0: Τελευταία λέξη, πρόεδρε.
1: Τελευταία λέξη, για να δούμε σε ποια χώρα ζούμε. Ένα παράδειγμα για το δημογραφικό. Είναι δυνατόν στους πολυτέκνους, έτσι, οι οικογένειες με δύο εργαζόμενους να χάνουν σε επιδόματα επειδή ξεπερνούν το όριο. Να έχεις όριο δηλαδή. Είναι πολύ τρόπος άλλος. Και δουλεύει και η γυναίκα και ο άντρας. Και επειδή ξεπερνάει το εισόδημα, έχουν βάλει κόφτες στο εισόδημα. Τους λένε ότι δεν θα πάρετε αυτοκίνητο 2.000 κυβικών και πάνω, ενώ πρέπει να πάνε 8θέσιο ή 7θέσιο, και τους κόβουν τα επιδόματα. Άλλο, τα στεγαστικά προγράμματα πάλι έχουν όρια εισοδηματικά. Πώς θα λύσει το δημογραφικό σου έτσι? Η μητέρα συνδυάζει εργασία με οικογένεια με ανεπαρκείς δομές φροντίδας. Πρέπει να στηρίξουμε τους πολυτέκνους. Για μας από δύο παιδιά και πάνω είναι πολυτέκνοι. Και αυτούς πρέπει να τους στηρίξουμε όλοι μας. Γιατί λύνουν το δημογραφικό μας πρόβλημα που είναι ένα μείζον πρόβλημα. Και επειδή θέλουν προτάσεις κάποιοι, κλείνω εδώ, επιτρέψτε μου. Ναι. Ξέρετε, πολλά έργα στην περιφέρεια, σε δήμους και περιφέρειες, δεν γίνονται για ένα λόγο.
0: Τεκμηρίωση δεν ακούμε δυστυχώς και από αυτό έχουμε καεί.
1: Για το δημογραφικό.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Συνολικά προτάσεις ακούμε, λέω, από όλες τις πλευρές. Αυτό που δεν ακούμε είναι τεκμηρίωση και κυρίως πού θα βρεθούν τα χρήματα για να λειτουργήσουν.
1: Καλώς ήρθατε στον κόσμο της ελληνικής λύσης. Αυτά που καταγγέλνουμε, λέτε, εμείς έχουμε γράψει πρόγραμμα από το 2019, 400 σελίδων, είναι στο διαδίκτυο. Μπορείτε ως δημοσιογράφος το ψάξετε και αν βρείτε λάθη οικονομικά, έλατε να με φωνάξετε. Το έκανε ο κύριος Βιλιάρδος από τους καλύτερους οικονομολόγους και άλλοι εμπειρογνώμονες δικοί μας οικονομολόγοι. 400 σελίδες πρόγραμμα για κάθε πτυχή της οικονομίας. Δηλαδή αυτό που θα σας πω τώρα για τους Δήμους, ξέρετε γιατί δεν γίνονται τα έργα στους Δήμους? Δεν έχουν μηχανικούς. Και λέω στον Υπουργό, πάρε ρε, δώσε δυνατότητα σε για 24 μήνες να προσληφθούν με ειδικό μισθολόγιο μηχανικοί και αρχιτέκτονες για να τελειώσουν τα έργα στην περιφέρεια. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν τους δίνουν τους δημάρχους να πάρουν μηχανικούς για να κάνουν τα έργα τους και χάνουμε λεφτά.
0: Ευχαριστούμε που θα βρούμε τα λεφτά. Και από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε φέτος θα δούμε στη ΔΕΘ.
1: Όχι, δεν πάω στη ΔΕΘ. Πηγαίνω χρόνια, κύριε Σταυρίδη.
0: Αυτό λέω.
1: Σέβομαι τη Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία. Μάλιστα. Και σέβομαι τον άνθρωπο που ζει στη Θεσσαλονίκη.
0: Τα παιδό. Τι να τα εξηγήσω.
1: Κλείστε δρόμους.
2: Τα είπατε εδώ.
1: Βάλτε τους αντροχονόμους να σφυρίζουν, να κόβουν τους δρόμους, να κόβουν την πρόσβαση στους πολίτες για να περάσει ο Βελόπουλος με την κουστοδία του και τους κρακαδόρους.
3: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά.
4: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε όλοι καλά.
3: Η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει. Κανείς δεν μπορεί.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Εφιάλτης δίχως τέλος στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν την περιοχή την περασμένη Τετάρτη. Στους 750 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών, πάνω από 3.000 οι αγνοούμενοι και νέος συνεγερμός για πλημμύρες. Οι αρχές του Νεπάλ παρότριναν σήμερα τις ομάδες έρευνας και διάσωσης που επιχειρούν να επιδείξουν σύνεση, καθώς σημειώνεται νέα άνοδος του επίπεδου των υδάτων στην περιοχή των συνόρων με την Κίνα. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ο λιγνίτης δεν είναι ανταγωνιστική μορφή ενέργειας και όποιος λέει το αντίθετο κοροϊδεύει τη Δυτική Μακεδονία, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην περιοχή. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση για την απολιγνητοποίηση, καταλογίζοντάς της σύγχυση, παροχολογία και σχετοσύνη. Ο Πρωθυπουργός της διαφθοράς των σκανδάλων, της αναξιοκρατίας, της εξυπηρέτησης των ολιγαρχών και της συστηματικής καταπάτησης κάθε έννοιας θεσμικότητας δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο ΠΑΣΟΚ, απαντάει χαριλά του κουπί.

0: δεν υπάρχουν σκληρές λέξεις, υπάρχει μόνο η σκληρή αλήθεια. Και αυτή η σκληρή αλήθεια της αποτυχίας και της φτωχοποίησης των Ελλήνων από την αντιλαϊκή πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη, πολιτική που ουδέποτε βίωσε ούτε βιώνει ο Πρωθυπουργός, είναι η απόδειξη της ανικανότητάς του να φτιάξει μια Ελλάδα στην υπηρεσία των φτωχών πολιτών και όχι των ολιγαρχών, τονίσε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Αυτή η ανικανότητα αποτυπώνεται περίτρανα στη Δυτική Μακεδονία, την οποία σκότωσε κλείνοντας τους λιγνίτες και οδηγώντας στην ανεργία 20.000 οικογένειες, ενώ ταυτόχρονα ο κολλητός του, ολιγάρχης, μεταφέρει το λιγνίτι στα Σκόπια για να πουλάει στη συνέχεια πανάκριβα το ρεύμα στη χώρα μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Συναγερμός και σήμερα στο πυροσβεστικό σώμα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται για Κρήτη και νησιά του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου. Σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 4 είναι συγκεκριμένα οι περιοχές εκτός από την Κρήτη, Σάμος, Ικαρία, Ρόδος, Κάλυμνος, Κος και Κάρπαθος. Υψηλός κίνδυνος επίπεδου 3 σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων που πραγματοποιήθηκε στα Μάλγαρα. Συγκεκριμένα, οι αγρότες αποφάσισαν να κάνουν απόβαση με τα τρακτέρ τους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών θα πραγματοποιήσει αύριο Δευτέρα η ΑΔΕΔΗ, καταγγέλλοντας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, την απαράδεκτη πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και διεκδικώντας την επαναχορήγηση με νομοθετική ρύθμιση του 13ου και 14ου μισθού. Την ίδια μέρα προχωρούν σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Μαξίμου για τα αιτήματά τους οι εποχικοί πυροσβέστες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια. Από το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα υπηρετικά, οπότε αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 από φόρ, η θερμοκρασία σήμερα έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο».
2: Focus 103,6.

0: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
2: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
3: Να μας κρατήσουν και σερ.
4: Για άλλη την ημέρα.
5: Και μένα μια ξαπλώστρα.
6: Μακριά από σας.
7: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
8: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
9: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
10: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
11: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
9: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
12: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
13: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
14: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
15: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
16: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
14: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Θεσσαλονίκης, των νησιών, όλης της Ελλάδας. Είμαι η Όλγα Τζέτζη, παιδίατρος, και σας καλωσορίζω στην εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο», στο Focus FM, κάθε Κυριακή στις 12 με 1. Την εκπομπή την κάναμε τον Θανάση τον Ελευθεράκη, τον συνάδελφο Ριλά, αλλά σήμερα λείπει. Θανάση, σου βάζω πάλι απουσία, να ξέρεις. Χρόνια πολλά σήμερα στο Γρηγόρη, στη Γρηγορία που γιορτάζουν, νομίζω και η Μαργαρίτα. Χρόνια πολλά για χθες. Χρόνια πολλά στον αγαπητό μου συμμαθητή από τη Φλόρινα το Γρηγόρη. Χρόνια πολλά για χθες την Πολυξένη, την Τζέννη. Και έχω πολλές αγαπητές φίλες. Χρόνια πολλά σε όλες σας. Σήμερα λοιπόν, άνθρωπος στο επίκεντρο, σήμερα προσπαθούμε να βάλουμε τον άνθρωπο και ειδικότερα το παιδί, την οικογένεια, το πολίτη στο κέντρο κάθε συζήτησης για την υγεία σήμερα, για την υγεία των οικογενειών που θα το επεκτείνουμε στα νησιά της Ελλάδος. Θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα να πω και μια έτσι κάτι που παρατήρησα. Καταρχήν οι γραμμές μας είναι ανοιχτές. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber στο

0: 6907 483 484 στον αέρα 2310 500 676 2310 500 677. Ερχόμενοι εδώ στο στούντιο, ήθελα να πάρω μια εφημερίδα. Διέσχισα όλη τη Τσιμισκή και δεν υπήρχε περίπτερο που να πουλάει εφημερίδα. Δεν ξέρω εσάς, αυτό με προβλημάτισε πάρα πολύ. Είπαμε ψηφιοποίηση και τα νέα και τα πάντα μέσα από τα μέσα τα ψηφιακά που διαθέτουμε, αλλά είναι πραγματικά λυπηρό να μην μπορούμε να κρατήσουμε στα χέρια μας μια εφημερίδα και να διαβάσουμε τα νέα. Θα ξεκινήσω, μπορείτε να μου πείτε τις απόψεις σας, να μου στείλετε τις απόψεις στο Viber. Θα ξεκινήσω με κάτι που αφορά, θα ήθελα σήμερα λίγο να μιλήσω για πολιτική υγείας, γιατί δεν είναι το ένα θέμα με το άλλο που θα πω, και θα σχολιάσω την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από 2 με 3 μέρες, οι οποίες ανακοίνωσαν την οριστική αποχώρησή τους από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ένα γεγονός που συζητιέται έντονα διεθνώς, όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο, αλλά κυρίως σε επίπεδο δημόσιας υγείας, έρευνας και πρόληψης ασθενειών. Γιατί, φίλες και φίλοι, η πολιτική υγείας δεν είναι μόνο στον τόπο μας, εδώ που ζούμε, επηρεάζεται από την παγκόσμια πολιτική υγείας. Και ας τη φέρω τώρα τη συζήτηση από το παγκόσμιο επίπεδο στην ελληνική πραγματικότητα. Στις 21 με 22 Ιανουαρίου, έτσι βλέποντας στο διαδίκτυο, έτσι πάλι, όχι σε εφημερίδα τα νέα, έπεσε στην αντίληψή μου μία ανακοίνωση του Δημάρχου Κύθνου για την έλλειψη παιδιάτρου στο νησί και προς ο Δήμος προσπαθεί να δώσει κίνητρα. Η Κύθνος είναι ένα νησί το οποίο δεν είναι απομονωμένο στο χάρτη και πρόσφατα τα επισκέφτηκα πριν από καμιά, όχι πρόσφατα, πήγα από καμία διετία, και όντως είναι ένα υπέροχο νησί, είναι ένας ζωντανός τόπος με παιδιά, με οικογένειες, με ηλικιωμένους, με επισκέπτες. Η απουσία παιδιάτρου δεν είναι απλώς ένα οργανωτικό κενό, είναι ζήτημα ισότητας στην υγεία. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε μαζί μας σήμερα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκε την πρόσκληση τον Δήμαρχο Κύθνου, τον κύριο Σταμάτη Γαρδέλη, για να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει, ποιες ανάγκες υπάρχουν και ποιες λύσεις αναζητά ο Δήμος. Περιμένουμε να συνδεθούμε με τον Δήμαρχο και στο μεταξύ εγώ βλέπω εδώ τις καλημέρες που μου στέλνετε. Καλησπέρες, καλημέρες από τους φίλους εδώ, από την Γεωργία, τον Νίκο, τον Τάσο. Καλημέρα σε όλους σας. Θα μιλήσω ως παιδίατρος και εγώ, που να έχουμε τον Δήμαρχο στη γραμμή. Στέφανε, είναι ο Δήμαρχος? Περιμένουμε τον Δήμαρχο να βγει στην γραμμή και στο μεταξύ να σας πω ότι να μιλήσω σαν παιδίατρος. Ένα από τα κύρια ερωτήματα των γονέων όταν πρόκειται να πάνε διακοπές, να επιλέξουν τις διακοπές σε κάποιο νησί, είναι αυτό. Και μου λένε και εμένα, θα πάω στο τάδε νησί. Εσύ θα είσαι τηλεφωνικά κοντά μας ως παιδιατρός μας. Αλλά εκεί υπάρχει παιδίατρος, αν συμβεί κάτι στο παιδί μας. Γιατί αυτό που απασχολεί το γονιό του, κυρίως και στις διακοπές ακόμη όταν κάνει, είναι η υγεία του παιδιού. Μην τύχει κάτι έκτακτο που πρέπει να εξεταστεί από παιδίατρο. Αν υπάρχει εκεί κάποιο κέντρο υγείας στο νησί που θα επισκεφτεί, αν υπάρχει πρόσβαση σε νοσοκομείο, είναι θέματα τα οποία τα συζητάμε με τους γονείς. Εμείς ως παιδίατροι εδώ που ασκούμε την παιδιατρική στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στα μεγάλα αστικά κέντρα που υπάρχει και δευτεροβάθμια περίθαλψη, δίνουμε αυτή την οδηγία. Λοιπόν, να μην πολυλογώ, ο Δήμαρχος είναι κοντά μας. Καλημέρα κύριε Γαρδέρη, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα κύριε Αντέτζη, πολύ καλά εσείς, τι γίνεστε?
0: Καλά είμαστε και εμείς, δόξα τω Θεώ, και ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας για να μας, έτσι για να ακούσει το κοινό και εδώ τι συμβαίνει στην όμορφη Κύθνο όσον αφορά το θέμα του παιδιάτρου. Κύριε Δήμαρχε, διάβασα την ανακοίνωσή σας, που θα μας την πείτε και εσείς τι ακριβώς το περιεχόμενο της ανακοίνωσης, και θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι σας οδήγησε σε αυτή την ανακοίνωση? Ποια είναι σήμερα η πραγματική εικόνα στην Κύθνο όσον αφορά την παιδιατρική φροντίδα?
1: Μάλιστα. Ξέρετε, γνωρίζουμε όλοι μας πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο για την Κύπρο, γενικότερα για όλα τα νησιά, έτσι, τα προβλήματα της νησιωτικότητας που μας μαστίζουν. Μέσα σε αυτά είναι και το θέμα της υποστελέχωσης των ιατρικών κέντρων ή πολυδύναμων ιατρίων όπως έχουμε εμείς, τα οποία εξυπηρετούνται αυτή τη στιγμή από αγροτικούς ιατρούς μόνο.
0: Μόνο αγροτικούς,
1: Μόνο αγροτικούς ιατρούς, χωρίς ειδικευμένο προσωπικό, έτσι, χωρίς τον οικογενειακό ιατρό, όπως σου λέγει το γιατρός, ο γενικός ιατρός, όσον αφορά την ειδικότητα αυτή, και της παιδιάτρου, του παιδιάτρου μάλλον, του παιδιάτρου, τον οποίο ποτέ δεν είχαμε πάνω στο νησί.
0: Ποτέ δεν είχατε παιδιάτρο στο νησί?
1: Ποτέ δεν υπήρχε. Όσον αφορά οργανική θέση στη στελέχωση του πολυδύναμου ιατρίου μας, δεν υπήρξε ποτέ.
0: Και πώς
1: κατά περιόδους μόνο γιατρός ειδικότητος παθολόγος. Κατά περιόδους. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια από το 2014 που είμαι εγώ δήμαρχος, υπήρξε για 2 χρόνια μόνο ένας γιατρός παθολόγος, ο οποίος μετά παραιτήθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Και... αυτή είναι η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά την υποστήριξη και τη στελέχωση του πολυδύναμου περιφερειακού ιατρικού.
0: Πριν βγείτε στην γραμμή, στον αέρα, Δήμαρχε, έλεγα εδώ στους ακροατές μας, επειδή είμαι παιδίατρος, πόσο σημαντικό είναι για τον γονιό που θέλει να επισκεφτεί ένα νησί για διακοπές, και πόσο θα το φέρω και λίγο πιο μακριά, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει κάλυψη παιδιατρική στο νησί. Και πείτε μας, σας παρακαλώ, πόσα παιδιά ζουν μόνιμα στο νησί?
1: Αυτή τη στιγμή ακριβώς τον αριθμό δεν μπορώ να σας προσδιορίσω, αλλά βάσει των πρέπει να είναι ηλικιακά και στις 3 κατηγορίες, έτσι όσον αφορά βρέφη, μέση ηλικία και φίβους, πρέπει να είναι τουλάχιστον 350 παιδιά.
0: 350 παιδιά.
1: Τα 350.
0: 350 παιδιά τα οποία δεν έχουν κάλυψη από παιδίατρο.
1: Όχι, βέβαια, δεν υπάρχει κάλυψη από παιδίατρο. Υπάρχει βέβαια ανατακτά χρονικά διαστήματα και συγκεκριμένα 2 φορές το μήνα επισκέπτεται ιδιώτης παιδίατρος το νησί για να εξυπηρετήσει. Άλλη περίπτωση αναγκάζονται να ταξιδέψουν το λεκανοπέδιο της Αττικής για να μπορέσουν να έχουν τον αυτού του είδους την εξυπηρέτηση.
0: Η Κύθνος δεν είναι πολύ μακριά, είχα ταξιδέψει και εγώ από την Αθήνα, αλλά από την άλλη η πρόσβαση δεν είναι πάντα εύκολη. Σε ένα επίγον περιστατικό τι γίνεται?
1: Σε ένα επίγον περιστατικό πρέπει να γίνει διακομιδή, είτε με πλωτό μέσο είτε με από αέρα, αεροδιακομιδή. Το οποίο καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι ειδικά τη χειμερινή περίοδο είναι πάρα πολύ δύσκολο λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν. Φανταστείτε ότι την περασμένη εβδομάδα το πλοίο πέρασε τη Δευτέρα και το επόμενο που ξαναπέρασε ήταν την Παρασκευή.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Φαντάζεσαι το μεσοδιάστημα αυτό ότι είσαι αποκλεισμένος. Είναι γύρω-γύρω θάλασσα, άσχετα την κοντινότητα που υπάρχει με το λεκανοπέδιο. Είμαστε 27 ναυτικά μίλια από το Λαύριο και 52 ναυτικά μίλια από τον Πειραιά. Έτσι. Από τον Πειραιά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καράβι, δεν έχουμε πλοίο.
0: Δόθηκε
1: μια λύση πρόσχερα για 2 μήνες και τώρα πλέον δεν υπάρχει ξανά, γιατί έγινε η διακοπή του δρομολογίου για συντήρηση του πλοίου και δεν αντικαταστάθηκε. Το Δελαύριο μας εξυπηρετεί με 3 δρομολόγια την εβδομάδα. Εδώ είναι θέμα άνησης μεταχείρισης, γιατί τελικά η Κύθνος δεν ξέρω αν είναι ευκή ή κατάρα αυτή η κοντινότητα που έχει.
0: Σωστό, πολύ σωστό αυτό που λέτε.
1: Δηλαδή 3 δρομολόγια την εβδομάδα, έτσι, εκτός του επιδοτούμενου που είναι άλλες 2 προσεγγίσεις, υπάρχουν μέρες που δεν υπάρχει πλοίο καθόλου. Ή έχει πλοίο μόνο για να φύγεις, να γυρίσεις δεν έχει. Τη στιγμή που το διπλανό νησί που εξυπηρετείται από το ίδιο πλοίο, από την ίδια γραμμή, έχει 2 δρομολόγια τουλάχιστον την ημέρα. Εμείς έχουμε 3 την εβδομάδα. Αυτό φωνάζω και ορίομαι, γιατί δυστυχώς είμαι στη δυσάρεστη θέση. Να ανοίγω μια παρένθεση, συγγνώμη, άλλο είναι
0: ναι,
1: το θέμα.
0: Ναι, σας ακούω.
1: Χθες το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο πάρθηκε μια απόφαση.
0: Ναι, πείτε μας.
1: Λόγω της δυσμένειας αυτής που την χάνουμε από την πολιτεία, γιατί εμείς καλύπτουμε όλα τα κενά που δημιουργεί η πολιτεία, φροντίζουμε να τα καλύπτουμε, αλλά δεν βλέπω ανταποδοτικότητα. Ναι. Όλοι κοφεύουν στο αίτημα, στο πάγιο αίτημα, έτσι, στο αυτοδίκαιο αίτημα, το να έχουμε καλή συγκοινωνία. Δεν γίνεται.
0: Δεν υπάρχει.
1: Να κάνω γραπτό αίτημα για, λόγω του ανεκτέλεστου, να εκτελεστεί έκτακτο δρομολόγιο και να μην γίνεται αυτό, να μην πραγματοποιείται, και να πραγματοποιείται έκτακτο δρομολόγιο για το άλλο νησί. Και δεν λέω, καλά κάνει και πραγματοποιεί να εξυπηρετεί. Δεν θέλω να αφαιρεθεί κάτι από τους άλλους για να βοηθήσει σε εμάς. Θέλουμε ίση μετακίνηση.
0: Δεν ξέρω μεταχείριση, ναι.
1: Και το... είναι το μεγάλο παράπονο που εκφράζω αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, και πολύ καλά κάνετε και το εκφράζετε δημοσίως. Όσοι μας ακούνε, και ελπίζω κάποιος να ακούσει που να μπορεί να κάνει κάτι, και αυτός είναι και ο λόγος της εκπομπής. Μπαίνουμε στη διαδικασία και εμείς που είμαστε γιατροί να κάνουμε κάποια εκπομπή ιατροκοινωνική, γιατί εγώ θα σας μιλήσω και από την πλευρά του παιδιάτρου. Να πάρουμε και την άλλη, την αντίθετη όψη του νομίσματος. Εσείς πήρατε μια πρωτοβουλία. Θα σας πω ότι και για το παιδίατρο είναι, γιατί διάβαζα χθες ότι γίνανε επαναπροκηρύξεις, έγκριση επαναπροκήρυξη 95 θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ και μέσα προκηρύξεις ιατρών για άγονες περιοχές, για άγονα νησιά. Όμως βλέπετε ότι δεν έρχονται γιατροί. Ας πάρουμε όμως το θέμα για την πλευρά των γιατρών. Έχω ασχοληθεί χρόνια με το συνδικαλισμό στην παιδιατρική και ξέρω, ας πούμε, και τις ανάγκες των συναδέλφων. Είναι δύσκολο για έναν παιδίατρο, ο οποίος, φανταστείτε ότι οι σπουδές της ιατρικής μας είναι πάρα πολλά χρόνια, και κάποιος που είναι ειδικευμένος παιδίατρος είναι ήδη στην ηλικία, ας πούμε, το λιγότερο των 35 ετών, έχει οικογένεια για να μετακινηθεί στο νησί. Είναι σχετικά δύσκολο όλο αυτό. Αυτό που είπατε ότι δεν έχουμε συχνά δρομολόγια, το σκέφτεται ο συνάδελφος. Πώς θα πάω σε ένα νησί που δεν έχει δρομολόγια, δεν είμαι καλυμμένος ούτε για τη δικιά μου την οικογένεια ακόμη.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ούτε, ακριβώς, ούτε και για τα άλλα παιδιά που θα καλύπτω, αν συμβεί κάτι επίγον. Παιδιατρική και επίγον, έκτακτο, είναι συνυφασμένα και μιλάμε τώρα για ζωή παιδιού. Φυσικά και υπερήλικας να είναι, έχει την ίδια αξία η ζωή του, αλλά φανταστείτε για ένα παιδί, για ένα βρέφος που θα βρεθεί εκεί και πόσο ανάγκη θα έχει ο παιδίατρος. Από την άλλη, ένας συνάδελφος, δεν μπορούμε να πούμε παιδίατρος θα κάνει το ωράριό του από το πρωί μέχρι το μεσημέρι και μετά όταν τον παίρνουν τηλέφωνο δεν θα τα σηκώσει, γιατί όλο και θα τύχει κάποιο επίγον σε ένα
1: έτσι,
0: τέτοιο
1: ακριβώς,
0: νησί.
1: Έτσι, έτσι.
0: Οπότε και εσείς είδα ότι πήρατε μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Ψάχνετε μέσα από αυτή την ανισότητα στην υγεία, θα το έλεγα, που βιώνετε στο νησί σας, να βρείτε τρόπους έτσι ώστε ο Δήμος να πάρει, έτσι το μεταφράζω εγώ μόλις διάβασα την ανακοίνωση, ο Δήμος να πάρει στα χέρια του και να βάλει ένα λιθαράκι στην ισότητα στην υγεία, και κάνετε ένα κάλεσμα στους συναδέλφους, το οποίο φαίνεται μέσω της ανακοίνωσής σας. Θα ήθελα να μου περιγράψετε αυτό το κάλεσμα, ώστε αν μας ακούνε και οι συνάδελφοι παιδίατροι, μήπως βρεθεί κάποιος να ανταποκριθεί. Πείτε μας λοιπόν, Δήμαρχε, τι λέει η ανακοίνωση.
1: Λοιπόν, να σας πω, η ανακοίνωση αναφέρει ότι στον ιατρό που θα επιλέξει, στον παιδίατρο συγκεκριμένα, αλλά και στο γενικό ιατρό που θα έρθει και θα επιλέξει το νησί μας, προσφέρεται επίδομα πέραν του μισθού του 1.000 ευρώ μηνιαίως. Mm-hmm. Κάνατε ένα πρόλογο αυτή τη στιγμή, με καλύψατε το πρόβλημα πώλησης του, της πλευρής, σε όλη του τη διάσταση, γιατί όπως είπατε και εσείς, ένας άνθρωπος που σπουδάζει στην ιατρική και θέλει κάποια χρόνια για να καθεξιωθεί στον χώρο, έτσι, θα πρέπει να έχει και κάποια στιγμή και το οικονομικό
0: ακριβώς
1: αντίτιμο της προσπάθειας όλης αυτής. Κακά τα ψέματα, να το δούμε λίγο ρεαλιστικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από τη στιγμή, γιατί έχουμε εκθέσει το πρόβλημα χρόνια τώρα, το λέμε και προς το Υπουργείο Υγείας, ότι αν δεν δοθούν ειδικά κίνητρα,
0: μπράβο,
1: οικονομικά, αλλά και θεσμικά.
0: Και θεσμικά.
1: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε 3 αγροτικούς ιατρούς. Τα παιδιά αυτά, τα οποία είναι αξιοθαύμαστα, όταν μιλάμε τώρα ένα νησί που αναπτύσσεται, το καλοκαίρι μπορεί και να μην κοιμώνται 24 ώρες το 24ωρο.
0: Μία
1: νοσηλεύτρια μόνο να τους υποστηρίζει. Θα χρειαστεί αεροδιακομιδή που θα πρέπει να συνοδεύσουν. Έχει τύχει να μείνει ένας γιατρός μόνος του ή να μην μπορεί να συνοδευτεί ο ασθενής, γιατί είναι ένας και μοναδικός ιατρός απάνω στο νησί. Φανταστείτε δηλαδή το πρόβλημα. Λέμε στο Υπουργείο, αλλάξτε το θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή, επιταχύνεται τις ειδικότητες των ιατρών των αγροτικών. Έτσι. Ας πάνε πρώτα να κάνουν την ειδικότητα για να έρθει ένα παιδί καταρτισμένο πλέον, δηλαδή στην επόμενη φάση, και δώστε το κίνητρο έτσι να εξελιχθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία, δηλαδή κάνοντας το αγροτικό του μετέπειτα, μετά από την ειδικότητα, να εξελιχθεί πιο γρήγορα έτσι όσον αφορά την επιστήμη του. Αλλά και σε βαθμούς και σε μισθολογικά και οτιδήποτε άλλο.
0: Ίσχυε
1: μόνο
0: αυτό.
1: Έτσι, διαφορετικά δεν γίνεται.
0: Ότι μπορεί να κάνει το σε κάποιες ειδικότητες, μπορεί ο συνάδελφος να κάνει πρώτα την ειδικότητα και μετά το αγροτικό του, αλλά θεωρώ ότι σε ένα νησί τέτοιο, θα πρέπει και σε όλα τα νησιά, όχι μόνο στο δικό σας το νησί, θα πρέπει να υπάρχει παιδίατρος εξειδικευμένος. Φανταστείτε έναν αγροτικό γιατρό που έχουμε περάσει όλοι από το αγροτικό ιατρείο. Είμαστε μόλις τελειώνουμε την ιατρική, το πανεπιστήμιο, και μπαίνουμε απευθείας στα βαθιά. Φανταστείτε ο συνάδελφος τι έχει να αντιμετωπίσει. Αυτό που είπατε και εσείς ακριβώς, το περιγράψετε πάρα πολύ ωραία. Να είναι μόνος του, να μην κοιμάται τις συνθήκες εργασίας ενός τέτοιου ανθρώπου, γιατί η ιατρική, όσοι την κάνουμε την ιατρική, και ελπίζω να είναι αυτό, να ισχύει για το πλήστο των περιστατικών, την αγαπάμε και είναι πάνω απ' όλα λειτουργήμα. Σκεφτόμαστε πρώτα τον ασθενή, αλλά και ο συνάδελφος, σκεφτείτε και αυτό, θα πρέπει να είναι και αυτός να έχει κάποια ασφάλεια. Και για να έχει ασφάλεια και να ασκήσει σωστά την ιατρική, θα πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλες συνθήκες. Το οικονομικό κίνητρο είναι πάρα πολύ σημαντικό που το αναφέρατε, αλλά και δομές. Βοήθεια δηλαδή νοσηλευτικού προσωπικού, διάφορα κέντρα υγείας, εξοπλισμός. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και μάλιστα είναι, ας το δει η πολιτεία και από την πλευρά την τουριστική. Η Κύθρος είναι ένα νησί που έχει τουρισμό. Από ό,τι είδα, μια φορά σας είπα, το επισκέφθηκα και ήταν πολύ όμορφο. Έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Είμαστε αυτή τη στιγμή στο νούμερο 6 πανελλαδικά σε ρυθμούς ανάπτυξης και προσέλευσης τουριστών.
0: Η ανάπτυξη.
1: Αυτό σας λέω μόνο.
0: Μπράβο. Ο τουρισμός, η ανάπτυξη σχετίζεται άμεσα για μένα με την υγεία. Γιατί το έλεγα προηγουμένως, δεν ξέρω αν ακούσατε, πόσο σημαντικό είναι για τον ταξιδιώτη να επιλέξει σαν τουριστικό προορισμό μια οικογένεια ένα χώρο που έχει ιατρική κάλυψη, από το βρεφάκι που θα κουβαλήσει μαζί του μέχρι τον παππού και τη γιαγιά που θα πάρει μαζί
1: σε διακοπές. Το 70-80% των ανθρώπων που θα επικοινωνήσουν για να κλείσουν δωμάτιο στην Κύθνο για το καλοκαίρι ρωτάνε τι ιατρική κάλυψη έχουν.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι, με αυτό
1: βασικό,
0: ισχύει.
1: Είναι βασική προϋπόθεση.
0: Είναι βασικό, αυτό θα πρέπει να ακούσει η πολιτεία. Πόσο μπορεί, πιστεύετε, Δημαρχή, να πληγεί ο τουρισμός ενός νησιού όταν οι οικογένειες γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει παιδίατρος? Δηλαδή, πάνω κάτω, τι υπολογισμούς θα κάνετε, αδρά?
1: Εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον είναι ένα 20-30%, ότι μόνο και μόνο με το προβληματισμό του, το ότι δεν έχει τέτοιου είδους υποστήριξη, αποφεύγει το νησί.
0: Αποφεύγει το νησί, ένα τόσο ωραίο νησί. Και μετά, εντάξει, μετά λέμε για τον τουρισμό. Δηλαδή, όταν εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να το ενισχύσουμε αυτό, αλλά η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Δηλαδή, πας να περάσεις καλά σε ένα μέρος, αλλά πρέπει να είσαι υγιής. Αυτό είναι για τους τουρίστες. Αλλά πέρα από τους τουρίστες είναι οι άνθρωποι που ζουν εκεί, που ζουν την καθημερινότητα και ζουν όλα αυτά τα προβλήματα. Γιατί μιλάμε.
1: Όταν μιλάμε για βαριά βιομηχανία τουρισμού, έτσι, που διαθέτει η Ελλάδα, και το 70% είναι η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, η οποία περιέχεται και η Κύθνος, έτσι, δεν είναι μόνο οι δομές, οι υποδομές, το να υποστηρίξεις ένα νησί εποχικά. Έτσι είναι και οι δομές υγείας, mm-hmm. το βασικότερο.
0: Ναι.
1: Αυτό φωνάζουμε χρόνια τώρα, ότι πρέπει να υπάρχει παράλληλη στήριξη σε όλα αυτά.
0: Παράλληλη στήριξη, πάρα πολύ ωραίος όρος αυτός. Γιατί μιλάμε και για την υγεία, για τα παιδιά. Γιατί, εντάξει, σαν παιδιά, σας αναφερθώ στα παιδιά. Δεν είναι μόνο θέμα των οξέων περιστατικών, των λοιμώξεων που είναι πάρα πολύ συχνές τώρα, οι λοιμώξεις, κάτι οξύ, ένα οξυκυλιακό άλγος που θα χρειαστεί αεροδιακομιδή, οτιδήποτε. Μιλάμε, ας το πάμε πιο πέρα, και για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που ζουν εκεί. Και αυτό πρέπει να σταθούμε και εκεί, και για να υπάρχει καλή ποιότητα ζωής θα πρέπει να έχουμε και κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Ποιες προτάσεις έχετε καταθέσει, Δήμαρχε, ή σκοπεύετε να καταθέσετε στο Υπουργείο Υγείας?
1: Κοιτάξτε, έχουμε καταθέσει, σας είπα, χρόνια τώρα, έτσι, πάγια αιτήματα. Mm-hmm. Μιλάμε με το Υπουργείο Υγείας. Έχουν ξεκινήσει διαδικασίες, αλλά ξέρετε, στο δημόσιο μια διαδικασία κρατάει χρόνια. Αυτό είναι που ζητάμε. Έτσι, πάντα, ναι. Να επισπευθούν οι διαδικασίες.
0: Μάλιστα.
1: Και σε θέματα ιατρών, αλλά και γενικότερα σε θέματα που αφορούν προσλήψεις σε οποιοδήποτε επίπεδο. Δεν μπορεί δηλαδή, όταν ζητάς κάτι και προκηρυχθεί μία θέση, η διαδικασία να εξελίσσεται μετά από 2 χρόνια, μέχρι να ξεκινήσει κάποιος να εργάζεται πάνω στο νησί.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πάρα πολλά τα θέματα, γιατί αναγκαζόμαστε, και είναι ένα κομμάτι αυτό.
0: Χάθηκε η γραμμή, έπεσε η γραμμή. Να ξαναμιλήσουμε με τον Δήμαρχο, έτσι, για να τον αποχαιρετήσουμε, γιατί τελείωσε και ο χρόνος. Είμαι πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τώρα, έτσι, όσο μιλάμε στον αέρα, και εμένα μου ήρθαν κάποιες ιδέες. Στέφανε, καλό θα είναι να καθίσουμε όλοι μαζί και να βρούμε κάποια εναλλακτικά μοντέλα φροντίδας. Γιατί και και οι δήμαρχοι θέλουν και από εμάς τους γιατρούς να έχουν έτσι κάποιες προτάσεις, θα έλεγα. Είναι κοντά μας ο δήμαρχος.
1: Δήμαρχε, ναι,
0: κόπηκε λίγο γραμμή. Ναι. Τώρα έτσι που μιλούσαμε σκέφτηκα κάποια εναλλακτικά μοντέλα φροντίδας, έτσι, κάτι που προφανώς και εσείς ως δήμαρχος θα θέλατε και την άποψη κάποιων γιατρών. Εγώ σκεφτόμουν σαν μια ιδέα, ας πούμε, την τηλιατρική στο νησί.
1: Η τηλιατρική υπάρχει.
0: Υπάρχει.
1: Υπάρχει τηλιατρική, ναι, βέβαια, και τη χρησιμοποιούμε χρόνια τώρα, μάλιστα έχει εξυγχρονιστεί. Δεν είναι το θέμα αυτό. Υπάρχει τηλεϊατρική. Το θέμα, σας είπα, είναι ότι ζητάμε και τη φυσική παρουσία κάποιων ανθρώπων.
0: Δεν αντικαθίσταται. Η φυσική παρουσία.
1: Μιλάμε τώρα για ένα κομμάτι, έτσι, όσον αφορά το ιατρικό κομμάτι. Έχουμε και θέματα, έτσι, και με την υποστελέχωση των σχολείων και όσον αφορά συγκεκριμένα με δασκάλους και καθηγητές παράλληλης στήριξης.
0: Α, αυτό είναι δήμαρχε.
1: Είναι μεγάλο θέμα.
0: Δήμαρχε, παράλληλη στήριξη.
1: Ναι, έχουμε μια οικογένεια αυτή τη στιγμή που έχει δύο αυτιστικά παιδιά.
0: Τι μου λέτε, Δήμαρχε, να σα πω κάτι.
1: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει, έτσι, δεν υπάρχει υποστήριξη σε αυτό το κομμάτι.
0: Κοιτάξτε.
1: Δεν μιλάω για ελαφρότερο τύπο, ας πούμε, ιδιαιτερότητες. Σας μιλάω τώρα για την ακραία του μορφή.
0: Γι' αυτό το θέμα που συζητάτε ακριβώς τώρα, επειδή έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτό το κομμάτι, υπάρχει βέβαια, έτσι έχει προβλεφθεί από το Υπουργείο Συνοχής, θα έλεγα, τώρα αυτά τα βάουτσερ που δώσανε τις πρώιμες παρέμβασης σε αναπτυξιακές διαταραχές μπορούν να εκτελεστούν στα νησιά και μπορεί να γίνει κάποιο κομμάτι και με τηλιατρική. Τώρα δεν ξέρω πώς έτυχε, αλλά πέσατε ακριβώς πάνω σε ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θα τα πούμε και κάτι δει, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο τώρα εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Αλλά να ξέρετε ότι υπάρχουν τρόποι και σε αυτό το κομμάτι που είναι ένα πολύ σημαντικό και ακουμπάει πάνω σε αυτά που είπαμε προηγουμένως για την ποιότητα ζωής. Γιατί ένα παιδί με αναπτυξιακές διαταραχές σε ένα νησί έχει να αντιμετωπίσει και χρειάζεται και μια έξτρα στήριξη και έξτρα φροντίδα, και το θέμα αυτό επεκτείνεται, όπως είπατε και εσείς, όχι μόνο στην υγεία αλλά και στην παιδεία, στα σχολεία, στους εκπαιδευτικούς και όλα αυτά. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε, θα σας φωνάξω και σε άλλη εκπομπή να ξέρετε, και θα είναι μεγάλη μας χαρά να τα συζητήσουμε.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Ελπίζουμε
1: πολύ ευχαριστώ.
0: Να βγει.
1: Τώρα εκείνο που θα σας πω, ότι μέχρι πρότινος έτσι πλήρωνε ο Δήμος, γιατί υπήρχε αυτό το άτομο εδώ πέρα, το εξειδικευμένο. Βέβαια ιδιώτης, μπορούσε να υποστηρίξει αυτή την κατάσταση όσον αφορά τη συγκεκριμένη οικογένεια, και είχε αναλάβει τη δαπάνη ο Δήμος, αλλά δυστυχώς κάποια στιγμή έφυγε αυτό το άτομο, οπότε καταλαβαίνετε ότι μείναμε πλέον στο Υπουργείο να μπορέσει να στελεχώσει και να υποστηρίξει την οικογένεια.
0: Ωραία.
1: Αυτό το πράγμα που δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Μας είπατε πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, έτσι ώστε να γνωρίζουμε. Συγχαρητήρια για τις πρωτοβουλίες σας. Ο Δήμας, πιστεύω και εγώ, πρέπει να παίρνει στα χέρια του την υγεία. Θα ήθελα ξανά να σας φιλοξενήσουμε σε άλλη εκπομπή. Επειδή δεν έχουμε παραπάνω χρόνο, σας εύχομαι καλό απόγευμα και να συνεχίσετε το αξιόλογο έργο σας. Και εμείς όσοι μπορούμε, είμαστε δίπλα σας. Προσωπικά δηλώνω ότι είμαι δίπλα σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Πιστεύω, έστω και μέσω της εκπομπής σας, να ακουστήκαμε και να υπάρξει και ενδιαφέρον. Δεν σας κρύβω, χθες όταν μου δηλώσατε στο τηλεφώνημα την ιδιότητά σας, ότι ήταν κάποιος που ενδιαφέρεται για τη θέση.
0: Μακάρι να μπορούσα να έρθω, αλλά δυστυχώς ίσως στο μέλλον. Ίσως στο μέλλον. Τίποτα δεν αποκλείεται. Ευχαριστώ πάλι.
1: Εύχομαι,
0: καλή συνέχεια.
1: Εύχομαι, τουλάχιστον αυτό που έστω το οικονομικό.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι.
1: Να μπορέσει να προσελκύσει έστω κάποιος για να. Είμαι αισιόδοξο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
1: πάρα. Υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον.
0: Καλό υπόλοιπο Κυριακή, Δήμαρχε.
1: Να είστε καλά, καλή
0: συνέχεια. Καλή δύναμη. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινγκ εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Φίλες και φίλοι, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Σήμερα συζητάμε για ελλείψεις στο θέμα της υγείας και συγκεκριμένα στο κομμάτι της παιδιατρικής περίθαλψης σε διάφορα νησιά. Θα περάσουμε τώρα σε, θα το πω για μένα, σε ένα πολύ αγαπημένο νησί. Είναι η Ιθάκη, την οποία είχα την τύχη, τη χαρά να επισκεφτώ εθελοντικά για 3 φορές. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τους αξιόλογους ανθρώπους του νησιού και στέλνω σε όλους την αγάπη μας, αν μας ακούει κάποιος από την Ιθάκη. Φεύγοντας, κάθε φορά που έφυγα από το νησί, είχα δώσει μια υπόσχεση στον εαυτό μου ότι θα ξαναγυρίσω ως εθελόντρια και θα είμαι δίπλα τους. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τον αξιόλογο δήμαρχο Ιθάκη, τον Διονύση το Στανίτσα, και μου έκανε εντύπωση από την πρώτη στιγμή πως εντάξει, πώς είναι δυνατόν επί σειράς ετών να εκλέγεται διαρκώς δήμαρχος, αλλά μετά όταν πήγα εκεί διαπίστωσα τον λόγο και έχουμε την τιμή σήμερα να έχουμε κοντά μας τον δήμαρχο Ιθάκη, τον Διονύση το Στανίτσα. Δήμαρχε, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, δόξα τω Θεώ, καλά εσείς?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ. Φυσικά θα πρώτη...
1: επιτρέπεις να σου μιλάω στον ελληνικό λόγω της κοιότητας που έχουμε.
0: Ναι.
1: Δεν μ' αρέσει ο πληθυντικός.
0: Έτσι, Διονύση, ναι.
1: Να σε ευχαριστήσω για τα καλά σου λόγια.
0: Από καρδιάς.
1: Αλλά το κυριότερο να σας ευχαριστήσω όλους, δηλαδή στο πρόσωπό σου, όλους τους εθελοντές γιατρούς, που αυτά τα 12 χρόνια που είμαι δήμαρχος στηρίζεται την λειτουργία του κοινωνικού ιατρείου του Δήμου Ιθάκης και που έρχεσαι στο νησί και βοηθάτε, έτσι ώστε τα παιδιά που είναι στα μικρά νησιά, όπως είναι η Ιθάκη, που δεν έχουν παιδίατρο ακόμη, να μπορέσουμε να καλύψουμε όχι τα καθημερινά προβλήματα, αλλά να καλύψουμε την πρόληψη και ό,τι μπορούμε να κάνουμε για αυτά τα παιδιά.
0: Δουλεύετε πάρα πολύ στην πρόληψη, το έχω δει από κοντά. Δήμαρχε, γνωρίζοντας ως άνθρωπος και ως δήμαρχος πολύ καλά τις δυσκολίες της νησιωτικότητας, ποια είναι για σας η βασική αρχή πάνω στην οποία χτίζετε την πολιτική υγείας του Δήμου Ιθάκης?
1: Ναι, κοιτάξτε, όταν αναλάβαμε το 2014 ως Δημοτική Αρχή, τότε είχα κοντά μου την Ράνια τη Λουκά, την γιατρό, τότε δεν ήταν Δημοτικός Σύμβουλος ούτε Αντιδήμαρχος, και συζητήσαμε τι αλλαγές που να κάνουμε στο νησί. Ήμασταν μια νέα ομάδα τότε που αναλάβαμε πριν 10 χρόνια και μου έδειξε 2 θέματα. Το πρώτο, να στήσουμε Δημοτικό Κοινωνικό Ιατρείο και μετά να στήσουμε Παντοπολείο. Ξεκινήσαμε λοιπόν και στήσαμε το Δημοτικό Κοινωνικό Ιατρείο. Θέλω να σας πούμε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο δύσκολο για μας, όμως με την εθελοντική δουλειά και με τον κόπο και το μεράκι πολλών καταφέραμε να το στήσουμε και να το λειτουργούμε, και όχι μόνο να το λειτουργούμε, ένα κοινωνικό ιατρείο για μένα πρότυπο με δράσεις οι οποίες κάνουμε κάθε χρόνο, και βέβαια αυτό το κοινωνικό ιατρείο δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει αν δεν υπήρχε η στήριξη των εθελοντών γιατρών και από τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα και από όλη την Ελλάδα, γιατί έχουμε κάνει πάρα πολλές δράσεις όλα αυτά τα χρόνια και ερχόμαστε να αποκαταστήσουμε ουσιαστικά τα κενά που έχει η δημόσια υγεία στα μικρά νησιά.
0: Αυτό όμως, εδώ είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Όντως, και το πάρα πολύ σημαντικό από την πλευρά, εγώ μιλάω ως γιατρός, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι σας συμβουλεύει γιατρός. Η Ράνια Λουκά είναι μια αξιόλογη γιατρός, αντιδήμαρχος και υπεύθυνη του Γενικού Ιατρείου, και θα την έχω την επόμενη εβδομάδα, δεν μπορούσε σήμερα να είναι μαζί μας. Το θέμα είναι όμως ότι όντως είναι πολύ αξιόλογη η πρωτοβουλία σας και μέσα από τον εθελοντισμό. Αλλά πώς μπορούμε επί της ουσίας να εξασφαλίσουμε ότι ο εθελοντισμός λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι ως υποκατάστατο της κρατικής ευθύνης? Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα.
1: Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το αποκαταστήσουμε. Γιατί όπως είπα και πριν, ο εθελοντισμός ουσιαστικά είναι η πρόληψη.
0: Ακριβώς.
1: Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι το περιστατικό το οποίο θα υπάρχει κάποια στιγμή σε ένα μικρό νησί θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν οι αγροτικοί γιατροί ή οι γιατροί που υπάρχουν στα κέντρα υγείας, που τα κέντρα υγείας εμείς αυτή τη στιγμή στη Ιθάκη είμαστε τυχεροί, γιατί έχουμε 2 φτιακούς γιατρούς, τον κύριο Παξινό και την κυρία Σκαρμαία, οι οποίοι είναι στην Ιθάκη, και έναν γιατρό καρδιολόγο, ο οποίος έρχεται και κάνει εφημερίες, τον πρώην δήμαρχο Πύργου, τον Τάκη τον Αντωνακόπουλο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε 3 γιατρούς, έχουμε 5 αγροτικούς, μαζί με παιδίατρο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και βέβαια με τη συμβολή των ιδιωτικών γιατρών, όπως είναι η Ράνια Λουκά που έχει ιδιωτικό ιατρείο και βοηθά απ' έξω, και πρέπει να έρθει ο Δήμος τώρα να καλύψει όλα τα υπόλοιπα κενά, γιατί ξέρεις πολύ καλά εσύ ότι για να φύγει ένας ηλικιωμένος από την Ιθάκη να πάει σε ένα μεγάλο νοσοκομείο για να κάνει εξετάσεις, πρέπει να κλείσει ραντεβού.
0: Έτσι.
1: Το ραντεβού πότε θα είναι. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα έξοδα. Γιατί εμείς πρέπει να φύγει με το καράβι, να πάει στην Αθήνα, στην Πάτρα, να διανυχτερεύσει. Δηλαδή θα μείνει 3-4 μέρες εκτός νησιού. Αν έχει σπίτι πάει καλά, αν δεν έχει σπίτι βάλε και το ξενοδοχείο. Οπότε λοιπόν τα έξοδα είναι τα υπερδιπλάσια.
0: Τα έξοδα είναι
1: αυτό λοιπόν εμείς αυτή τη στιγμή, και μάλιστα χθες ήμουν σε μια εκδήλωση και τιμήσαμε τον υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, γιατί μια παλιά εστία, μαθητική εστία, η οποία έχει το νησί και η οποία έχει σταματήσει να λειτουργεί το 2007, mm-hmm. αυτή τη στιγμή χρηματοδοτήθηκε με 4,5 εκατομμύρια του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε αυτή η εστία να φτιαχτεί, το κτίριο αυτό, και εκεί να παρέχουμε δωμάτια, ένα ακόμη κίνητρο στους γιατρούς, για να μπορέσουν να έρθουν στην Ιθάκη. Δεν θα είναι βέβαια μόνο για γιατρούς, θα είναι για δημοσίους υπαλλήλους που διαδίδουν στο σπίτι να μείνουν κτλ.
0: Και καλύπτεται. Όμως, ναι, συγγνώμη που διακόπτω
1: ναι,
0: εδώ.
1: Όμως ερχόμαστε, αυτό θέλω να πω, ότι ερχόμαστε να καλύψουμε κενά, τα οποία όμως δεν μεταφράζονται με πόρους. Δηλαδή, ναι, μεν βγαίνουν και λένε ότι οι Δήμοι πρέπει να δίνουν κίνητρα οικονομικά κτλ. Όμως το θέμα είναι ότι τα χρήματα που θα δώσουν οι Δήμοι, πού θα τα βρουν.
0: Θα πρέπει
1: να, αυτά να κυλήσουν πάλι με αυξήσεις τελών στους πολίτες. Γι' αυτό και εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή 4 διαμερίσματα που έχουμε στην Ιθάκη μέχρι τώρα τα δίνουμε για να στηρίζουμε γιατρούς και δημοσίους υπαλλήλους, και κάνουμε και την κίνηση αυτή με τα διαμερίσματα αυτά, έτσι ώστε να είναι ένα μεγάλο κίνητρο για να μπορούν γιατροί να έρθουν και να μείνουν. Γιατί ο ένας γιατρός ο οποίος έχει πάρει ειδικότητα, ξέρεις πάρα πολύ καλά εσύ ότι δεν θα είναι 20 και 22 χρονών,
0: έτσι.
1: Θα είναι πάνω από 30
0: ναι,
1: χρονών. Μπορεί να έχει κάνει και οικογένεια ο άνθρωπος. Από εκεί και πέρα λοιπόν, αυτός πώς θα αφήσει ένα μεγάλο μέρος ή το χωριό του ή την πόλη του για να αφήσει ένα μικρό νησί. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε κίνητρα, και αυτό κάνουμε όλοι οι Δήμοι στην Ελλάδα, και ειδικά εμείς τα μικρά νησιά, όπως είναι η Ιθάκη, όπως είναι η Τήλος, όπως είναι η Παξή. Προσπαθούμε να δώσουμε κίνητρα για να πείσουμε κάποιους να έρθουν.
0: Ναι. Δήμαρχε, εγώ θυμάμαι είχαμε έρθει το Μάιο εκεί μια ομάδα εθελοντών παιδιατρικών υποειδικοτήτων, και αυτό να το τονίσω ότι δουλεύετε πάρα πολύ στο θέμα της πρόληψης και υπάρχουν, και ότι σας επιλέγουν, γιατί οι εθελοντικές ομάδες και επιλέγουν και πολλές φορές και που θα πάνε. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, λογικό.
0: Γιατί δείχνετε ότι εστιάζεται πολύ στην πρόληψη, εν τούτης όμως δεν φτάνει αυτό. Από το Μάιο που είχαμε έρθει, που ήταν ως εθελοντής και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης εδώ με την ομάδα εθελοντών, υπήρχε αυτό το θέμα, προσπαθήσαμε να το δημοσιοποιήσουμε τότε, και θυμάμαι ότι μας είπατε ότι από πότε έχετε έλλειψη παιδιάτρου, από τον Ιανουάριο.
1: Έλλειψη παιδιάτρου έχουμε από το 25, από το Γενάριο του 25.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχει βγει μια θέση επιμελητή Α παιδιάτρου, αν τα λέω καλά, γιατί δεν ξέρω τι.
0: Επιμελητή Α, ναι, ναι, ναι.
1: Και τώρα υπάρχει ένα ενδιαφέρον από μια παιδιάτρο να έρθει. Περιμένουμε τώρα μέσα σε μια κουβέντα μαζί της να δούμε αν θα δεχτεί να έρθει να αναλάβει τη θέση στο κέντρο υγείας Ιθάκης. Αυτή τη στιγμή η Ιθάκη έχει περίπου στα 400 παιδιά.
0: Αυτό να πούμε. Οι ηλικιακές ομάδες, πείτε μας λίγο να ακούνε και οι κροατές.
1: Είναι περίπου στα 400 παιδιά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχει το νησί. 400 παιδιά που καταλαβαίνετε, ειδικά τους χειμερινούς μήνες όπως τώρα το Γενάρη, με όλες αυτές τις ιώσεις που κυκλοφορούν, με όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη έτσι, μετανάστευση, να το πω. Τις γιορτές φεύγουν πάρα πολλοί από την Ιθάκη και πάνε στις μεγάλες πόλεις, πάνε στα σπίτια τους να δουν τα παιδιά τους κλπ. Και όταν γυρίζουν στο νησί, καταλαβαίνεις ότι κουβαλάνε όλες τις ιώσεις των μεγάλων πόλεων.
0: Έτσι.
1: Και διπλασιάζεται το πρόβλημα, ειδικά στα σχολεία. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στο παιδικό σταθμό, από τα 27 παιδιά, προχθές είχαν πάει 3, όλα τα άλλα ήταν άρρωστα από ιώσεις.
0: Ναι.
1: Οπότε, εμείς ως δημοτική αρχή προσπαθούμε και με την πρόληψη και με την ενημέρωση να καλύψουμε αυτά τα κενά που υπάρχουν, που ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολο και κάνετε υπεράνθρωπες προσπάθειες. Σας ευχηθούμε τώρα η συνάδελφος να έρθει εκεί, αλλά και πάλι νομίζω ότι και αυτό πάλι δεν φτάνει. Χρειάζονται να γίνουν πολύ περισσότερα. Είναι αξιόλογο το ότι δίνεται έξτρα κίνητρα.
1: Κοίταξε, για να είμαι δίκαιος, θέλω να πω το εξής, ότι δίνουμε έξτρα κίνητρα και ο Δήμος, δίνει και η περιφέρεια, δίνει και το κράτος.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή η περιφέρεια δίνει 400 ευρώ επιδότηση για καθημερινά έξοδα. Και δίνει και το κράτος άλλα 400 ευρώ επίδομα νοικίου. Δεν είναι λίγα τα κίνητρα.
0: Και για τον γιατρό ισχύει αυτό, έτσι.
1: Ναι,
0: Δήμαρχε,
1: ναι, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος αυτό.
0: Μπράβο. Ναι, ναι, και αυτό, είναι ο σκοπός. Ναι, ναι. Δηλαδή, ποια είναι τα κίνητρα να συνοψίσουμε για έναν συνάδελφο.
1: Τα κίνητρα αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει σπίτι διαμέρισμα που δίνει ο Δήμος για να μείνουν. Υπάρχει κίνητρο από την περιφέρεια 400 ευρώ για έξοδα καθημερινά.
0: Mm-hmm.
1: Και από ό,τι ξέρω, υπάρχει και επίδομα νοικίου το οποίο το δίνει το κράτος.
0: Μάλιστα. Σε σχέση με τα απογευματινά, ας πούμε, τις εφημερίες και αυτά, υπάρχει κάποια πρόβλεψη που θα χρειαστεί να κάνει ο
1: συνάδελφος? Κοιτάξτε, ένας παιδίατρος, όταν θα έρθει Νηθάκη, δεν μπορεί να κάνει όλη μέρα εφημερία, ούτε όλο το μήνα. Απλώς επειδή θα είναι στην Νηθάκη, τα έκτακτα περιστατικά θα μπορεί να λειτουργήσει. Τώρα τα απλά περιστατικά θα είναι στην εφημερία του. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει τα έκτακτα περιστατικά, αυτά που χρήζουν διακομιδή.
0: Αυτό εκεί λίγο πείτε μας για τη διακομιδή, τι γίνεται, ποιες είναι οι αναλλακτικές.
1: Διακομιδή, όταν έρθει ένας ασθενής στο κέντρο υγείας και κρίνει ο γιατρός ότι δεν μπορεί το κέντρο υγείας να το περιγράψει, τότε δίνεται εντολή από το ΕΚΑΒ και γίνεται διακομιδή με το πλωτό σκάφος το οποίο διαθέτουμε, ένα σύγχρονο πλωτό σκάφος το οποίο με χρήματα της περιφέρειας και του Υπουργείου Ναυτιλίας παραλάβαμε το 2022. Και το οποίο κάνει διακομιδές με πλήρωμα του λιμεναρχείου καθημερινά στην Κεφαλονιά ή στον Αστακό για αρείο. Εξαρτάται το περιστατικό, πόσο σοβαρό είναι και τι θα κρίνει το ΕΚΑΒ ότι θα πρέπει να γίνει διακομιδή. Ενώ παράλληλα έχουμε ένα πολύ καλά συντηρημένο ελικοδρόμιο που αν χρειαστεί να έρθει ελικόπτερο, θα έρθει ελικόπτερο για να κάνει παραλαβή ασθενού.
0: Γίνεται σύντομα η αεροδιακομιδή περίπου,
1: Ναι, δηλαδή, γίνεται σύντομα η διακομιδή, γιατί υπάρχει μια πολύ καλή, μάλλον υπάρχει εμπειρία στους γιατρούς του κέντρου υγείας που ξέρουν να κρίνουν τα περιστατικά. Από εκεί και πέρα, αν χρειάζεται με το πρωτό σκάφος, φτάνει να μην έχει καιρό, θα φύγει. Αν χρειάζεται εκείνη βράδυ με το ελικόπτερο και να υπάρχει και ελικόπτερο διαθέσιμο, καταλάβαινε τώρα ότι όλα αυτά είναι λίγο να είσαι τυχερός.
0: Ναι, θέλει μαζί με την τύχη, όμως χρειάζεται και γνώση, χρειάζεται και φροντίδα επί της ουσίας. Αυτά είναι για τα επίγοντα περιστατικά, Δήμαρχε. Θέλω λίγο να μιλήσουμε και για αυτό που μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο προηγουμένως της Κύθνου, για την, πέρα από την πρόληψη και για την ποιότητα φροντίδας των παιδιών, των οικογενειών που έχουν χρόνια νοσήματα ή που χρειάζονται διαρκή στήριξη ή χρειάζεται υποστήριξη από κάποια πιο εξειδικευμένη ομάδα ή από κάποια υποειδίκευση της παιδιατρικής.
1: Εμείς στην Ιθάκη δεν αντιμετωπίζουμε τέτοιο θέμα. Όμως θέλω να σας πω κάτι, ότι η εμπειρία που διαθέτουν οι γιατροί του κέντρου υγείας, γιατί ουσιαστικά το κέντρο υγείας τι είναι, πας να δεις ένα απλό περιστατικό, αν είναι κάτι εξειδικευμένο, φεύγει από τα όρια του κέντρου υγείας και πρέπει να πάει σε κάποιο νοσοκομείο μεγάλο. Εδώ θέλω να πω ότι το νοσηλευτικό προσωπικό του κέντρου υγείας και οι γιατροί του κέντρου υγείας της Ιθάκης έχουν τέτοια εμπειρία και είναι, αυτό που θέλω να σας πω, είναι δρούν ανθρώπινα, καθαρά ανθρώπινα, υπερβάλλουν πολλές φορές σε αυτό, χάνουν πάρα πολλές ώρες, είναι δεν είναι εφημερία, αν υπάρχει περιστατικό θα πάνε στο κέντρο υγείας να βοηθήσουμε και γι' αυτό και όλα τους θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί είναι, ξέρεις, πώς το λένε, όταν είσαι σε μια μεγάλη πόλη, σε ένα μεγάλο νοσοκομείο, δεν ξέρεις τον άλλον.
0: Έτσι.
1: Οπότε κινείσαι και λίγο διαφορετικά. Όταν είσαι όμως σε ένα μικρό μέρος που γνωριζόμαστε όλοι, τότε είσαι δεν είσαι εφημερία, είσαι δεν είσαι κάπου. Υπάρχει ένα περιστατικό, τη μισή Ιθάκη είναι στο κέντρο υγείας για να βοηθήσουμε το συμπολίτη μας που έχει ένα πρόβλημα.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό και εγώ, επειδή είχα την τύχη να γνωρίσω τους ανθρώπους από κοντά, πέρα από τους συναδέλφους και όλους τους εθελοντές και όσους εργάζονται στο κοινωνικό ιατρείο του Δήμου Ιθάκης που κάνει αξιόλογη δουλειά, αλλά θα συζητήσουμε σε επόμενη εκπομπή γι' αυτό και για την αξία του εθελοντισμού σε ένα μικρό μέρος, σε ένα νησί σαν την Ιθάκη. Είναι πάρα πολύ σημαντική και η συνεργασία μεταξύ των πολιτών, μεταξύ των συναδέλφων, την οποία την είδα, δεν είναι υπερβολικό αυτό που λέω, την είδα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και πόσο δεμένοι είναι οι κάτοικοι του νησιού. Και Δήμαρχε, θα το πω ότι αυτό έχει να κάνει και με τον άρχοντα του νησιού, με εσάς. Δηλαδή, το ότι μένουν ενωμένοι οι πολίτες και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν όλα τα θέματα. Εγώ το είδα στο κομμάτι της υγείας. Συλλογικά και να πάρουν αποφάσεις όλοι μαζί και πρωτοβουλίες είναι για μένα κάτι πολύ σημαντικό. Κλείνοντας, Δήμαρχε, επειδή δεν έχουμε και άλλο χρόνο, θα φιλοξενηθεί. Όχι, εσείς όχι, ξανά. Τώρα θέλω να φέρω τη Ράνια τη Λουκά να μας πει λίγο για τον εθελοντισμό και τη λειτουργία του κοινωνικού ιατρίου.
1: Η Ράνια είναι κατάλληλη, είναι μια άξια αντιδήμαρχος, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Γιατί πάρα απ' όλα ο άνθρωπος είναι, έτσι.
0: Ο άνθρωπος.
1: Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν πολιτικοί, υπάρχουν γιατροί που μπορεί να είναι πάρα πολύ καλοί, αλλά όταν έρχεται η ώρα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τον πολίτη, δεν δείχνουν την ανθρωπιά που θα πρέπει να δείξουν και την κατανόηση στο πρόβλημα που υπάρχει. Η Ράνια είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από την πρώτη στιγμή εθελοντικά δούλεψε και δουλεύει mm-hmm. για αυτό το κομμάτι και γι' αυτό κιόλας είναι καταλληλότερη να μιλήσει για τα θέματα του κοινωνικού ιατρίου.
0: Ναι, αυτό θα τα πούμε σε επόμενη εκπομπή. Κλείνοντας, Δήμαρχε, ένα μήνυμα. Τι θέλετε, ένα μήνυμα προς τους γιατρούς πρώτα, επειδή και εγώ γιατρούς, παιδιάτρους και μη, και ένα μήνυμα προς την πολιτεία.
1: Προς τους γιατρούς και τους παιδιάτρους, ότι να σκεφτούν λίγο και τα μικρά νησιά. Τους μικρούς ορεινούς δήμους και τα μικρά νησιά. Πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία πάνω σε αυτό το κομμάτι να κάνει μια κοινωνική πολιτική, έτσι ώστε να δοθούν όχι μόνο κίνητρα, δεν είναι μόνο το οικονομικό. Είναι πάρα πολλά. Εμείς γι' αυτό λοιπόν εμείς το Μάιο ο Δήμος Ιθάκης σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών και την Κυπριακή Πρεσβεία, η οποία έχει αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 6 μήνες, κάνουμε ένα πολύ μεγάλο συνέδριο που αφορά το δημογραφικό στα μικρά νησιά.
0: Πολύ ωραία.
1: 5, 6 και 7 Μαΐου στην Ιθάκη. Θα φιλοξενήσουμε πάνω από 25 πρέσβεις από όλο τον κόσμο, επιτρόπους και υπουργούς, έτσι ώστε να γίνει η πρώτη κουβέντα που αφορά το δημογραφικό και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά.
0: Εξαιρετική πρωτοβουλία και νομίζω θα πρέπει να μας το υπενθυμίσετε αυτό, και νομίζω ότι δεν
1: έχει
0: ξαναγίνει.
1: Το επόμενο διάστημα, γιατί τώρα το οργανώνουμε, το επόμενο διάστημα θα ενημερωθείτε πλήρως όλοι και καλό θα είναι να συμμετέχουν όσοι περισσότερο μπορούν, γιατί το υπογεννητικότητα δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το πώς μπορεί κάποιος να επιβιώσει και να μείνει σε ένα μικρό νησί.
0: Ακριβώς. Λύσεις λοιπόν, προτάσεις και λύσεις. Μέσα από το συνέδριο είμαι σίγουρη ότι θα βγουν πολύ σπουδαίες προτάσεις. Οπότε θέλουμε να μας το ξαναθυμίσετε και να το θυμίσουμε κι εμείς όσο έχουμε λόγο με τη σειρά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Από καρδιάς πολύ και καλή αντάμωση.
0: Καλή αντάμωση. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ.
2: Focus 103,6.

Φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για αυτή την εκπομπή. Ο άνθρωπος στο επίκεντρο. Σήμερα ο άνθρωπος, η οικογένεια στο επίκεντρο, στο θέμα της υγείας, στα νησιά μας, στα νησιά, σε κάποια από τα νησιά που έχουν μεγάλη, πολλές ανάγκες, σε ανθρώπινο δυναμικό, γιατρούς, εκπαιδευτικούς και ανάγκη για φροντίδα, η οποία έρχεται είτε από το Δήμο, είτε από το κράτος και κυρίως οφείλει να έρχεται από την συνεργασία του Δήμου και του κράτους. Και εμείς οι γιατροί, από το δικό μας μετερίζει, δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε δίπλα και θα προσφέρουμε και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό υπόλοιπο Κυριακής και δίνουμε ραντεβού για την επόμενη Κυριακή, 12 με 1, ο άνθρωπος στο επίκεντρο. Είμαι η Όλγα Ιτζέτζη, παιδίατρος, και την εκπομπή την κάνουμε με τον συνάδελφο, τον Θανάση, τον Ελευθεράκη, τον οποίο περιμένουμε στην επόμενη εκπομπή. Καλή συνέχεια λοιπόν, φίλες και φίλοι.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ο λιγνίτης δεν είναι ανταγωνιστική μορφή ενέργειας και όποιος λέει το αντίθετο κοροϊδεύει τη Δυτική Μακεδονία, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση για την απολιγνητοποίηση, καταλογίζοντας σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη. Ο Πρωθυπουργός της διαφθοράς, των σκανδάλων, της αναξιοκρατίας, της εξυπηρέτησης των ολιγαρχών και της συστηματικής καταπάτησης κάθε έννοιας θεσμικότητας δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο ΠΑΣΟΚ, σχολίασε η Χαριλάου Τρικούπη. Δεν υπάρχουν σκληρές λέξεις, υπάρχει μόνο η σκληρή αλήθεια. Και αυτή η σκληρή αλήθεια της αποτυχίας και της φτωχοποίησης των Ελλήνων από την αντιλαϊκή πολιτική του κ. Μητσοτάκη, πολιτική που ουδέποτε βίωσε ούτε βιώνει ο Πρωθυπουργός, είναι η απόδειξη της ανικανότητάς του να φτιάξει μια Ελλάδα στην υπηρεσία των φτωχών πολιτών και όχι των ολιγαρχών, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Αυτή η ικανότητα αποτυπώνεται περίτρανα στη Δυτική Μακεδονία, την οποία σκότωσε κλείνοντας τους λιγνίτες και οδηγώντας στην ανεργία 20.000 οικογένειες, ενώ ταυτόχρονα ο κολλητός του ολιγάρχης μεταφέρει το λιγνίτη στα Σκόπια για να πουλάει στη συνέχεια πανάκριβα το ρεύμα στη χώρα μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρουν την αγωνιστική τους δράση οι αγρότες, καθώς αποφασίστηκε η πραγματοποίηση συλλαλητηρίου το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως, με τους παραγωγούς να προαναγγέλουν και κάθοδο τρακτέρ. Η απόφαση ελήφθη στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στα Νέα Μάλγαρα, με τη συμμετοχή αγροτών από πολλές περιοχές της χώρας. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Νέα εξέγερση παράνομων μεταναστών σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη δομή Συντικής στις Σέρες. Οι αλλοδαποί άρχισαν να πετούν πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις και να φωνάζουν, ενώ κατάφεραν να κάνουν ζημιές σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και να ρίξουν και τμήμα της περίφραξης με σκοπό να αποδράσουν από τη δομή. Η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο από τις αστυνομικές δυνάμεις με χρήση χημικών. Συνελήφθησαν τρεις ανήλικες στις Σέρες για κλοπές δικύκλων και διαρρήξεις καταστημάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένας ανήλικος, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ανήλικοι το διάστημα από 22 έως 28 Αυγούστου, κεντρώντας την πόλη των Σερών, διέριξαν 5 καταστήματα και έκλεψαν 8 δίκυκλα, τα οποία βρέθηκαν, εκ των οποίων το ένα καμένο, και αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας. Ο Ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε στο Κίεβο μια βιομηχανική μονάδα παραγωγής αμιάντου και τσιμέντου, στις αποθήκες της οποίας, σύμφωνα με τη Μόσχα, φυλάσσονταν εκρηκτικά, καθώς και μονάδα κατασκευής ντρόουν και πυρομαχικών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Δευτέρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις.

0: ιατρική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
8: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει η κασέτα μέσα. Αυτό.
9: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική φτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο κάποιο κατσίκι.

0: νίκη. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, ώστε να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
1: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Αντωνόπουλε.
2: Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα στους ακροατές μας. Κάθε καλό εύχομαι. Καλό φθινόπωρο πλέον, έτσι.
1: Καλό φθινόπωρο, έτσι.
2: Το καλοκαίρι ακόμα είναι πολύ δυνατό. Πάση περιπτώσει. Τι γίνεστε, καλά?
1: Καλά, ξεκουραστήκατε κύριε Αντωνόπουλε, πήρατε μια ανάσα το καλοκαίρι.
2: Πήραμε μια ανάσα, ό,τι μπορούσαμε. Τώρα πάλι σιγά σιγά τι να κάνουμε.
1: Έτσι, το κεφάλι κάτω.
2: Το παλεύουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Και δουλειά. Λοιπόν, κύριε Αντωνόπουλε.
2: Ναι.
1: Χθες είχα μια συζήτηση και πραγματικά χρειάζομαι λίγο τη βοήθειά σας, διότι η δική μου η άποψη είναι το ότι οι Τούρκοι στην ουσία είναι Αρμένοι, Κούρδοι, Έλληνες και Μόγγολοι.
2: Ναι, μάλιστα, μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει καθαρόαιμος Τούρκος, καθαρόαιμος σε εισαγωγικά εννοώ άνθρωπος ο οποίος από τη φυλή του να είχε μια συγκεκριμένη γλώσσα, γιατί όπως γνωρίζω μιλάνε κάτι σαν αραβικά. Να είχε δικιά του κουζίνα, που όπως γνωρίζω έχουν πάρει αρκετά στοιχεία από την Ελλάδα και από το Κουρδιστάν. Δηλαδή, ένα μπλέξιμο βλέπω.
2: Ναι, κοίταξε να δεις. Εδώ μιλάμε για μια αυτοκρατορία, έτσι, η οποία διαλύεται το 1918, η οποία είχε 100 λαούς, 150 λαούς. Φεύγουν οι αραβικοί λαοί, εν μέρει φεύγουν δεξιά-αριστερά. Μένει αυτό που σήμερα, μετά από την περιπέτεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, μένει αυτό που λέμε σήμερα Τουρκία σημερινή, έτσι, η οποία επίσημα έχει 50 λαούς. Ποια είναι η διαφορά? Φτάνει στην Τουρκία στα τέλη του 19ου αιώνα ο εθνικισμός μέσω των Νεοτούρκων. Τα λέω πολύ απλά. Οι Νεοτούρκοι είναι ένα κίνημα στρατιωτικών και γραφειοκρατών υπαλλήλων, μικρό, όπου όμως έχουν υιοθετήσει τις ιδέες του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, του εθνικισμού, της γαλλικής επανάστασης, του έθνους, του έθνους κράτους. Οπότε στόχος είναι εξής. Αφού η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε 500 λαούς και δεν μπορούσε να λειτουργήσει, θα φτιάξουμε μια αυτοκρατορία πιο μικρή, συμπαγής, η οποία θα λέγεται Τουρκία. Και θα έχει Τούρκους. Ποιους Τούρκους? Οι Τούρκοι, θυμάμαι, έλεγε ο Νεοκλής Άρης, ο Κλεισάριος ο Σχολεμένος, ο οποίος ήταν καθηγητής στο Πάντιο, ήταν από τους σπουδαιότερους τουρκολόγους που είχαμε στην Ελλάδα, που είχε ασχοληθεί, είχε έρθει από την Κωνσταντινούπολη, άνθρωπος ήξερε. Οι Τούρκοι είναι μειοψηφία της μειοψηφίας. Οι Τούρκοι ως τουρκομανικό φύλο που ήρθαν τον 11ο αιώνα, τον 10ο αιώνα, πλησιάσανε προς τα δω. Αυτοί μάλιστα. Από εκεί και πέρα πέρασαν τόσοι αιώνες, οπότε έχουμε σήμερα μια σύγχρονη Τουρκία, η οποία κάτω από την πίεση του εθνικισμού, του νεοτουρκικού εθνικισμού, ονόμασε Τούρκους όλους τους μουσουλμάνους της περιοχής αυτής. Η περιοχή αυτή, η σημερινή Τουρκία, ας το πούμε έτσι, έχει μουσουλμάνους, πάρα πολλούς λαούς μουσουλμανικούς, και χριστιανικούς λαούς είχε, ήταν οι Ασσύριοι, ένα μέρος των Ασσυρίων, οι οποίοι βρίσκονται εκεί, οι Ασσυροχαλδαίοι, προς τη Συρία, έτσι. Είναι οι Έλληνες, οι οποίοι ήταν κάπου 3 εκατομμύρια με 3,5 εκατομμύρια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, πριν την καταστροφή. Είναι και οι Αρμένοι. Και είναι και δύο μερικοί άλλοι λαοί που είναι χριστιανικοί. Οι Αλεβίτες, και οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι και δεν είναι μουσουλμάνοι, είναι ένα πράγμα διαφορετικό. Τι κάνει λοιπόν ο Κεμάλ? Επειδή δεν μπορεί να στηθεί, να βρει πού Τούρκους για να κάνει Τουρκία, θεωρεί με μια εξίσωση έτσι ισοπεδωτική ότι οι μουσουλμάνοι είναι και Τούρκοι. Αυτό κάνει. Ενώ ο ίδιος είναι άθεος, άθρησκος είναι, έτσι, και τέκτον, θεωρεί ότι οι μουσουλμάνοι πιέζει και λέει όλοι οι μουσουλμάνοι είναι Τούρκοι και όλοι οι μη μουσουλμάνοι είναι εχθροί, για να τους διώξουν. Καταλάβετε τι αξίωση κάνει. Η σημερινή Τουρκία δεν είναι, όταν λένε Τούρκοι, γι' αυτό και υπάρχει έντονος εθνικισμός στην Τουρκία και έντονη προπαγάνδα. Με συνεχώς σημαίες, παντού υπάρχουν σημαίες, παντού υπάρχουν σημαίες. Εγώ δεν έχω πάει στην Τουρκία, ούτε πρόκειται να πάω ποτέ και να με πληρώνουν. Μπας περιπτώσει. Αλλά από ό,τι έχω δει σε ταινίες, σε ντοκιμαντέρ, σε φωτογραφίες που βλέπουμε, ναι, παντού υπάρχει ο Κεμάλ και Τούρκες σημαίες. Στην αγορά Τούρκες σημαίες. Γιατί? Για να αποδείξουν ότι τα αφιστήκια είναι τουρκικά. Στην αγορά, στο παζάρι που πουλάνε παντόφλες, σαλβάρια, ξέρω εγώ, τηγάνια, από πάνω είναι Τούρκες σημαίες. Αν πας στη Χίο, απέναντι φαίνονται τα σπίτια, απέναντι φαίνονται. Έχουν μια σημαία τεράστια, 15 μέτρα κοντάρι. Και εμείς ντρεπόμαστε. Οι Έλληνες ντρέπονται να βγάλουν τη σημαία, απαγορεύεται. Κατάλαβες που έχουμε φτάσει. Αυτή λοιπόν είναι μια συνεχής προπαγάνδα και ένα άγχος που έχει άρχισα τάξη Τουρκία συνεχώς, να αποδείξει ότι κάτι της Ανατολίας είναι Τούρκοι, που δεν είναι. Είναι Κούρδοι, αλλά οι Κούρδοι είναι 30 εκατομμύρια. Οι Κούρδοι μέσα στην Τουρκία είναι από την Άγκυρα και κάτω, δεν υπάρχουν, δεν είναι κάτι τουρκομανικές φυλές, και από εκεί πέρα είναι Κούρδοι και άλλοι λαοί. Και από την Άγκυρα και εδώ ήταν και στο Οροπέδι και στο Αθιόν Καραχισάρι, ήταν εκεί πέρα διάφοροι. Από εκεί και πέρα οι παραλίες είχαν Έλληνες. Είχαν και μουσουλμάνους, αλλά δεν ήταν Τούρκοι μουσουλμάνοι. Είναι Τάταροι, Γιουρούκοι, Ζεμπέκοι, ό,τι θέλεις. Έτσι, όλοι αυτοί μπήκαν στο μίξα του εθνικισμού, του νεοτουρκισμού, ο οποίος ακόμα και σήμερα αγωνίζεται, τώρα με μουσουλμανικό φερετζέ, να αποδειχθεί ότι είναι Τούρκοι. Κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Δεν είναι και επισήμως η Τουρκία σήμερα. Η Τουρκία αυτή, το χρέος πριν την Τουρκία, έχει κάπου 45-50 διαφορετικές εθνότητες.
1: Είναι αλήθεια το ότι δεν επιτρέπεται να κάνουν απογραφή.
2: Δεν γίνονται οι απογραφές. Είναι ένα κράτος, πώς να σου πω, το οποίο ζει συνεχώς κάτω από αυτό το άγχος. Γι' αυτό και πάρα πολλά πράγματα δεν γίνονται στην Τουρκία. Δεν επιτρέπονται.
1: Ίσως τώρα εγώ θεωρώ βασικά ότι αυτός είναι ο βασικός λόγος, ότι δεν θέλουν να αποκτήσουν προβλήματα με τις μειονότητες. Γιατί για παράδειγμα, άμα κάνουν απογραφή και βγάλουν τώρα ότι οι Κούρδοι μέσα στην Τουρκία είναι 60 εκατομμύρια.
2: Τελειώσανε.
1: Θα έχουν πρόβλημα.
2: Τελειώσαν οι Κούρδοι πάρα πολύ. Και έλεγε ο Σαρίς μάλιστα στις εκπομπές που είχε και στην τηλεόραση και στα βιβλία του, γιατί τον έχουμε και σαν εν μέρει οδηγό, έτσι. Είναι και άλλοι βέβαια που έχουν ασχοληθεί, αλλά αυτός είναι ο πιο ευρυθής, ότι οι Κούρδοι αναπτύσσονται κατά γεωμετρική πρόοδο, ενώ οι Τούρκοι κατά αριθμητική. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 8, 150, 200. Υπάρχει τεράστια διαφορά, το λέω έτσι απλοϊκά, μεταξύ γεωμετρικής και αριθμητικής πρόοδου. Και οι Κούρδοι αναπτύσσονται, είναι τεράστιος λαός. Τους έχουν εκεί πέρα για να διαμορφώνουν καταστάσεις, τρώγονται και μεταξύ τους βέβαια, και τους χρησιμοποιούν. Βέβαια η Τουρκία δεν ήταν τυχαίο, τη φτιάξανε, δεν την έφτιαξε μόνο ο Κεμάλ, τη φτιάξανε οι σύμμαχοι βοηθώντας τον Κεμάλ και σε βάρος του ελληνισμού. Είναι ένα μαχαίρι που μπήξανε στην καρδιά του ελληνισμού, αυτό που έγινε, φταίγαμε κι εμείς βέβαια, αυτό που έγινε με την καταστροφή και τον ξεριζωμό, τους βόλεψε. Ξεριζώθηκαν εκεί, ένα εκατομμύριο άνθρωποι εξαφανίστηκαν, χαθήκαν. Και άλλα 2,5 εκατομμύρια, πάμε, είναι 3,5 εκατομμύρια. Κάποιος είχε πει μια φορά και λέει, όχι, λέει, δεν είναι, είναι. Τι δεν είναι, 3,5 εκατομμύρια ήταν οι Έλληνες τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Οι χριστιανοί Έλληνες ήταν τόσοι και ήταν και πόσοι άλλοι, Τότε, ξέρεις πόσους κατοίκους είχε η Τουρκία όταν τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
1: Πόσο, 10 εκατομμύρια.
2: Είχε 18 εκατομμύρια, 19 εκατομμύρια. Και εμείς ήμασταν 7-8 εκατομμύρια. Δηλαδή η διαφορά ήταν ανύπαρκτη.
1: Τρομερή, ναι.
2: Οι περιπέτειες που υπέστη ο ελληνικός λαός μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν 10 χρόνια και περισσότερο, καταστροφές, ασθένειες, εμφύλοι, Αντάρτικο, 1700 χωριά ήταν έτσι και πόλεις. Εντάξει, μας κατέβασε και μας κατέβασε. Και διάφορα.
1: Και πολλοί τουρκοποιήθηκαν κιόλας, κύριε καθηγητά.
2: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν αλλιώς. Πάρα πολλοί χριστιανοί και Έλληνες που ήταν εκεί πέρα και μείνανε, πόντι και τα λοιπά, τι να κάνει, τουρκοποιηθήκαν. Τι θα κάνεις, τι θα κάνεις. Οι κρυπτοχριστιανοί πώς ήταν, χιλιάδες ήταν. Τι θα κάνεις, δεν μπορείς να μείνει. Είναι μια πραγματικότητα που δεν σηκώνει, δεν έχει ανοχή. Εκεί δεν είστε. Απόδειξη είναι της Κωνσταντινούπολης που ήταν 300.000 και μείνανε 1.500. Και το ελληνικό κράτος σφυρίζει αδιάφορα. Το ελληνικό κράτος σφυρίζει αδιάφορα. Ποιος φταίει. Αν κάνανε Τούρκοι βέβαια, έπεφταν τηλέφωνα από αλλού. Και επειδή έπεφταν τηλέφωνα, μπορούσε σχέση να πατήσει πόλη. Τίποτα. Εξαφανίστηκε η ελληνική μειονότητα, η ελληνική κοινότητα της πόλης. Δεν ήταν κολλημένα στα μπακάλια, στους δρόμους, παντού. Πατριώτη, μίλα τουρκικά. Υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα γραμμένα στους τοίχους και στην επταετία ομιλείτε ελληνικά? Όχι. Εδώ έρχονται όλοι και μιλάνε, ότι τους κατέβει και ο Έλληνας αναγκάζεται να μιλάει 10 γλώσσες. Ο Έλληνας για να επιβιώσει μιλάει 10 γλώσσες, μόνο αγγλικά, γαλλικά, κινέζικα. 10 γλώσσες κοντεύει να μιλάει. Και ήταν γραμμένα στην Κωνσταντινούπολη, στους δρόμους πάντα, πολλοί τη μίλα τουρκικά. Εμένα διοικητής, φίλος μου, εξαιρετικός αξιωματικός της αστυνομίας, ο οποίος μεγάλωσε, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και τα λοιπά, και έφυγαν βέβαια οι άνθρωποι του μέσου, πρέπει να έφυγαν το 1974, ήταν το τελευταίο κύμα, μου λέει ότι έβγαινε με τη μητέρα του στον δρόμο που ήταν μικρός με αδελφή του και έλεγε μητέρα, δεν θα μιλάτε ελληνικά, δεν θα μιλάτε καθόλου. Μια φορά μιλήσαν ελληνικά και τους μαλώσαν, τους κράτησαν.
1: Λοιπόν,
2: αυτοί έρχονται εδώ και τους λένε, μην μιλάς τουρκικά, ρε σκοφίγε. Έρχονται στο Σύνταγμα, μπαίνουν στα μαγαζιά, αγοράζουν, κάνουν, τους κάνουν τεμενάδες οι δικοί μας. Τεμενάδες δεν τους κάνουν.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν λέω εγώ να τους διώξουμε, τεμενάδες. Και πάνω και κάτω.
1: Το χρήμα, όλα τα λιώνει, κύριε καθηγητά. Ναι. Αυτό βλέπω.
2: Είναι, ξέρεις πλάκι μου, το χρήμα, λένε οι Κινέζοι, είναι μια γλώσσα που την καταλαβαίνουν όλοι. Δεν υπάρχει θέμα, καταλαβαίνεις.
1: Πολύ φιλαργυρία έχει πέσει όμως και βλέπω ότι γενικά, και όχι μόνο οι Έλληνες, γενικά και οι άνθρωποι. Είναι ναι. Πλέον έχουν προσκυνήσει πραγματικά στο συμφέρον.
2: Βέβαια, γιατί είναι η αξία πλέον που έχει, η φέρπη πάντα, αλλά η αξία η οποία πλέον έχει γίνει θεσμός και όταν μάλιστα λείπει σε μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, γίνεται και πολύ επιθυμητό. Λείπει. Μερικά τμήματα έχουν πολύ χρήμα και πάρα πολλά τμήματα της κοινωνίας δεν έχουν τίποτα. Δεν μπορούμε να βγάλουν το μήνα. Τώρα που ζούμε εμείς, που ζούμε να πούμε στη Σουηδία. Τα βλέπουμε τι κατάσταση επικράτει. Λοιπόν, αυτό τι κάνει τον κόσμο να αγωνίζεται για να επιβιώσει. Αγωνίζεται να επιβιώσει. Πώς μπορεί να ζήσει αλλιώς. Εκτός αν είσαι άνθρωπος ανώτερος, τα έχεις ξεπεράσει, δεν έχεις πρόβλημα, δεν έχεις και υποχρεώσεις. Λες, εγώ ζω σαν τον Αγιάννη, με δύο παξιμάδια. Μα δεν είναι έτσι. Ο άλλος έχει οικογένεια, έχει ανθρώπους, να τους ταΐσει, να τους ποντήσει. Πώς θα γίνει. Ξέρεις, ορισμένα πράγματα Είναι αυτονόητα. Μόνο στην Ελλάδα δεν είναι αυτονόητα. Έλεγε ο γέρος ο Παπανδρέου. Ο γέρος ο Παπανδρέου, έτσι μην μπερδεύομαι. Ο γέρος. Έτσι. Ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο παλιός. Που ήταν, τι ήταν. Δεξιός ήταν, τι ήταν. Ποιο κέντρο. Υπάρχει κέντρο. Τι παραπεί κέντρο. Να τα πούμε αυτά μια φορά, να τα ξεκαθαρίσουμε. Γιατί ο Κοσμάκης τον έχουν βάλει δημοσιογράφοι και ό,τι βλακεία λένε την πιστεύει.
1: Έτσι.
2: Τι θα πει κέντρο. Τι κέντρο είναι στο γήπεδο. Κέντρο είναι το γήπεδο. Σεντερφόρ, εκεί να πάμε στο γήπεδο, να τα δούμε. Τι είναι το κέντρο, κέντρο δεξιά, κέντρο αριστερά, δύο μοίρες δεξιά, δύο. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και έλεγε ο γέρος, ο οποίος ήταν δεξιός, ήταν τι ήταν. Απλώς διαφοροποιεί το από τον Καραμαλή σε ορισμένα πράγματα. Και έλεγε, δεν μπορεί να έχεις ένα κόσμο, ένα λαό που δεν έχει ένα σπίτι να μείνει, ένα πιάτο φαγητό να φάει και ένα σχολείο να πάει το παιδί του. Τελείως. Τι συζητάμε. Για το αυτονόητο. Γιατί τότε οι μισοί Έλληνες δεν είχαν σπίτι. Γι' αυτό σηκώθηκαν και πήγαν στη Γερμανία και δουλεύανε σαν σκλάβοι. Πώς δουλεύανε. Έλεγε ο Σοφιανόπουλος, ο θείος μου ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης Σοφιανόπουλος ήταν θείος μου.
1: Αλήθεια. Ακόμα βλέπω είχε... συνεντεύξεις του φοβερός.
2: Θυμάστε τι έλεγε. Που έλεγε αυτός ο οποίος είχε πει τα πιο σωστά. Και είχε πει κατηγορούν τους Έλληνες. Στη Γερμανία ένας Έλληνας δούλευε σαν τις Γερμανούς. Που είναι γνωστοί οι Γερμανοί ποτέ, που είναι δουλευταράδες. Είναι ρομπότ οι Γερμανοί, δουλεύουν σαν μηχανές. Μπράβο τους. Και έλεγε ένας Έλληνας σαν τις Γερμανούς δουλεύει. Λοιπόν, παίζουμε ή δεν δουλεύει ο σύγχρονος Έλληνας.
1: Όλο τυχαίως πριν ξεκινήσουμε έπαιξε ένα ηχητικό του κυρίου Σοφιανόπουλου. Να ξέρετε,
2: του Σωτήρη Σοφιανόπουλου.
1: Βέβαια, που έλεγε για τους Έλληνες που έχουν φύγει στο εξωτερικό και για όλο αυτό περιγράφει μια κατάσταση φοβερή για το πώς άμα οι Έλληνες μέναν εδώ και αξιοποιούσαν αυτό τον ευλογημένο τόπο, δεν θα χρειαζόταν να κουνήσουν το πόδι τους για πουθενά.
2: Τώρα παίζουμε, βεβαίως.
1: Πάντως αυτό που αναφέρατε για τη δεξιά και για την αριστερά. Νομίζω όλα αυτά είναι κατάλοιπα από τον εμφύλιο.
2: Βέβαια. Είναι κατάλοιπα από τον εμφύλιο και του Μεσοπολέμου, τα οποία μας κυνηγάνε μέχρι σήμερα. Ποια δεξιά και ποια αριστερά. Εδώ υπάρχουν ορισμένες αξίες. Μια ομάδα λοιπόν ανθρώπων έχει αξίες, όπως είναι η πατρίδα, η οικογένεια, η θρησκεία, η εκκλησία. Έχει μια αξία. Δεν λέω είναι καλό κακό. Είναι αξία. Μια άλλη ομάδα έχει αξία τη δικαιοσύνη και τον εργάτη. Μάλιστα. Έχει αξία, σου λέει, οι εργάτες, οι εργαζόμενοι, η κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και υπάρχει μια άλλη ομάδα που λέει, μία είναι αξία, τα λεφτά. Τα λεφτά. Τα πάντα είναι λεφτά. Ο Παρθενώνας να γίνει κλαμπ. Ο Αβέροφ να γίνει night. Το θυμάσαι που τον... Ξέρεις κάτι, έχω ένα κακό εγώ, έχω μνήμη. Και τους τα κοπανάω για να μας κουνιώνται. Το γεν. Είχε δώσει άδεια το γεν πριν από 10 χρόνια. Έτσι, πριν από 12 χρόνια, είχε δώσει άδεια, να κάνει πάρτι ένας εφοπλιστής στον Αβέρο. Βεβαίως εφοπλιστής και λεφτά ο άνθρωπος, καλά να τα κάνει, και τους τα κούνησε. Και ο Αβέρο έγινε night club. Με κοπέλες ημίγυμνες, με μπαρ, με αυτό και εκείνο. Και καθόλου, ο Αβέρο. Εγώ δεν λέω, ένα καράβι είναι, αλλά σε αυτό το καράβι ο ελληνισμός εμείς στηρίξαμε τις ελπίδες μας και τις πραγματοποίησε. Θα δέρνουν τα κούκαλα του Ναύαρχου, του καημένου. Και ήταν ο Νάρτης και γύρω του φωτογραφίες, τα άλλη τηλεόραση, τα περιοδικά, και ήταν οι μίγυμνες κοπέλες, ωραίες κοπέλες, και γλεντάχανε, κουνιόντουσαν στον Αβέροφ. Ήθελε ο εφοπλιστής να κάνει το πάρτι του γιού του στον Αβέροφ. Όμως... Πλήρωσε, τα πήραν διάφοροι που είναι κρυμμένοι τώρα ή μιλάνε. Δεν τα πήρανε, πώς το δώσανε.
1: Βέβαια τα πήρανε.
2: Έτσι, να μου πεις να δώσεις 10 εκατομμύρια και να κάνω τον Αβέροφ για να σώσω τον κόσμο, να μην αρρωστήσει, να χτίσω σχολείο κτλ. Πάει στο διάλογο. Συγγνώμη για το χιδέο. Αλλά έγινε αυτό. Δεν έγινε.
1: Εδώ αφήσανε τον Νίκο Μόδας να πάει στην Ακρόπολη να κάνει φωτογραφίσεις και πάει λέγοντας. Αυτό με τα μνημεία, κύριε καθηγητά, είναι πραγματικά εξωπραγματικό. Έρχεται ένας τουρίστας, για να το πούμε και στους ακροατές, έρχεται ένας τουρίστας. Πάει στην Ακρόπολη, την είσοδο που πληρώνει, το μπλουζάκι που αγοράζει από το μαγαζάκι και τα μπρελόκ και ό,τι παίρνει τέλος πάντων να φάει, πάνε σε ιδιώτες όλα τα χρήματα.
2: Έτσι.
1: Δεν πάνε δηλαδή στο κράτος της Ελλάδας. Από πότε ανήκει στον ιδιώτη το μνημείο ή ο αρχαιολογικός χώρος? Δεν μπορώ, είναι απίστευτο.
2: Αυτά είναι μοναδικά. Και είναι η φιλελέ διάσταση της πραγματικότητος. Ότι όλα αγοράζονται. Όλα πουλούνται. Όλα είναι εμπόρευμα. εγώ, εσύ, ο δρόμος, τα αυτοκίνητα. Όλα είναι εμπόρευμα. Όλα είναι εμπορεύσιμα. Αυτό βεβαίως, εντάξει, μέχρι ενός σημείου μπορεί κάποιος να δεχθεί ότι αυτό γιατί, για να αυξηθεί το χρήμα, να γίνει καλύτερη ζωή, να πάει το χρήμα σε πιο φτωχούς ανθρώπους να ζήσουν καλύτερα και όχι με 500 ευρώ σύνταξη, 600 ευρώ σύνταξη. Δύο καφέδες και ένα γλυκό έχουν 20 ευρώ. Δηλαδή να πάει στον δρόμο και να κάτσει ένα ζαχαροπλαστείο. Εγώ θυμάμαι δεκαετία του 70 που υπήρχε φτώχεια, δυστυχία. Και πηγαίναμε σε ζαχαροπλαστεία, ο κόσμος γεμάται. Και μπορούσαν να κάνουν δουλειά τους και να φέρουν βόλτα τα πράγματα. Και τώρα να πούμε, τα κοιτάζουμε με το κιάλι. Τα κοιτάζουμε με το κιάλι. Έχει πάει ο κόσμος στα παγκάκια και πίνει καφέ στον δρόμο. Λοιπόν, αυτά, πώς να σου πω. Δεν μπορεί μια κοινωνία που είναι σε ανάπτυξη, με όλοι επενδύσεις, χαμός γίνεται. Και ο άλλος να ψάχνει την τσέπη του πριν τελειώσει ο μήνας.
1: Και έρχονται και χειρότερα.
2: Και θα έρθει και πολύ χειρότερα. Και πολύ χειρότερα θα έρθει.
1: Έτσι ακριβώς. Γιατί καλός ή κακός.
2: Παγκόσμιος πόλεμος. Παγκόσμιος πόλεμος. Από το Βόρειο Πόλο μέχρι το Πακιστάν σκοτώνονται. Δεν έκανε πόλεμο η Ινδία με το Πακιστάν. Δεν έκανε το πάλι, δεν ξέρω τι. Το Ιράν καλά με την Αμερική. Η Ρωσία με άλλους 30. Ξέρω, χτυπηθεί. Η Καμπότζη με την Ταϊλάνδη. Πριν από 3 μήνες η Καμπότζη έκανε πόλεμο με την Ταϊλάνδη. Είναι το χαμός γίνεται εδώ. Η ανθρωπότητα όλη συγκρούεται. Και θα μείνει η Ελλάδα απ' έξω, θα έχει ανάπτυξη.
1: Πώς το βλέπετε το πράγμα, μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή, γιατί πολλοί συζητάνε για τον Ερντογάν, πολλοί συζητάνε ότι υπάρχει περίπτωση να καταρρεύσει όλη αυτή η αυτοκρατορία που χτίζεται σταδιακά και τους στηρίζουν φυσικά τα κολλητάρια τους οι Γερμανοί και οι Ευρωπαίοι, γιατί και οι Ευρωπαίοι έχουν σοβαρό πρόβλημα. Σε περίπτωση, ας πούμε, που πέσει ο Ερντογάν, κύριε καθηγητά, εσείς πώς το βλέπετε, υπάρχει περίπτωση να έχουν πρόβλημα οι Τούρκοι?
2: Κοίταξε, το θέμα είναι ότι οι Τούρκοι μπορεί να έχουν πρόβλημα, θα έχουν πρόβλημα και θα κοιτάξουν να βρουν βέβαια το κατεστημένο κυριαρχεί στην Τουρκία. Η Τουρκία έχει ένα κατεστημένο πολιτικό, θρησκευτικό και το στρατό. Και έχει μια μάζα ανθρώπων οι οποίοι δεν κουνιώνουν, δεν τολμάνε να κουνηθούν. Δηλαδή μεγάλη μάζα των Τούρκων που βρίσκεται και σε άσχημη οικονομική κατάσταση. Μην κοιτάμε τώρα στην πόλη, στη Σμύρνη και αυτά. Τα άλλα μέσα στην ΜΕΠΑΠΕ. Έλεγε ένας αξιωματικός που είχα γνωρίσει στις σχολές, ποια μου λέει κύριε καθηγητά, από την παραλία της Μήνης 5 δρόμους αρχίζει η Ανατολή. Μέσα αρχίζει η Ανατολή. Άλλες συνθήκες τελείως, άλλη πραγματικότητα. Βεβαίως το ένα, το άλλο, το τρίτο. Άλλη πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτοί θα τους φέρουν βόλτα. Έτσι, θα τους φέρουν βόλτα. Η Τουρκία βρίσκει ένα δρόμο τώρα σωτηρίας μέσω του μουσουλμανισμού. Τι κάνει, ό,τι έκανε και ο Κεμάλ. Ενώ ο οποίος όταν είχε δει προβλήματα, το γύρισε στο μουσουλμανισμό. Όταν επικράτησε, το γύρισε στο λαϊκισμό. Έτσι, αυτά τα βέλη που έχουν το σύμβολό τους, που είναι ο λαϊκισμός, ο σεκουλαρισμός, ο ριζοσπαστισμός, ο αυτό και τα λοιπά. Διάφορα τέτοια, ας πούμε. Έτσι. Το θέμα είναι τι θα γίνει με εμάς. Έτσι, ο Ερντογάν έχει διαμορφώσει μερικές σχέσεις με την Ελλάδα, με το πολιτικό κατεστημένο το ελληνικό. Μάλιστα ψιθυρίζεται ότι μακάρι να μείνει ο Ερντογάν, εγώ δεν το πιστεύω, γιατί αν θα έρθουν άλλοι που θα είναι πιο φανατικοί θα είναι πρόβλημα. Τι θα κάνουν, τι μπορεί να κάνουν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, για διάφορους λόγους τώρα που εντάξει, είναι πολλά τα θέματα, κάθεται και περιμένει να κάνει κάτι η Τουρκία και μετά τρέχει σαν καλός μαθητής να σβήσει τον πίνακα. Δεν καταλαβαίνω γιατί.
1: Υπάρχει μια περίπτωση, συγγνώμη σας διακόπτω, υπάρχει μια περίπτωση γιατί δεν ξέρει κανένας τι συμφωνήθηκε στην Αλάσκα εκεί και πρέπει να πούμε ότι είναι και οι Κινέζοι στην θέση. Έτσι, υπάρχει μια περίπτωση, εγώ το βλέπω κύριε καθηγητά και το παρατηρώ με έτσι, μια διαφορετική οπτική γωνία. Βλέπω ότι υπάρχει μια γενική ανοχή απέναντι στην Τουρκία από όλους. Λες και περιμένουν κάτι. Είτε και από την Ελλάδα, από την Κύπρο, ακόμα και από το Ισραήλ και από την Αρμενία και τη Γεωργία, από τη Συρία. Και πραγματικά θεωρώ το ότι υπάρχει ένα σχέδιο να ξαναχτιστεί το Κουρδιστάν και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και αυτές οι κυράψεις με τον Γκολάνι, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και τοποθετημένα πρόσωπα στην περιοχή. Προσπαθούν δηλαδή κάπως να ελέγξουν την Τουρκία, η οποία έχει ξεφύγει, είναι πλέον πολύ ισχυρή και δεν θέλουν την απευθεία σύγκρουση. Κάπως έτσι το βλέπω.
2: Η Τουρκία είναι βέβαια ένας παράγων ο οποίος έχει ορισμένα πλεονεκτήματα. Πληθυσμό, έδαφος, κάποια βιομηχανία, κόσμο ο οποίος υπακούει, ορδοί που μπορεί να την κινήσουν και τα λοιπά. Δεν σημαίνει ότι είναι αίτητη. Έτσι. Απλώς η Τουρκία σε αυτή τη φάση της παγκοσμιοποίησης εν μέρη τηρουμένων των αλλαγών παίζει το ρόλο της Ελβετίας. Έγινε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και κάει και η Ευρώπη. Γιατί η Ελβετία στη μέση ήταν ΟΑΣ? Να αντού να κάνανε οι Γερμανοί να την πάρουνε και να πάρουν και τα λεφτά. Για ποιο λόγο? Κάει και η Ευρώπη, κάει και η Ευρώπη. Ουγγαρία, Τσεχία, Γαλλία, πόλεμος, Βαλκάνη, Ιουγκοσλαβία, εμείς, Ρωσία, πλάκος εκεί. Την Ελβετία δεν την πείραξε κανείς. Πουρκουά. Ένα το κρατούμε. Λοιπόν, άρα αποδεικνύεται ότι πάντα οι εμπόλεμοι, οι αυτοί που ανταγωνίζονται και αυτό, θέλουν κάποια χώρα κάπου που πιστεύουν ότι είναι χρήσιμη να το παίζει ουδέτερη. Γι' αυτό την κρατήσανε, επαναλαμβάνω, και ουδέτερη στον πόλεμο. Φωνάζει. Δεν έμεινε ουδέτερη, την κάνανε ουδέτερη, την προστατέψανε. Αυτό το λέω χρόνια και κανείς δεν μου απαντάει. Εγώ προκαλώ τον Ιωδίφη να μου απαντήσει. Να πει, εμείς μπήκαμε στον πόλεμο με τη λεβεντιά μας να σφαχτούμε για τα μούτρα τους και οι Τούρκοι που ήταν ξύπνοι μείναν ουδέτεροι, δεν είμαστε βλάκες. Όχι, εμάς μας μπάσανε και αυτούς τους βγάλανε. Να λέμε την αλήθεια στον κόσμο για να τον στραβώνουμε. Μπάσε, αυτό είναι απόψη μου. Ο καθένας μάνα ό,τι θέλει. Από την άλλη μεριά, καταλαβαίνεις τι γίνεται, υπάρχει αυτό το κίνδυνο ότι η Τουρκία ενισχύεται, μπορεί να έχει δύναμη, τη βοηθάνε πάρα πολύ. Κάνουν επενδύσεις αυτήν και δεν κάνουν στην Ελλάδα. Γιατί η ΕΟΚ κάνει σε αυτούς και δεν κάνει στην Ελλάδα. Είμαστε σοβαροί. Δηλαδή, τι έχει ο Γιαγκασόνη και κάνει επενδύσεις δισεκατομμυρίων η Γερμανία και την εξοπλίζουν. Την Τουρκία, η οποία έχει έλλειμμα φοβερό οικονομικό. Έχει προβλήματα οικονομικά, φοβερά η Τουρκία. Την ενισχύει το Κατάρ και η Κίνα. Έτσι. Δηλαδή τι κάνουν αυτή τη στιγμή αυτοί? Δίνουν διάφορα, πουλάνε όπλα στην Τουρκία για να απειλεί τον κόσμο γύρω της και να τους πουλούν Καταριανοί. Και οι Καταριανοί τι συμφέρον έχουν? Τους έχουν βάλει πέρσι πάνω στο στόχο και τους πετάνε τα ντρόν. Καίγεται ο κόλπος όλος εκεί, ο πεσκός καίγεται. Και αυτοί κάνανε μια συμφωνία με τη Σαουδία και το Πακιστάν ως τι, τρεις μουσουλμανικές χώρες. Βασικά τι είναι, αυτοί είναι μόνοι τους, από μόνοι τους το κάνανε, από μόνοι τους. Ξαφνικά δηλαδή ξυπνήσανε ένα πρωί και είπανε να συναντηθούμε και οι άλλες μουσουλμανικές χώρες γιατί δεν παίρνουν. Να ενωθούμε και να είμαστε τι, να είναι ένα τείχος προς το Ιράν και την Κίνα. Έτσι, άρα κάποιος είναι από πίσω. Κάποιος είναι από πίσω που τους λέει κάντε το αυτό. Αυτός που είναι από πίσω λοιπόν, και δεν πιστεύω να είναι, ξέρω εγώ, η Βραζιλία, ναι, που τους λέει κάντε το αυτό, τους λέει επίσης, ξέρετε κάτι, μην την πειράζετε την Τουρκία, μην την πειράζετε. Δεν την αφήνω. Η Τουρκία έχει στόχο. Έχει Οθωμανικό κόμπλεξ, έτσι. Αυτό το έχει πάντα. Δεν το έχει ο Αντοχάν. Και ο Κεμάλ το έχει. Και ο Κεμάλ το έχει, μόνο μετά το Μικρασιατικό πόλεμο δεν είχαν να φάνε 15 χρόνια. Δεν ήταν ανίκανοι για οτιδήποτε. Γι' αυτό και τους μπάσανε στον πόλεμο. Θα διαλυόντουσαν από μόνοι τους. Ήταν τη χειρότερη οικονομία του κόσμου. Τη χειρότερη. Έτσι. Και δεν πήγαν στον πόλεμο. Σκέψου εμείς μετά τον πόλεμο, ό,τι τραβήξαμε και ήμασταν τις πιο αναπτυσσόμενες, βέβαια συγκριτικά με το παρελθόν, χώρες, έτσι, παρόλο τα προβλήματα και τη δυστυχία, και η Τουρκία ήταν στο μηδέν. Πού είχε μπει στον πόλεμο?
1: Τώρα που κάνανε αυτή τη συμφωνία Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν.
2: Αυτό το πράγμα είναι λίγο μουσουλμανικό, είναι κάτι τι. Είναι ουσιαστικά, κοίταξε, ούτε η Σαουδική Αραβία, ούτε το Πακιστάν μπορούν να αδειάσουν μόνα τους. Διότι μεν η Σαουδική Αραβία έχει το Ιράν απέναντι, ο οποίο το τσακίζει, το δε Πακιστάν έχει τις Ινδίες, που είναι 1,5 δισεκατομμύρια και επικίνδυνα χώρα. Και οι τρεις αυτές τις χώρες είναι στηριγμένες από τη Δύση, από την Αμερική στηρίζονται. Η Αμερική είναι μια ζώνη που κάνει για ένα τείχος προστατευτικό στην Τουρκία. Κλειδώνουν στην Τουρκία. Γι' αυτό και την κρατήσανε, δηλαδή την κρατήσανε ως στοιχείο ενισχυτικό. Τη φτιάξανε, μπορούσε να, ας πούμε, τα παράδειγμα της Τουρκίας να τα έχει Ελλάδα. Αυτό που λέω εγώ, που λέμε όλοι, με τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Την οδηγήσανε εκεί που την οδηγήσανε, χάρη στα λάθη μας και στην πολιτική των μεγάλων δυνάμεων, για να εμφανιστούν δύο χώρες οι οποίες να ελέγχουν την περιοχή. η Τουρκία και η Ελλάδα. Και να είναι συμμαχικές και δύο. Και οι δύο είναι συμμαχικές. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Καθοδόν όμως η Τουρκία ανέπτυξε αυτό τον σοβινισμό, τον οποίο δεν θέλανε να κόψουν οι δυτικοί. Σου λέει ας την Ελλάδα, πάρα την Ελλάδα, δεν έχει ανάγκη. Και επειδή υπάρχουν και εδώ παπαγαλάκια, σου λέει τώρα γιατί να έχει η Ελλάδα 500 νησιά και η Τουρκία κανένα. Να έχει 30 η Τουρκία και 300 εμείς, πολύ περισσότερα. Ναι. Δώστε τους. Και φτιάχνουν τα πάρκα, αυτά πρέπει να τα κάνει η Ελλάδα. Λοιπόν, δεν τα κάνουν γιατί είτε είναι ηλίθιοι, είτε τρώνε τηλέφωνο. Επειδή πιστεύω δεν είναι ηλίθιοι, πέφτει τηλέφωνο.
1: Είναι βιασμένοι όμως.
2: Είναι
1: βιασμένοι, γιατί καλώς ή κακώς όταν έχεις έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει εμπλακεί σε πολλά, να το πω έτσι απλά τώρα, καλώς ή κακώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δέχεται εύκολα εντολές σε σχέση με κάποιον άλλον που θα ήταν τελείως ανεξάρτητος. Αν θέλω να σας πω κάτι άλλο.
2: Ναι, βλέπω. Εδώ δεν είναι απλό το πράγμα, ξέρεις.
1: Ναι, είναι και ξένες δυνάμεις και πρεσβείες.
2: Να ξέρεις κάτι, κατά την άποψή μου. Όσοι πολιτικοί τα βάλαν με την Τουρκία, εξαφανίστηκαν. Δηλαδή δεν ήταν τόσο απλό το πράγμα. Και τους έχω βάλει στη σειρά εγώ από τον 20ο αιώνα και μετά. Έτσι, όσοι τα βάλαν με την Τουρκία ή προσπαθήσανε να δημιουργήσουν εναλλακτικές λύσεις για την ελληνική ιστορία, για την ελληνική περίπτωση, τους εξαφανίσαν. Εδώ το Βενιζέλο τον πήραν το κυνήγο. Το Βενιζέλο υπήρξε πολιτικό στην Ελλάδα τα πρώτα 50 χρόνια του ύψους του Βενιζέλου. Όχι. Και τον πήραν το κυνήγο όταν ήταν στην αντιπολίτευση και δεν είχε που να κρυφτεί. Και έκανε το κίνημα και οι Εγγλέζοι του είπαν άντε σήκω φύγε. Οι ίδιοι Εγγλέζοι, οι άνθρωποι τον κυνηγήσαν, τον πετάξαν στη γωνία. Γιατί? Γιατί τόλμησε με την Ιταλία να κάνει συμφωνία, να κάνει το σύμφωνο Ελλάδας Ιταλίας το 28 και να ενωθεί και να δημιουργήσει ένα πόλο εξουσίας ισχυρής ναυτικής στην Ανατολική Μεσόγειο. Και οι Εγγλές δεν το συγχωρήσαν. Ο Παπανδρέου, ο γέρος, δεν πήγε στην Αμερική και είπε στον Τζόνσον που του λέγε προσέξτε θα σας κάνει πόλεμο η Τουρκία. Σώπαρε του λέει. Και αν ανοίξει η πόρτα θα πω και εγώ και θα κάνω και εγώ πόλεμο. Δεν έστειλε ο Παπανδρέου τα αεροπλάνα στην Κύπρο. Παπανδρέου ο γέρος, 64 που λέγανε της κακομοίρας κάτω, έστειλε τα Χάρβαρντ. Σιγά τα αεροπλάνα, σιγά. Και πετάξαν και σταματήσαν οι Τούρκοι να κάνουν αγριάδες. Το 74 έπεσε μακριά η Κύπρος. Το 74 με τα F-104 ξέρω εγώ τι είχαμε, ταχύτητα σπουδαία αεροπλάνα, πέφτει μακριά.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες. Και από τότε, το 87 ο Ανδρέας Παπανδρέου τους έτριξε τα δόντια. Το θυμάμαι πολύ καλά. Τους τα έτριξε. Πού ήταν η κατάληξή του? Το Ωνάσιο. Μα αρρώστησε. Όλοι αρρωσταίνουν, ξέρεις.
1: Όλοι από τα πουθενά, έγινε ο Χριστόδουλος και διάφοροι.
2: Όλοι αρρωσταίνουν. Μεταξάς αρρώστησε, όλοι αρρωστήσανε.
1: Όλοι αρρωστήσανε. Το πώς αρρωστήσανε είναι ένα ερώτημα κι αυτό. Το πώς αρρωσταίνουν.
2: Είναι ένα ερώτημα. Πώς τέτοια. Μια χαρά άνθρωποι και αρρωσταίνουν.
1: Τέτοια συνέπεια, δηλαδή, όποιος προσπαθεί να πάει κόντρα να αρρωσταίνει. Αρρωσταίνει,
2: τι κακό είναι αυτό. Δεν παίζει, αρρωσταίνει. Έχει τελειώσει. Και μπαίνει και πάει. Από αρρωστήσει πάει. Πάμε παρακάτω.
1: Δεν είναι δολοφονία λοιπόν. Αν αρρωστήσει κάποιο, να το πούμε έτσι. Απλά λοιπόν, ακούστε λίγο. Θέλω να σας κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση, κύριε καθηγητά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα.
2: Ναι.
1: Διότι θεωρώ ότι την Τουρκία προσπάθησαν να την εκμεταλλευτούν και τη φτιάξαν έτσι, όπως είπατε, με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να μπορούν να έχουν και μια πρόσβαση στη Μέση Ανατολή. Η Μέση Ανατολή, η οποία έχει και το Ισραήλ από κάτω φυσικά, αλλά. Νομίζω ότι δεν τις έχουν επιτρέψει να γίνει έτσι μια αυτόνομη ζώνη στον πλανήτη, γιατί τη φοβούνται.
2: Κοίταξε, δεν θέλουν ούτε, ας πούμε και εμείς δεν θέλουν, και εμάς δεν θέλουν να μας δίνουν μεγάλη δύναμη, γι' αυτό μας πετσοκόψαν ιστορικά όποτε μπορέσανε, ναυτική δύναμη κυρίως, και την οκλούσαμε τους Εγγλέζους. Δεν θέλουν να δουν και το ίδιο πράγμα για την Τουρκία. Δεν θέλω να δουν το ίδιο πράγμα για την Τουρκία, διότι σου λέει ναι μεν να μας κάνεις τη δουλειά, όχι όμως κύριε να αυτονομηθείς και να κάνεις ό,τι θέλεις. Είναι χρήσιμοι, αλλά καταλαβαίνουν ότι μπορεί σίγουρα να γίνει αντίπαλος. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει 80 εκατομμύρια κατοίκους, έχει προβλήματα εσωτερικά και λέει ότι πέφτουν να πάνε να τη βοηθήσουν πάρα πολύ. Άρα τη χρειάζονται, γιατί ακριβώς είναι ο διάδρομος μέσω του οποίου, γι' αυτό και ο Ερντογάν μασάει την τσίχλα του μουσουλμανισμού, έτσι, σε ένα κράτος λαϊκό, σε ένα κράτος σεκουλαριστικό, σε ένα κράτος, όπως το λένε, με νοοτροπία δυτική θεωρητικά και μαλλικό, έτσι. Και μας αν και έτσι γίνει μουσουλμανικό, βαλάνε μαντήλες αυτό, η Χανούμ, η γυναίκα του φοράει μαντήλα, να είναι καλά η γυναίκα, δέχεται τους ξένους, δεν είναι, έτσι ήταν, πώς το λένε, έτσι ήταν οι προηγούμενες Τουρκάλες. Τουρκάλες το 60, το 70, το 80 ήταν σαν την Αθήνα, στην Κωνσταντινούπολη. Και τώρα γίνεται αυτό. Αυτό γιατί? Διότι μέσω Τουρκίας προσπαθεί η Δύση, το οποίο το εκμεταλλεύεται η Τουρκία που έχει το know-how, να κυριαρχήσει σε ένα χάος αραβικό μουσουλμανισμό που ξεκινάει από τον Διαρμπακίρ, από τη Συρία και φτάνει στην Κίνα. Μην ξεχνάς ότι έχουμε και το Βόρειο Κάφκασο, έχουμε και τα Ουσμπεκιστάν και τα λοιπά, έχουμε και στην Κίνα πόσα εκατομμύρια Ουγγούζους Τούρκους και είναι τα χαμός. Σου λέει λοιπόν, να το πλεονέκτημα της Τουρκίας. Κάποιες γλωσσικές συγγένειες, κάποιες φυλετικές δίθεν συγγένειες και ο μουσουλμανισμός. Ο μουσουλμανισμός είναι μεγάλη δύναμη.
1: Γιατί το στηρίζουν τόσο πολύ το μουσουλμανισμό και το επιτρέπουν και στην Ευρώπη να εξαπλώνεται με αυτόν τον τρόπο? Είναι πολλά τα λεφτά. Ναι,
2: κοίταξε, ένα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται σε αποδρομή. Είναι σε αποδρομή. Η Ευρώπη δεν έχει τελειώσει, τελειώνει σιγά σιγά η Ευρώπη. Το πρόβλημα είναι ότι έχει και Αμερική πρόβλημα, γιατί έχει 40 δισεκατομμύρια χρέος, έχει τεράστιο χρέος, 3 εκατομμύρια, συγγνώμη, χρέος. Η Αμερική λοιπόν για να γλιτώσει πιέζει την Ευρώπη, κατά την άποψή μου. Ο μεγάλος ανταγωνιστής των ΗΠΑ είναι η Ευρώπη. Είναι βέβαια και η Κίνα και τα λοιπά. Αλλά δεν μπορεί να τα βάλει η Αμερική με όλους. Με την Ευρώπη, με την Κίνα, με τη Ρωσία. Δεν μπορεί σιγά σιγά. Δεν βάσκει. Άρα θέλει συμμαχία της Ρωσίας αυτή τη στιγμή έμεσα. Μια ανοχή από την Κίνα και ξεκαθαρίζει την Ευρώπη. Πώς την ξεκαθαρίζει? Με την ενέργεια. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Χώρα που δεν έχει ενέργεια εξαφανίζεται. Τι θα κάνει ποδήλατο? Ή ανεμογεννήτρες, θα γελάσουμε. Μα να γελάσουμε. Αυτά τα πράγματα έχουν ένα όριο. Δυστυχώς ή ευτυχώς ή η ανθρωπότητα ακόμα έχει ως μονάδα ενέργειας το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο. Δεν σου κάνει εντύπωση? Ναι. Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι προϊόντα του τέλους του 19ου αιώνα, του 1880-70 κτλ. Και συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Εδώ έχουν αλλάξει τα πάντα. Γιατί η ανθρωπότητα ακόμα έχει μονάδα ενέργειας του 1880-70? Δεν σου κάνει εντύπωση?
1: Μου κάνει εντύπωση, αλλά ξέρω και τον λόγο.
2: Πετρελαϊκές εταιρείες, με πετρελαϊκές εταιρείες είναι απανίσχυες. Γιατί? Γιατί μέσω αυτού του υλικού ελέγχει τον κόσμο. Ελέγχει τον κόσμο. Έχει δει τις πρωτεύουσες το βράδυ, φωταγωγημένοι, τα εργοστάσια κτλ. Τι είναι αυτό? Φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο δεν έχει Ευρώπη. Φυσικό αέριο έχει η Ρωσία. Έχει Αμερική, έχει ξέρω εγώ η Ασία, έχει ξέρω η Βενεζουέλα. Δεν έχει Ευρώπη. Η Ευρώπη των 550 εκατομμυρίων, που είναι η πρώτη βιομηχανική και οικονομική δύναμη στον κόσμο. Η Ευρώπη είναι. Δεν είναι η Κίνα, η Ευρώπη είναι. Και όμως δεν έχει ενέργεια. Αν τη κόψει δηλαδή λίγο τη μαζέψει λίγο εκεί τα στενά, την κάνεις και να στενάζεις.
1: Ναι, αλλά όλες οι χώρες δείξανε ότι είναι υπόδουλες της Αμερικής με αυτό που έγινε με την Ουκρανία. Καλώς ή κακώς απέδειξε η Δύση το ότι οι Αμερικάνικες πρεσβείες κάνουν κουμάντο.
2: Βεβαίως. Μα η Αμερική κάνει κουμάντο στην Ευρώπη, Γρηγόρη, έμεσα ή άμεσα, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Τι είπε ο πρόεδρος, θα να σου πω κάτι? Του κοροϊδεύουν τον πρόεδρο. Αυτός τα λέει στα ίσα. Μπράβο του. Τα βάζει με τον πρόεδρο της Αμερικής. Τι είπε ο πρόεδρος? Είπε ότι παιδιά, αν δεν ήμασταν εμείς, θα φοράγα τις γερμανικές στολές. Βεβαίως και οι Ρώσοι βοηθήσαν έτσι. Αν δεν το λέω ο Βλαδίμιος, είναι πιο συγκρατημένος. Και θέλω τη Γρυλανδία και θέλω το ένα. Αν δεν ήμασταν εμείς να σας ξελασπώσουμε, εσείς ακόμα θα τρογόσατε, θα σας είχαν οι Γερμανοί και θα σας πατάγαν κάτω. Ναι. Έτσι. Η Ευρώπη διαλύθηκε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ευρώπη κατακτήθηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από μια ευρωπαϊκή δύναμη, ευρωπαϊκότατη, τη Γερμανία και την παρέα της, βιάστηκε και καταστράφηκε από αυτούς και απελευθερώθηκε, το έχουμε πει, από 3,5 μη ευρωπαϊκές δυνάμεις. Αμερική, Ρωσία, Αγγλία, την Ευρώπη Αγγλία, από πότε?
1: Έφυγε.
2: Από πότε οι Αγγλίες νιώθουν την Ευρώπη, να γελάσω? και κάτι βορειοαφρικάνοι του στρατηγού Ντεγκόλ. Τα έχω πει 30 φορές αυτά για να τα μάθω και εγώ καλά να τα λέω.
1: Λοιπόν, όχι, μαθαίνουμε κι εμείς πολλά πράγματα. Επίσης, επειδή έχουμε 10 λεπτά περίπου ακόμα, θέλω να μου πείτε και τι ακριβώς έγινε με την Αμερική, μιας και που μιλάμε την Αμερική για την Τουρκία και όλα αυτά. Στο Ιράν, νομίζω ότι κατάφεραν να αλλάξουν τον ηγέτη έτσι όπως είχαν, ας πούμε, στόχο.
2: Ναι,
1: αλλά φάγανε και μια ήττα.
2: Κοίταξε, εδώ το πράγμα. Εγώ δεν θεωρώ ότι η Αμερική ήταν τόσο αφελής να μπλεκεί εκεί πέρα σε ένα νέο Βιετνάμ. Βέβαια υπάρχουν διάφορες δυνάμεις εκεί, διάφοροι παράγοντες που αποφασίζουν και think tanks και τα λοιπά και προσωπικότητες και ίσως πιεσμένοι και από το Ισραηλινό λόμπι, το Εβραϊκό λόμπι στην Αμερική που είναι πολύ ισχυρό και στραφήκανε στο Ιράν. Τώρα μου κάνει εντύπωση, επί 50 χρόνια προσπαθεί να φτιάξει ατομική βόμβα το Ιράν και δεν φτιάχνει, είμαστε σοβαροί, για κάτσε. Από την εποχή του Σάχη, του συγχωρεμένου, του Παχλαβή. Δηλαδή από τα δεκαετία του 60 παλεύει το Ιράν να φτιάξει ατομική βόμβα. Τότε του δίνουν και Αμερικάνοι πολλά. Και δεν μπορείς να φτιάξει ακόμα. Πώς να φτιάξει 300 χρόνια ένα το κρατούμενο. Πάει αυτό. Απλώς απορεί αφελούς. Πάμε παρακάτω. Έχει 100 εκατομμύρια κατοίκους, έχει τα ΙΣ στην Κίνα κτλ. Χτυπώντας εκεί λοιπόν οι Αμερικάνοι. Εγώ νομίζω ότι είναι σε συνεργασία. Κάπου υπάρχει και κάποια υψηλή, μέσω Ρωσίας υπάρχει μια υψηλή συνεργασία. Τι κάνουν? Ζορίζουν λίγο την Κίνα και διαλύουν την Ευρώπη. Η Ευρώπη διαλύεται. Διαλύεται η Ευρώπη. Αυτό θέλει η Αμερική. Την Ευρώπη κάτω, τη Ρωσία έξω και την Αμερική πάνω. Λοιπόν, η Ρωσία, αφού τους έσπρωξε να τα βάλουμε τη Ρωσία, αυτή βγήκε απ' έξω. Και τους έχει εμπλέξει τώρα σε ένα πόλεμο με τη Ρωσία στην Ουκρανία, όπου η Ρωσία γελάει και οι άλλοι όλοι υποφέρουν. Η Γερμανία βρίσκεται, σου λέει, έχει πρόβλημα μεγάλο. Μεγάλο, κλείνουν εργοστάσια, δεν μπορεί, είναι ζόρικα τα πράγματα.
1: Γι' αυτό έχει ανάγκη και την Τουρκία.
2: Α, μπράβο, έχει την Τουρκία. Η Τουρκία βέβαια σου λέει, εγώ γιατί να εκτεθώ, κοιτάω να κερδίσω όσα μπορώ περισσότερα. Η Ουκρανία, η μισή που είναι και πλούσια, η Ανατολική την ελέγχουν οι Ρώσοι, που θα την αφήσουν. Σκοτώνονται οι άλλοι, σκοτώνονται οι Ουκρανοί. Αυτό η Αμερική βλέπει και γελάει, τρίβει τα χέρια, με ένα σμπάρο, τρία τριγώνια. Κάνει στην Περσία, εντάξει, χαλάει και αυτή δισεκατομμύρια εκεί πέρα, και βόμβες και τα λοιπά. Και κινείται η βιομηχανία. Ποτέ ένας πόλεμος, ξέρεις, δεν φτωχαίνει όλο τον κόσμο. Πολλούς τους κάνει πλούσιους. Την εποχή που είχαμε εδώ κατοχή και άνθρωποι πεθαίναν στην Κίνα και τα λοιπά, τα έχουμε πει αυτά και εντάξει, για πολλούς λόγους, υπήρχε μια ομάδα μικρή η οποία έγινε πάμπλουστη. Γελούσε, ζούσε σε ζωή χαρισάν. Δεν τα φωτίζουν αυτά. Το ίδιο γίνεται εκεί. Όντως η Αμερική φαίνεται εκεί να έχει βαλτώσει. Άμα έχει βαλτώσει, κοντά να φύγει. Όσο κάθεται, γίνονται και κάποιες συνοήσεις μέσω τρίτων, να είσαι σίγουρος. Μέσω Ρωσίας τα λένε οι Αμερικάνοι με τους. Αφού προσγειώθηκε το αεροπλάνο της CIA στη Μόσχα. Τώρα παίζουμε. Τώρα οι μεγάλες δυνάμεις δεν τα βρουν. Θα φύγουν τα πυρηνικά.
1: Το πιστεύω έτσι, ήδη έχουν συμφωνήσει κάποια πράγματα.
2: Έτσι συμφωνήσει κάποια πράγματα. Αυτός προχωράνε. Πόσο θα πάει η τιμή. Θα πάει. Πού είναι τα κέρδη. Ποιο χρηματιστήριο. Ποιο το ένα. Ποιο το άλλο. Άμα τα φέρουν βόλτα. Αφού είναι χαίρεται. Και θα τους βάλουν τους Ευρωπαίους να χορεύουν. Άρα τελείωσε η Ευρώπη. Η Ευρώπη. Μα δεν είχε και νόημα αυτό. Μπάσανε τη Σάρα και τη Μάρα μέσα και είπαν είναι Ενωμένη Ευρώπη. Από ποιος που. Πότε ήταν Ενωμένη Ευρώπη? Χωρισμένη ήταν. Εγώ καθηγητή της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, έτσι.
1: Μα μιλάμε. Χρεώνανε όλες τις άλλες χώρες και τα έπαιρναν να πούμε οι Βρυξέλλες και οι Γερμανοί.
2: Και τα ψήφισαν. Δεν ήταν Ευρώπη, ήταν Τέταρτο Ράιχ. Ήταν οι Γερμανοί οι οποίοι μπήκε στο ρουθούνι της Αμερικής και τους κοπανάει τώρα.
1: Δηλαδή στην ουσία οι Ναζί με μία άλλη μάσκα.
2: Ακριβώς. Δεν είδες τι κάνανε στην Ελλάδα. Δεν είδες τι κάνανε στην Ελλάδα.
1: Και κάποιοι θαυμάζουν τους Ναζί στην Ελλάδα, κύριε καθηγητά. Είναι να τρελαίνεσαι αυτό το πράγμα.
2: Αυτό με έχει αρρωστήσει και εμένα και με έχει αρρωστήσει και τότε. Και αυτοί οι οποίοι φωνάζαν και λέγανε καλά μας κάνουν οι Γερμανοί και μας πατάνε στο λαιμό και πεινάμε και αυτό, διότι πηγαίναμε στην ταβέρνα. Και ότι είμαστε Έλληνες. Δηλαδή το καταλαβαίνεις. Εγώ δεν σου λέω. Εγώ πρώτος έχω υπογραμμίσει και λέω και σαν ιστορικός τα προβλήματα της φυλής μας και τα λάθη που κάναμε και τις διχόνοιες, μια χαρά και άλλοι τα λένε, καλύτερα από μένα.
1: Βέβαια.
2: Ναι, αλλά από το να λες ότι έχουν δίκιο οι Γερμανοί που μας ξεσκίσανε. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι.
1: Πραγματικά.
2: Κάπου πάει σε ασθένεια.
1: Και έχουν δώσει και αγώνα Έλληνες, έχουν πολεμήσει κόντρα στους Ναζί. Και έχουν κερδίσει και μάχες και τους αναγκάσανε μετά να παραδοθούν.
2: Έτσι, βέβαια.
1: Τρέλα.
2: Καλά. Τα πούμε αυτά άμα χρειαστούμε τα ιστορικά, όποτε θέλεις, για να βρούμε λίγο τα ζύγια μας, γιατί έχουν ξεφύγει πάλι τα πράγματα και βγαίνουν διάφοροι και λένε ωραία πράγματα, έτσι ενδιαφέροντα αυτά. Ίσως έχουν δίκιο σε μερικά, αλλά κάπου πρέπει να βρούμε μια ισορροπία σοβαρή. Μπάς περιπτώσει, αυτά που λες την κρατάνε, δηλαδή τη μαζεύει, θέλουν να χωρίσουν τη Συρία. Η Συρία έχει χωριστεί στα τρία, έχει χωριστεί η Συρία. Έτσι. Και δεν θέλει το Ισραήλ να βάλει πόδι Τουρκία στη Συρία, λόγω των Τουρκομάνων που έχει στη Βόρεια Συρία, διότι με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται. Άμα βάλει πόδι, έχει τα πάνω στο κεφάλι της. Δηλαδή το επόμενο είναι, δηλαδή πλέον, κοίταξε, είναι δύο δυνάμεις εκεί πέρα. Άμα γονατίσει το Ισραήλ, η Τουρκία θα πάει μετά για Ιράν. Θα κινηθεί πιο όστο. Τα πράγματα θα αλλάξουν πολύ γρήγορα. Δεν είναι τόσο απλά αυτά που γίνονται. Και το Ισραήλ αγωνίζεται για την ύπαρξή του, έτσι. Κάνουν μουσουλμανικά τόξα και βρίζουν το Ισραήλ. Μουσουλμάνοι έχουν ένα εχθρό μεγάλο, καλά εκτός από τους χριστιανούς, τους Εβραίους. Ούτε να τους δουν δεν θέλουν. Φωνάζουν οι μουλάδες στα τζαμιά εναντίον τους. Καταλαβαίνεις. Οπότε σου λένε οι άλλοι τι θα είναι, πώς θα επιβιώσουν. Γι' αυτό και πλησιάζουν χώρες που υποτίθεται τους υποδέχονται, όπως είναι η Ελλάδα. Και καλά κάνει, τι έκανε, να τους διώξεις.
1: Ναι, αλλά εγώ στο πίσω μέρος του μυαλού μου έχω και ένα ακόμα σενάριο στο οποίο βλέπω ότι έχουν και μια συνεργασία η Τουρκία με το Ισραήλ και με τα πετρέλα που περνάνε μέσα από την Τουρκία και με τους δορυφόρους της Τουρκίας που έχει χρησιμοποιήσει το Ισραήλ σε διάφορες περιπτώσεις.
2: Έτσι είναι, έτσι μα και για πολλά χρόνια η Τουρκία ήταν η ασπίδα του Ισραήλ.
1: Ναι.
2: Ήταν η ασπίδα του Ισραήλ η Τουρκία, γιατί ήταν μουσουλμάνοι μεν αλλά λαϊκό κράτος. Και αντιαραβικό κράτος. Η Τουρκία ήταν εχθρός με τους Άραβες. Εγώ θυμάμαι στη δεκαετία του 80 γνώριζα Σύριους στη Γαλλία που σπούδασα, οι οποίοι είχαν φανατισμό εναντίον των Τούρκων. Άγριο φανατισμό. Πιο άγριο από εμάς. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Τίποτα δεν. 400 χρόνια σκλάβια είχαμε στους Τούρκους. Δηλαδή Άραβες, Σύριοι, Ιρακινοί. Οπότε σου λέει το Ισραήλ ο εχθρός, το εχθρό μου, φίλος μου. Ναι, αλλά τα πράγματα αλλάξαν τώρα. Και το παγκόσμιο σύστημα χρησιμοποιεί την Τουρκία μέσω του μουσουλμανισμού για άλλες δουλειές. Έτσι, το αραβικό στοιχείο είναι πολύ μεγάλο, το μουσουλμανικό στοιχείο. Είναι μισή ανθρωπότητα. Τι θα κάνεις, τους πετάξεις τη γουπό, θα τους φέρεις βόλτα. Έτσι δεν είναι. Οπότε το χρησιμοποιούν διαφορετικά. Είναι πολύπλοκοι συσχετισμοί, γεωπολιτικοί, γεωπολιτιστικοί. Κάθε μέρα αλλάζουν, ανάλογα με τα συμφέροντα. Υπάρχουν γραμμές σταθερές. Και από εκεί και πέρα πάρα πολλά πράγματα αλλάζουν ανάλογα με τη συγκυρία. 5-10 πράγματα μαζί πες.
1: Πώς μπορούμε όμως, σαν τελευταίο σχόλιο, θεωρείτε ότι μία λύση για να μπορέσουμε ας πούμε, να σώσουμε ό,τι δεν σώζεται είναι να επενδύσουμε στις νέες γενιές, στα μυαλά αυτά και να περάσουμε πούμε, ένα σωστό αφήγημα για το τι ακριβώς έχει συμβεί στην Ελλάδα με συνοδοιπόρο την αλήθεια και όχι με συνοδοιπόρο την προπαγάνδα και τα ψέματα.
2: Την προπαγάνδα, κοίταξε. Πρέπει να εμφανιστεί ένα στρώμα ανθρώπων στην Ελλάδα, Ελλήνων, οι οποίοι να βάλουν ορισμένες αξίες πάλι στη θέση τους. Όχι να ζούμε για τις κανονικά, αλλά να εμφανιστούν πάλι κάποιες αξίες οι οποίες πάνε στη γωνία ταχύτατα. Έτσι, ταχύτατα. Εγώ δεν σου λέω να γυρίσουμε στις αξίες της δεκαετίας του 50 και του 30, που και αυτές είναι σημαντικές έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα... Δεν μπορεί να ισοπεδωθούν όλα και μόνο εξέναν το χρήμα. Δηλαδή πρέπει λιγάκι η νεολαία, οι νέοι άνθρωποι, σαφώς με τα μοντέρνα συστήματα που ξέρουν και τα λοιπά και καλά κάνουν και μπράβο και εγώ τους θαυμάζω, να καταλάβουν ότι πέρα από ένα άνθρωποι έχουν μια ορισμένη παιδεία, είναι άνθρωποι που έχουν από πίσω τους ένα πολιτισμό, αξίζει να τον προσέξουν αυτόν τον πολιτισμό, όπως και τα ήθη και τα έθιμα. Να τα προσέξουμε λίγο, να τα κρατήσουμε σαφώς και πάλα και τα λοιπά. Δεν μπορούμε όμως να διαμορφώσουμε ένα μετάνθρωπο, ένα μεταέλληνα, ο οποίος να μην ξέρει τι γίνεται.
1: Έτσι.
2: Διότι εκεί τίνει, διότι αυτό βολεύει. Αυτό βολεύει. Αυτό βολεύει, φέρνει λεφτά σε κούτες, φέρνει λεφτά, κατάλαβες. Μέχρι ένα σημείο. Έτσι, εκεί χρειάζεται να δουλέψουμε σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο, σε ανθρώπινο επίπεδο. Εκεί χρειάζεται να δώσει κι άλλες αξίες. Βεβαίως, να δουλέψεις, να κάνεις καριέρα, αλλά εντάξει, υπάρχει και ο συνάδελφός σου, υπάρχει και η πατρίδα σου, υπάρχει και η ιστορία σου, υπάρχει και η φύση ελληνική, υπάρχουν και τα τραγούδια τα ελληνικά και τα ξένα βεβαίως και μέσα. Αλλά υπάρχει και κάτι που άμα χαθεί θα είναι πλήγμα όχι για μας μόνο, αλλά και για την ανθρωπότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Έτσι. Κύριε καθηγητά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά και θα τα πούμε.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
4: Η ώρα είναι 2.
3: Στον κόσμο.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Αύριο μαζί με τον Αύγουστο κλείνει και ένας σημαντικός ευρωπαϊκός κύκλος, η περίοδος υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν μια πραγματική ευκαιρία την οποία αξιοποίησαμε στο έπακρο, αναφέρει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να απαντήσει. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε ψέματα το 2018 όταν πρότεινε το δικαίωμα προαίρεσης ή τώρα που το θεωρεί ανέφικτο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί τα συμφέροντα των φαντς, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο συγκέντρωσης πόρων και επενδύσεων στους λίγους και ισχυρούς, ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να ζει με ακρίβεια, στεγαστική ασφυξία, καθυλωμένους πραγματικούς μισθούς και υποβαθμισμένες δημόσιες υπηρεσίες, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στα χρωστούμενα της κυβέρνησης προστίθεται και ο πακτολός των δις που θα πληρώσει τελικά ο λαός για να στηριχτεί το μεγάλο κεφάλαιο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και τα 600 αντιλαϊκά του προαπαιτούμενα, τα περισσότερα εκ των οποίων ψήφισαν από κοινού Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ο Όλος ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνει το ΚΚΕ. Ένας πρωθυπουργός που πανηγυρίζει επειδή το 60% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μόλις 5 εταιρείες, την ώρα που ο πρωτογενής τομέας συρρικρώνεται με πρωτοφανείς ρυθμούς, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρότι αποτελούν το στυλοβάτι της εθνικής οικονομίας με τις περισσότερες θέσεις εργασίας, έλαβαν μόλις 5 δις από τα 30 δισεκατομμύρια, με αποτέλεσμα να εξοντώνονται, είναι ανίκανος και άκρος επικίνδυνος, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά να απολογείται και με την Ελληνική Λύση να είναι βέβαιος ότι θα απολογηθεί και θα λογοδοτήσει, υπογραμμίζει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενείων της έκθεσης αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων που πραγματοποιήθηκε στα Μάλγαρα. Συγκεκριμένα, οι αγρότες αποφάσισαν να κάνουν απόβαση με τα τρακτέρ τους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Νέα εξέγερση παράνομων μεταναστών σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη δομή Συντικής στις Σέρες. Περίπου 100 αλλοδαποί από τον Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο προκάλεσαν επεισόδια με στόχο να αποδράσουν. Έκαναν ζημιές σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και έριξαν τμήμα της περίφραξης. Η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο από τις αστυνομικές δυνάμεις με χρήση χημικών. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Γρεβενών. Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 2 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Συνελήφθησαν στην Αλεξανδρούπολη 3 άτομα για κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 182 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ συνολικής ονομαστικής αξίας 9.100 ευρώ.
3: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
5: Αύριο Δευτέρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη, αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια στην εκπομπή κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Στην καρδιά της Μακεδονίας.

0: Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
6: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
5: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-20.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Χάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά όλο μόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
2: Χάσε τόσα γιγάντα. Συγκλονιστικά.
1: Φοβερό, ναι.
2: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
3: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
4: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος. Δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
5: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
6: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
7: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: το σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για τη φιλοξενία στο στούντιο.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες από εδώ.
1: Εννοείται.
0: Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί έχουμε εδώ πέρα κάτι ποσοστά που δεν βγαίνουν για άλλη μια φορά.
1: Ξεκινάει η προεκλογική περίοδος, αν δεν έχει ξεκινήσει ήδη κιόλας δηλαδή, αλλά ξεκινάνε τα κύματα των δημοσκοπήσεων, τα οποία θα είναι πολλά. Mm-hmm. Υπολογίζουμε μέχρι το Μάιο, αν γίνουν οι εκλογές το Μάιο, περίπου 150 δημοσκοπήσεις.
0: 150 δημοσκοπήσεις.
1: 150 δημοσκοπήσεις. Και εκεί θα δοκιμαστούν όλα τα κόμματα και θα δούμε ποιοι αντέχουν και ποιοι δεν αντέχουν μέσα από αυτά τα κύματα.
0: Πολλά, πολλά έχουμε να δούμε λοιπόν. Ήδη βλέπω κάποιες δημοσκοπήσεις έτσι που έχετε βγάλει. Θα τις συζητήσουμε, αλλά πριν πάμε στις δημοσκοπήσεις, θέλω να ξεκινήσω με μια ερώτηση. Για κάτσε να δούμε. Εντάξει, είσαι με τα ακουστικά. Κάτω.
1: Λίγο πιο κάτω. Λίγο πιο
0: είναι
1: κάτω.
0: Πολύ δυνατά. Ωραία, ναι, ναι. Ωραία τώρα. Ωραία.
1: Μια χαρά. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, η ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι η εξής.
1: Ναι.
0: Με αυτήν θέλω να ξεκινήσω. Στις επόμενες εκλογές. Βλέπεις κάποιο κόμμα να παίρνει αυτοδυναμία?
1: Αυτή τη στιγμή όχι. Κανένα.
0: Αυτή τη στιγμή όχι κανένα.
1: Κανένα.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο γιατί.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ναι. Δεν χρειάζεται ούτε δημοσκόπος να είσαι ούτε τίποτα.
0: Όχι, ναι. Γιατί όχι, γιατί στην κοινωνία κυκλοφορούν και κάποιοι που λένε ότι να ξέρεις μετά τη ΔΕΘ θα μοιράσει χρήμα. Σου τα λέω τώρα έτσι ομά.
1: Ναι.
0: Και θα πέσουν πάλι με τα ανοιχτά χέρια και τις παλάμες όλοι να πάρουν τα επιδόματα και τα τέτοια. Και ίσως να πάνε. Εγώ δεν τα ακούω.
1: Εγώ και ιστορικά, δηλαδή, αν το δούμε αυτό, θυμάμαι και την κυβέρνηση Σιμίτη που είχε δώσει προεκλογικά πολλά λεφτά στην τελευταία ΔΕΘ και δεν κέρδισε τις εκλογές.
0: Δεν κέρδισε τις εκλογές. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα τις interview, την δημοσκόπηση. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, είναι η ερώτηση. Και πάμε, περίμενε λίγο να ανοίξω το κουμπιουτεράκι, τα γνωστά που κάνω εδώ, ναι, πέρα, για να δούμε αν βγαίνουν τα ποσοστά με τον πατριωτικό χώρο, πρώτα απ' όλα. Και γενικά και με τους αριστερούς που τους έχετε στο 37%. Λοιπόν, 26,5% είναι η Νέα Δημοκρατία. Όλη η Ελλάδα γελάει με αυτό το ποσοστό, θέλω να σου το πω, σου μιλάω πάντα με ειλικρίνεια.
1: Ναι.
0: Όλοι λένε ξεχάστε το, η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από το 22% αυτή τη στιγμή. Εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι είναι στο 19, στο λέω, 18-19 εκεί τη βλέπω. Άλλοι λένε ότι παιδιά είστε τρελοί όλοι, τα ποσοστά που παρουσιάζονται είναι αυτά που παρουσιάζονται. Εσύ πώς το βλέπεις το 26,5%?
1: Κοίταξε, εμένα μου φαίνεται λογικό. Αυτό βρίσκω, αυτό βγάζω, αυτό δημοσιεύω. Και σκέψου είναι πρόθεση ψήφου αυτό που κοιτάμε, έτσι. 26,5 είναι πρόθεση ψήφου. Άμα βάλουμε και ένα κομμάτι των αναποφάσεων οι οποίοι θα επιστρέψουν πίσω στη Νέα Δημοκρατία, φτάνει το 30.
0: Φτάνει το 30.
1: Εκεί όμως πιάνει ένα ταβάνι στο 30. Ναι.
0: Πώς θα επιστρέψουν τώρα που το αναφέρεις πίσω στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή? Θα το συζητήσουμε μετά.
1: Ωραία.
0: Είναι μια ερώτηση, ένα αστερίσκο.
1: Θα σου δώσω και ένα αποκλειστικό, αλλά θα
0: ωραία
1: επιστρέψουμε.
0: Βάζω αστερίσκο.
1: Ναι.
0: Περίμενε λίγο να το γράψω γιατί μετά η συζήτηση προχωράει και θα το ξεχάσω. Αστερίσκο για νεοδημοκράτες που πάνε και πώς θα επιστρέψουν πίσω στο Μητσοτάκι. Να ακούσουμε.
1: Ωραία.
0: Κοίτα, θέλω να μείνουμε λίγο ακόμα στη Νέα Δημοκρατία και στο, ναι, Μητσοτάκη. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Τους κυνηγάει η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Καλώς ή κακώς υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτικοί οι οποίοι αναγκαστικά απαραίτηθηκαν από τις θέσεις τους διότι τα ονόματά τους υπάρχουν σε δικογραφίες. Υπάρχει γενικά μια συνολική εικόνα στην κοινωνία το ότι αυτή τη στιγμή έχουν λειτουργήσει με υπερκοστολογήσεις και με διάφορες άλλες έτσι τακτικές σαν μια πολιτική οργάνωση παράνομη, στο λέω έτσι ομά, έτσι όπως μου το περνάνε και ο ακροατές, και είναι πάρα πολύ ψηλό το ποσοστό, ρε εσύ, Γιώργο, το 26,5%. Είναι πάρα πολύ ψηλό και το 30, δηλαδή, μόνο που το ακούω, μου βαράει μέσα στα μηνύγκια.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να έχει αυτό το ποσοστό Μητσοτάκης. Για μένα, έτσι, σαν Γρηγόρης, εσύ τώρα έχεις το ερωτηματολόγιο σου και τα αποτελέσματά σου.
1: Ναι, ακόμα και έτσι να είναι, που δεν ξέρω αν συμφωνώ ή διαφωνώ, αλλά ακόμα και έτσι να είναι όπως τα παρουσιάζει ο κόσμος. Βγάζει λογική, δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού το οποίο έχει βολευτεί με αυτή την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Είναι εργολάβοι, είναι δεν ξέρω εγώ τι, όλοι αυτοί έχουν βολευτεί και είναι ένα 30%.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πολύ.
0: Δεν είναι πολύ 30%?
1: Δεν είναι πολύ.
0: Πάρα
1: όχι,
0: πολύ.
1: Δηλαδή,
0: για αυτή την κυβέρνηση πάρα πολύ νομίζω είναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχουν βολευτεί ακόμα περισσότεροι.
0: Έχουν βολευτεί, δηλαδή θεωρείς ότι τόσο
1: θεωρώ
0: πολύ.
1: Θεωρώ ότι έχουν βολευτεί ακόμα περισσότεροι και άνθρωποι που ψηφίζουν άλλα κόμματα, αλλά δεν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή είναι πολύ βολεμένοι.
0: Κοίτα, μοιράζει χρήμα ο Μητσοτάκης,
1: ναι,
0: για να τα λέμε έξω από τα δόντια. Καλός ή κακός και οι Μητροπολίτες πήραν το χατζηλίκι τους. Καλώς ή κακώς και οι δικαστικοί πήραν το χατζηλίκι τους και οι δήμαρχοι πήραν την αύξησή τους και οι περιφερειάρχες και τα δημοτικά συμβούλια.
1: Έτσι.
0: Οι φωτογράφοι παίρνουν τα προγραμματάκια τους. Εγώ τα παρατηρώ αυτά. Και έρχεται και στη δεύτερα να δώσει τα δισεκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Άρα υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι.
1: Όπως θες, πες τους. Βάφτισε τους όπως θέλεις.
0: Ναι.
1: Αυτοί είναι.
0: Οι εξαγορασμένοι ψηφοφόροι.
1: Είναι ένα 30%.
0: Είναι ένα 30% εξαγορασμένοι ψηφοφόροι. Ναι. Θα πάθουμε κατάθλιψη, ναι, έτσι, άμα συνεχίσει η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε στο ψήφισμα.
1: Εγώ ακούω κιόλας ότι υπάρχουν και στελέχη άλλων κομμάτων οι οποίοι κάνουν deal με την Νέα Δημοκρατία. Έχουν αλυσβερίσει, ας πούμε.
0: Έχουν αλυσβερίσει.
1: Έχουν αλυσβερίσει, φυσικά.
0: Θα το συζητήσουμε και αυτό. Κάτσε, ναι, να βάλω δεύτερο αστερίσκο.
1: Ναι, ναι.
0: Deal. Πολύ σημαντικό. Deal. Κάτσε, δεν γράφει στυλός. Deal. Ωραία. Για να δούμε ποια είναι αυτά τα κόμματα. Λοιπόν, Ελλάς. Τσίπρας.
1: Έπεσε.
0: 14,5% τα έχω όλα σημειωμένα σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπησή σου, 1,3% κάτω.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Βλέπεις, είμαι διαβασμένος.
1: Μπορείς να το βρεις που έχει πάει.
0: Ο Τσίπρας. Στο Σούνιο.
1: Καλά, εντάξει. Διακοπές, είναι στο σκάφος ακόμα. Το ποσοστό που έφυγε από το Ελλάς.
0: Το ποσοστό που έφυγε από το Ελλάς.
1: Το ποσοστό που πήγε, ναι.
0: Πού πήγε, δεν ξέρω.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ πήγε.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ,
1: βέβαια, βέβαια. Εκεί πέρα φαίνεται ότι η Δούρου. Ας πούμε ότι είναι καλύτερη από το Φάμελο.
0: Και αν μου έλεγες ο Πολάκης ότι μπορεί να έπαιρνε αυτό το 1,3 από τον Τσίπρα, θα σου έλεγα μπορεί. Η Δούρου είναι, νομίζω, το ίδιο χλιαρί με το Φάμελο.
1: Ναι, αλλά είναι λίγο καλύτερη. Λίγο καλύτερη. Είναι χλιαρή, αλλά είναι λίγο καλύτερη. Και τώρα φαίνεται, ας πούμε, εγώ αισθάνομαι ότι έχει ένα σχήμα ο ΣΥΡΙΖΑ με τρία άτομα. Δεν είναι μόνη της Ιδούρου. Δηλαδή είναι και ο Παπάς, είναι και ο Πολάκης.
0: Ναι.
1: Με κάναν και αυτό το σποτ. Το είδες, φαντάζομαι.
0: Το είδα, ναι, την τραγική, ναι, αυτή κατάσταση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και τους είδα που συναντήθηκαν και με τον Κασελάκη και χασκογελούσαν όλοι μαζί.
1: Καλά, ο Κασελάκης με όλους συναντιέται, δεν είναι θέμα.
0: Θα είναι τένις, παίζει με τον Άδων. Ναι. Λοιπόν, πάλι δεν πιστεύω, θέλω να λέω την άποψή μου στο ότι είναι στο 14,5% ο Τσίπρας. Μπορεί να τους βρώχνουν εφοπλιστές, μπορεί να τους βρώχνουν καναλάρχες, μπορεί να τους βρώχνουν.
1: Αυτό
0: όλο
1: είναι, δεδομένο.
0: Είναι δεδομένο.
1: Είναι δεδομένο. Και αν θέλεις να κάνω και καταγγελία δημόσια αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Ανέβηκε η δημοσκόπηση, εχθές δημοσιεύθηκε, ανέβηκε στα νέα και στο in.gr που είναι, ναι, γνωστού ομίλου,
0: ναι,
1: δημοσιογραφικά site, και μέσα σε μία ώρα κατέβηκαν και δεν ξανανέβηκε. Που αυτό δεν έχει ξανασυμβεί με δημοσκόπηση.
0: Άρα με λίγα λόγια, να τα λέμε έξω τα δόντια, ο Μαρινάκης στηρίζει Τσίπρα.
1: Έπεσε ένα τηλέφωνο, δεν ξέρω από ποιον και σε ποιον.
0: Ο Μαρινάκης στηρίζει Τσίπρα. Αυτό είναι. Το ηθικό δίδαγμα, δεν θα το πούμε, το υστερόγραφο.
1: Σύπας.
0: Ναι, κάτω. Ο Μαρινάκης στηρίζει Τσίπρα. Εγώ το είπα, δεν πειράζει. Εμένα. Σταυρώστε εμένα. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ο Μαρινάκης, είναι και ο Κυριακού, είναι και ο Βαρδινογιάννης. Εγώ τα λέω έτσι τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ τα λέω. Εγώ έτσι πιστεύω.
1: Και άλλοι άνθρωποι
0: είναι, και άλλοι. Έχουν μπει στη σειρά και στηρίζουν Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στηρίζουν αυτόν που ξεπούλησε κυριολεκτικά τη Μακεδονία,
1: ναι,
0: για τη Βόρεια Ελλάδα,
1: ναι,
0: αυτό είναι έγκλημα. Που τα δημοσιεύματα τα έκανε ναι, όχι. Ξεπούλησε εκεί ό,τι έχει ξεπουλήσει. Τα capital control. Τον ΟΣΕ, αυτό θα σώσει την Ελλάδα, δηλαδή, ναι, πιστεύουν αυτοί, ναι, οι άνθρωποι. Τι να σου πω.
1: Και με τόσα λεφτά, παρόλα αυτά, στο 14,5.
0: Ναι, και από ΣΥΡΙΖΑ έκανε έτσι ένα νέο λόγο, το ονόμασε Ελλάς, ένα νέο κόμμα, και έχει πάρει αυτό το ποσοστό, θες να μου πεις τώρα, και να σου πω και κάτι ακόμα. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, και μου δίνεις τώρα 14,5% τον Τσίπρα. Που εγώ σου λέω, ο Τσίπρας είναι στο 8. Και χάρη του κάνω που είναι στο 8. Χάρη.
1: Λες.
0: Λέω. Εκτός άμα πέσει χρήμα, υπάρχει και το payroll, αυτό το κλασικό payroll, και οι χορηγοί που θα μπορέσουν να κάνουν κάτι μεγαλεία, κάτι συνεδριάσεις, να βγαίνει με το κουστούμι του να τρώει στραγάλια σταυροπόδι, τέλος
1: πάντων.
0: Πάμε παρακάτω, Πασόκ. Ας τον Τσίπρα. Τσίπρας για μένα είναι καμένο χαρτί. Όπως και άλλοι πολύ φυσικά. Πασόκ.
1: 10%.
0: 10% μείον 0,1 νομίζω.
1: Ναι, κάτι, μπράβο.
0: Για πες μου λίγο για το Πασόκ. Θέλω τώρα, επειδή έχω τον αστερίσκο εδώ που με καίει το δάχτυλο, που τον κρατάω τον αστερίσκο, τον deal.
1: Σωστά δεν το έπεισες.
0: Ναι,
1: πολύ
0: Πασόκ Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλλον το έχεις ακούσει κι εσύ.
0: Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Είναι Α και Β ομάδα τώρα. Είναι,
1: ναι,
0: γνωστό.
1: Ναι.
0: Διαμαντοπούλου, Διαμάνος,
1: εκεί.
0: Βλέπεις, πάνε και έρχονται αυτοί.
1: Εγώ ξαναλέω, το είχα ξαναπεί, ο μόνος έντιμος εκεί μέσα είναι ο Δούκας. Όσο περίεργο κι αν φαίνεται. Είναι ο μόνος που έκανε και την πρόταση στο συνέδριο που είπαμε ότι η πρόταση που έκανε και ψηφίστηκε να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλάζει αυτή η πρόταση.
0: Ναι.
1: Σήμερα λέμε αυτό, αύριο λέμε το άλλο.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ο μόνος που το έκανε, το πρότεινε και ψηφίστηκε. Και τώρα κάτι ακούω ψηφίσουν ότι θέλουν να το αλλάξουν. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω τι βλέπουν.
0: Ο Δούκας θα μπορούσα να πω ότι Δεν μου κάνει και τόσο για Πασόκ. Γουστάρει πολύ Πακιστανούς. Δεν ξέρω πώς. Δηλαδή την πακιστανική κοινότητα την έχει πολύ ψηλά. Βλέπω ότι σε επιτρέπει γενικά να κάνει πολλά πράγματα. Ακόμα και με στρατιωτικές στολές κατέβηκαν στην πλατεία Κοτζιά. Ναι. Άρα ο Δούκας θα μπορούσε να πω ότι άνετα κανονικά θα έπρεπε να φύγει να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Όχι, ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Κανονικά θα πρέπει να πάει στον Ανταρσία ο Δούκας.
1: Είναι το αριστερό κομμάτι του Πασόκ.
0: Να φύγει να πάει στον Ανταρσία ο Δούκας, γιατί εκεί για Πασόκ. Δεν ξέρω κατά πόσο ταιριάζει. Τέλος πάντων, αυτές είναι οι προσωπικές μας απόψεις, ναι, όμως. Και εδώ πέρα βλέπουμε το ότι έχει ένα 10% το Πασόκ με τον Ανδρουλάκη, ο οποίος Ανδρουλάκης, για μένα, συγγνώμη, θα σου το πω έτσι απλά, είναι πιασμένος. Σου αρέσει η λέξη αυτή?
1: Πώς το θέτεις, ας πούμε?
0: Με το σκάνδαλο των υποκλοπών θεωρώ ότι είναι πιασμένος ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι, έχει κολλήσει εκεί. Έχει κολλήσει.
0: Πιασμένος.
1: Ναι.
0: Άρα Ανδρουλάκη πάνε φέρε καφέδες. Ανδρουλάκη πάνε φέρε τσιγάρα. Και άμα χρειαστεί, θα συνεργαστείς με την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να κάνουμε κυβέρνηση. Κάπως έτσι το βλέπω.
1: Ναι, εγώ το έχω πει και δεν καταλαβαίνω γιατί το Πασόκ επιμένει τόσο πολύ με τον Ανδρουλάκη. Δεν έχει μέλλον με τον Ανδρουλάκη.
0: Με ποιον πιστεύεις ότι θα ήταν καλύτερα?
1: Με τον Γερουλάνο θεωρώ θα ήταν λίγο καλύτερα.
0: Με τον Γερουλάνο,
1: Έτσι θεωρώ.
0: Ακούγεται αυτό πάντως για Γερουλάνο, ότι υπάρχει περίπτωση να αναλάβει.
1: Να πω ότι το εύχομαι τώρα, δεν ξέρω, αλλά θεωρώ ότι θα πήγαινε καλύτερα. Και άμα δούμε και μια άλλη ερώτηση της δημοσκόπησης αυτής αργότερα,
0: ναι,
1: θα καταλάβεις γιατί το επιμένω σε αυτό. Γιατί το Πασόκ δεν έχει τόσους, έχει πολύ μικρό ποσοστό αριστερών, καθαρά ανθρώπων, ψηφοφόρων μέσα, ναι, του. Έτσι.
0: Δηλαδή θα μπορούσε να το ονομάσει κέντρο αριστερό κόμμα.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει κάτι στελέχη, κάτι διαμαντοπούλου, τώρα δεν είναι κέντρο αριστερό.
1: Ναι, πιο. Ναι.
0: Είναι εκεί έτσι μια β' ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, θες να τη λέμε έτσι?
1: Οι ψηφοφόροι Πασόκ αυτοβαφτίζονται περισσότερο κεντρώοι από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κοίτα, θεωρώ ότι επενδύει στην Κρήτη, θέλω να σου το πω αυτό. Ο Ανδρουλάκης επενδύει στην Κρήτη, επενδύει στο ΣΟΗ. Επενδύει εκεί, γιατί πάει να κάνει τώρα συνέδριο στο Ηράκλειο. Δεν είναι τυχαίο αυτό.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι έχει το κάστρο του και το Πασόκ έχει το κάστρο του στην Ελλάδα. Όπως και η Νέα Δημοκρατία είχε το κάστρο στις Σέρες. Είχε κάστρο, ας πούμε, στη Χαλκιδική, εκεί στο δεύτερο και πρώτο πόδι ενδιάμεσα. Έχει κάποια καστράκια. Και αυτή στην Κρήτη είχε και εκεί ένα κάστρο. Είναι δηλαδή κάποιες συγκεκριμένες τοποθεσίες,
1: ναι,
0: που έχουν έτσι ένα κοινό. Η Κρήτη πράσινη μπλε ήταν μόνιμα.
1: Πράγματι έτσι είναι. Πράγματι έτσι είναι. Και το Πασόκ, εμείς στις δημοσκοπήσεις μας βλέπουμε στην Κρήτη ότι πάει καλά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μα να σου το πω τώρα αυτό. Ήταν πράσινη η Κρήτη και μετά το σκάνδαλο του ΠΚΠ έγινε μπλε. Δηλαδή, εγώ έτσι το είχα παρατηρήσει, ότι μετά το μοίρασμα των χρημάτων με τον ΟΠΚΠ, με όλο αυτό που έγινε,
1: ναι,
0: με τα αφημί, με τα γραφεία, από πράσινη έγινε μπλε η Κρήτη. Τώρα που δεν έχει χρήμα, δεν έχει μπικικίνη, ξαναπρασινίζει λίγο, αλλά βλέπω ότι πάει και προς το γαλάζιο. Γι' αυτό θα πάμε στο τέταρτο κόμμα, που είναι η Ελληνική Λύση με 9%.
1: Ναι.
0: Και βλέπω ότι είναι συν 0,1%. Δηλαδή, δεν έχει κουνηθεί, είναι μαζί με το Πασόκ στην ίδια μοίρα.
1: Ναι, αλλά δηλαδή η Ελληνική Λύση πρέπει να. Δεν ξέρω πώς το έχει κάνει, για να είμαι ειλικρινής, αλλά από τον Μάιο-Απρίλιο που την βλέπαμε στις δημοσκοπήσεις έχει πάρει 4-5 μονάδες. Κάνει καλή αντιπολίτευση.
0: Έχει πάρει 4-5 μονάδες.
1: Βέβαια.
0: Μα εδώ εγώ βλέπω στη διαφορά με την προηγούμενη δημοσκόπηση.
1: Από το Μάιο σου λέω τώρα.
0: Συν 0,1 μου έχει βγάλει εμένα.
1: Ναι, αυτή. Από το Μάιο.
0: Άρα,
1: από τις δημοσκοπήσεις του Μαΐου, του Απριλίου, άμα το δεις, τότε ήταν στο 4-5%.
0: Όταν, εσύ λες τώρα, όταν μπήκε στη Βουλή, ας πούμε.
1: Όχι, όχι, όχι. Μάιο του 26.
0: Το Μάιο ήταν τόσο χαμηλά. Μάιο,
1: ήταν λίγο πιο χαμηλά, ναι.
0: Ναι, ωραία. Τώρα όμως από την προηγούμενη δημοσκόπηση, δεν έχω τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Έχω μόνο τις προηγούμενες.
1: Από την προηγούμενη δημοσκόπηση.
0: Συν 0,1.
1: Συν 0,1. Εντάξει, το όριο είναι αυτό του στατιστικού λάθους.
0: Κοίτα, 9%. Θεωρώ ότι έχει ένα μπετοναρισμένο, όπως λένε στα κανάλια, ποσοστό,
1: ναι,
0: το οποίο όμως συντηρείται επειδή αποκαλύπτονται κάποιες αλήθειες.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια ο πατριωτικός χώρος είναι στο πέρα δόθε. Και ο πατριωτικός χώρος θέλει μια σπίθα για να σπάσει στα δύο, να το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και εγώ βλέπω ένα σενάριο στο βάθος. Βλέπω ένα σενάριο να επενδύει ο Μητσοτάκης στη διχόνοια του πατριωτικού χώρου και να χρησιμοποιεί συγκεκριμένους ανθρώπους για να μπορέσει να σπάσει αυτό το ποσοστό. Γιατί δεν θέλει, καλός ή κακός, να μιλάνε για το έθνος των Ελλήνων, να μιλάνε για την Ελλάδα, δεν του κάνει καλό, ειδικά με όλα αυτά που συμβαίνουν με την Τουρκία. Το αφήνουμε όμως και αυτό. Δεν είναι κάτι δεδομένο, αυτό είναι μια προσωπική δική μου άποψη, ότι στο βάθος βλέπω ότι επενδύει στη διχόνοια του πατριωτικού χώρου ο Μητσοτάκης. Γιατί συμφέρει το σύστημα αυτό το πράγμα. Και φυσικά κάποιοι θα αναλάβουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Πάμε παρακάτω. ΚΚΕ.
1: Όντως, πάντως, συμφωνώ σε ένα σημείο ότι είναι και είναι λογικό. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης θέλει να πάρει ένα δεξιό κοινό από κάπου.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, οπότε τώρα επενδύει στη διχόνοια, θες να το πεις έτσι.
0: Ναι.
1: Okay. Θα μπορούσε, ναι, πολιτικός είναι, αυτή είναι η πολιτική.
0: Ναι, το σύστημα μπορεί έτσι, να
1: αλλά
0: έτσι.
1: Και πάλι εγώ πραγματικά το δίνω αυτό στο Βελόπουλο, γιατί πόσο είχε πάρει στις εκλογές, 4,5?
0: 4,5 νομίζω.
1: 4,5.
0: 4,3, 4,5.
1: Και 7% να πάρει, που δεν θα πάρει 7. Εγώ τον δίνω 9 και μπορεί να πάει και πιο πάνω. Είναι 100% αύξηση αυτό, έτσι, δηλαδή είναι... ποιος άλλος το έχει κάνει αυτό?
0: Ναι.
1: Μην πάμε στην Κωνσταντοπούλου, γιατί εγώ την Κωνσταντοπούλου 2,9 τη δίνω τώρα.
0: Θα πάμε και εκεί, περίμενε.
1: Θα πάμε, ναι, αλλά θέλω να σου πω.
0: Έχω κομπιουτεράκι, τώρα μιλάμε λίγο επιφανειακά, να αναφέρουμε και στο κοινό τα ποσοστά της δημοσκόπησης και μετά θα εμβαθύνουμε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Μην αγχώνεις την Κωνσταντοπούλου, εγώ την έχω έτοιμη εδώ πέρα, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει τόσο λίγο. Άκου τώρα τι σου λέω.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση η Κωνσταντοπούλου να μην έχει πάνω από 30% και να έχει ο Κασελάκης 2,1. Με κάνεις τώρα και σποϊλάρω. Λοιπόν, ΚΚΕ 6,1%.
1: Ναι.
0: Τι μακροβούτι έχουν κάνει αυτοί?
1: Μακροβούτι?
0: Μακροβούτι προς τα κάτω.
1: Όχι, μια χαρά είναι.
0: 6,1%. Εγώ θυμάμαι το ΚΚΕ πριν λίγους μήνες, όχι στην προηγούμενη δημοσκόπηση, στην προηγούμενη όπως λες, ήταν στο 8.
1: Και εντάξει, και η Κωνσταντοπούλου ήταν στο 10. Δεν είναι θέμα. Σου λέω, αυτά πάνε και έρχονται. Το πεδίο είναι ρευστό. Αυτό είναι δεδομένο. Και το ΚΚΕ στο 6% μια χαρά το βρίσκω.
0: Ναι, καλά, εγώ κανονικά δεν θα πέρασε στην πουλή.
1: Καλά, ναι, συντηρείται πάντως. Μια χαρά ποσοστό είναι.
0: Κοίτα να σου πω κάτι, πολύ ανενεργό είναι το ΚΚΕ. Δεν υπάρχει πουθενά, δηλαδή δεν το βλέπω πουθενά. Το Κουτσούμπα μπορεί να έχω να τον δω από τον Ιανουάριο κάπως να μιλάει, κάτι ναι. Να κάνει. Πού είναι ο Κουτσούμπας, ρε παιδιά?
1: Ναι.
0: Πού είναι το ΚΚΕ, πού είναι όλοι αυτοί, ας πούμε. Δεν πέφτει τώρα χρήμα από τη Ρωσία, κόπηκαν οι σχέσεις με τη Ρωσία και πού είστε, ρε, να μιλήσετε. Δηλαδή και ένα συνέδριο, δεν κάνουν τίποτα, δεν έχουν φράγκο από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι. Δεν το πιστεύω.
0: Πρώην Σοβιετική Ένωση, μάλλον δεν χορηγεί πλέον.
1: Δεν έχουν φράγκο, δεν το πιστεύω αυτό. Όχι.
0: Το πιστεύει ότι έχουν.
1: Ω, ναι, το
0: αλλά και
1: πει.
0: Πού είναι.
1: Και την προηγούμενη φορά, εγώ έβλεπα τους κνήτες μέσα στις σχολές που ερχόντουσαν με πάκους, ας πούμε, από εκτυπώσεις, φυλάδια και εγώ δεν ξέρω τι. Πού τα βρίσκουν τα λεφτά?
0: Ναι, αλλά ανύπαρκτη πολιτικά είναι το ΚΚΕ.
1: Μα δεν χρειάζεται να κάνει και πολλά. Είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα.
0: Η πατηρίτσα του Μητσοτάκη λένε πολύ ότι είναι.
1: Ναι, το έχω ακούσει κι εγώ.
0: Είδαμε και την Κανέλη να πατάει κάτι αγκαλιές με την Μπακογιάννη. Και να βγαίνει στο πρόσωπο με πρόσωπο και να λέει ότι θέλουμε άλλες 5 σαν την Μπακογιάννη.
1: Η Κανέλη Νέα Δημοκρατία ήταν κάποτε.
0: Ναι, και ξέρεις το αστείο. Το αστείο ποιο είναι, συγγνώμη τώρα που το λέω. Δεν είμαι, λέει, ΚΚΕ. Ενώ εκλέγεται με το ΚΚΕ. Η Κανέλη τι λέει? Δεν είμαι, λέει, ΚΚΕ. Είμαι εξωτερικός συνεργάτης του ΚΚΕ.
1: Μάλιστα.
0: Έχει ένα διευθυντή κόμματο να λέει ότι είναι εξωτερικός συνεργάτης. Με μπλοκάκι δουλεύεις, Κανέλη, λοιπόν. Καριστιανού.
1: Βουτιά και για αυτήν.
0: Μείον 1,7%.
1: Ναι. Και όσο πάει, δηλαδή θα κατεβαίνει.
0: Έχουν αποχωρήσει πάρα πολύ από το κόμμα.
1: Εντάξει, τις κλέψαν και το πρόγραμμα τώρα, Γρηγόρη.
0: Τις κλέψαν το πρόγραμμα, είναι όλοι εχθρικοί απέναντί της. Ναι, ο κακός χαμός. Δεν αγόρασε σπίτι από εισπρακτική. Όχι, δεν είχε κάνει το ιατρείο της στην πανδημία εμβολιαστικό κέντρο. Όχι, είμαστε όλοι ψεύτες και τρελοί.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Έτσι. 3,6%. Τόσο. Δεν τη βλέπω να μπαίνει στη Βουλή.
1: Δε και εγώ θα νομίζω, ειδικά αν πάμε και σε δεύτερη Κυριακή, θα πιεστεί πάρα πολύ.
0: Ναι, υπάρχει περίπτωση. Δεν έχει στελέχη.
1: Θα πιεστεί πάρα πολύ. Και αν εμφανιστεί και ο Σαμαράς, και εκεί θα πιεστεί πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, έχουμε και αυτούς.
1: Μπορεί και να μην κατέβει.
0: Και αυτούς τους αστερίσκους τους έχουμε, ναι. Και για τα κόμματα αυτά. Λοιπόν, 3,6% τώρα. Αν πάμε το Μάιο σε εκλογές, που εγώ πιστεύω θα πάμε νωρίτερα, ας το λέω. Εσύ, από όσο γνωρίζω, πιστεύεις το Μάιο ότι θα πάμε.
1: Έτσι πιστεύω, έτσι, ναι. Έτσι πιστεύω.
0: Μέχρι τότε μπορεί και να έχει κάτω από το 30% η Καριστιανού.
1: Τώρα τι να σου πω, αν βγει μετά τη ΔΕΘ κάποια δημοσκόπηση που να το δίνει 33, 34, 35, μπορεί.
0: Μπορεί να βάλει πρώτη.
1: Μπορεί.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, φωνή λογικής 3,1%. Δεν μπορώ να καταλάβω και αυτό το 3,1% που υπάρχει. Μήπως 3,1% δίνουν στη φωνή λογικής. Δεν βλέπω να έχει, ας πούμε, υποστηρικτές, να σου πω την αλήθεια. Όλοι γνωρίζουν ότι η Λατινοπούλου είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν, συγγνώμη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ότι γενικά έχει να πάρει δόση. Εδώ είδαμε και σε κάποιες συνεντεύξεις ακόμα και τον ανησιό του Πρωθυπουργού, τον κύριο Δημητριάδη, να λέει ότι είναι πολύ καλή μου φίλη. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος που έχει φτάσει στο έλεος και στη φτώχεια να θεωρεί ότι μια πολύ καλή φίλη του Γρηγόρη Δημητριάδη μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Να σου το πω έτσι τώρα, έτσι πως το έχω στο μυαλό μου. Ξέρουν ότι έχει ένα παρεδώσει με τη Νέα Δημοκρατία και ξέρουν ότι έχει αρκετά στελέχη που είναι νεοδημοκράτες, οπότε δεν νομίζω ότι κι αυτή θα μπει στη Βουλή, ειδικά με αρχή ο Σαμαράς.
1: Ναι, συμφωνώ στο δεύτερο κομμάτι και εγώ δεν θεωρώ ότι θα μπορέσει να μπει στη Βουλή, θα δυσκολευτεί κι αυτή, αλλά αυτό που βγάζει προς τα έξω, τουλάχιστον αυτά που βλέπω εγώ δηλαδή, στο Instagram, στα social, στις συνεντεύξεις της, είναι ότι θέλει να αποβάλει τελείως το νεοδημοκρατικό της παρελθόν με το Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Θέλει να το αποβάλει αυτό.
0: Αυτό είναι η ανασφάλεια, ξέρεις, στην ψυχολογία έτσι λειτουργεί. Όταν κάτι σε πειράζει, προσπαθείς να αποδείξεις το αντίθετο.
1: Ναι. Ναι, φυσικά βγάζει νόημα, αλλά.
0: Για να δω.
1: Και να σου πω την αλήθεια, μετά από τα τελευταία περιστατικά με τους Ρωμά και λοιπά που έγινε, δεν ξέρω αν τα παρακολουθήσει.
0: Λαϊκισμοί, ναι.
1: Καλά, λαϊκισμοί 100%. Θεωρώ ότι όμως. Θεώρησα ότι θα την είχαν ευνοήσει.
0: Ναι.
1: Δεν είδα κάτι τέτοιο.
0: Δεν νομίζω ούτε εγώ. Αυτά τώρα εντάξει, ο Έλληνας έχει τόσα προβλήματα, Γιώργο, να μιλάμε αυτό, λιγότερο. Ναι. Που δεν μπορεί να κάτσει να ασχοληθεί τώρα με τη Λατινοπούλου που μαλώνει, ας πούμε.
1: Όχι, συμφωνώ.
0: Με κάποιο Ρωμά.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Εδώ πέρα γίνεται τη κακομοίρα. Λοιπόν, Κωνσταντοπούλου 2,9%. Εδώ διαφωνώ κάθετα.
1: Ναι.
0: Διαφωνώ κάθετα. Γιατί ιδεολογικά το έχουμε ξαναπεί. Δεν συμφωνώ σε τίποτα σχεδόν με την Κωνσταντοπούλου. Αλλά καλώς ή κακώς βλέπω ότι έχει ένα κοινό. Το βλέπω.
1: Σ' αρέσει που είναι αντισυστημική, εγώ πιστεύω.
0: Αντισυστημική δεν μπορεί να είναι γιατί έχει κόμμα. Και εγώ θεωρώ ότι όσοι έχουν κόμματα δεν είναι αντισυστημικοί. Και όσοι κάνουν κόμματα δεν είναι αντισυστημικοί.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γενικά το να πολιτικοποιείσαι θεωρώ ότι δεν πάει παράλληλα με τον αντισυστημικό χώρο. Αλλά.
1: Σωστό.
0: Η Κωνσταντοπούλου πήγε κόντρα στο Μητσοτάκη αρκετά. Είχαμε αυτές τις διαμάχες, είχαμε αυτά τα με τον Άδωνη. Ήταν ενεργή στην αντιπολίτευση από εκείνη την πλευρά. Πιο ενεργή φυσικά από τον Κασελάκη και πιο ενεργή και από τον Βαρουφάκη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βλέπω τώρα 2,9 την Κωνσταντοπούλου και 2,1 τον Κασελάκη. Ποιο Κασελάκη τώρα. Συγγνώμη που τον υποτιμάω με αυτόν τον τρόπο, αλλά για να τον υποτιμάμε είναι όταν παίζει τένις με τον Άδωνη. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο να του δώσει ψήφο. Για μένα.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι. Αυτό το 2,1% του Κασελάκη πάει στην Κωνσταντοπούλου. Πώς το ακούς?
1: Δύσκολο. Είναι άλλο κοινό.
0: ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα είναι όλη αυτή. μια σημαία με ουράνιο τόξο, αν κουνήσεις, μπορεί και εσύ να πάρεις κανένα διάρρη. Αν βγεις έξω και το κάνεις αυτό το πράγμα, τι νομίζεις? Αυτοί έτσι είναι. Νιώθουν περήφανοι με τη σημαία αυτή.
1: Ναι. Τι να σου πω. Πάντως, η Interview ήταν η πρώτη δημοσκοπική εταιρεία που έδωσε την Κωνσταντοπούλου δεύτερο κόμμα και η πρώτη που μετά την ξεφούσχωσε πάλι. Έτσι, μετά ακολούθησαν και οι υπόλοιπες εταιρείες. Αν βρίσκαμε ψηλότερο ποσοστό, θα το δίναμε. Αυτό το λέω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Στο επιχείρημα ότι ξέρεις, θα μαγειρεύεις ή δεν δείχνεις αυτό που.
0: Όχι. Είναι κοντά. Είναι σχεδόν το ίδιο ποσοστό όμως με το Βαρουφάκη, ρε Γιώργο. 2,8% ο Βαρουφάκης για το κοινό που δεν βλέπει τη δημοσκόπηση.
1: Η πλεύση ελευθερίας, το 2,9 είναι κοντά στο ποσοστό το οποίο πήρε στις τελευταίες εκλογές. Ένα 3, κάτι πήρε, νομίζω. Η πλεύση ελευθερίας.
0: Δηλαδή, νομίζω ναι.
1: Δεν είναι ότι την υποτιμάμε ή την υπερεκτιμούμε. Θεωρώ ότι αυτό είναι. Γύρισε στις εργοστασιακές τις ρυθμίσεις. Και με την επανεμφάνιση του Τσίπρα, κάπου δεν υπήρχε περίπτωση να μένανε στην Κωνσταντοπούλου.
0: Σωστό και αυτό, ναι. Και ο Τσίπρας σίγουρα τη χτύπησε την Κωνσταντοπούλου και την έκλειψε κοινό.
1: Σίγουρα.
0: Ωραία. Εδώ βλέπουμε πάλι πλεύση ελευθερίας 2,9, Μέρα 25 2,8, Δημοκράτες 2,1. Δημοκράτες είναι το κόμμα του Κασελάκη, ούτε το όνομα του κόμματος μπορεί να μην ξέρουν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Τέλος πάντων, ΣΥΡΙΖΑ 2% με Δούρου. Πήρε τα πάνω του λίγο έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Είναι 1% με Δούρου. Ο Φάμελος δεν γνωρίζω που είναι, μπορεί να είναι στο Πανόραμα για καμιά μπύρα. Δεν ξέρω που έχει χαθεί. Πάντως βλέπω ότι έχουν παραιτηθεί πάρα πολύ από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιους τους έχει απορροφήσει ο Τσίπρας. Άλλοι τι θα γίνει, θα μείνουν στο ράφι?
1: Άλλοι σίγουρα θα ήθελαν και αυτοί να ακολουθήσουν την ίδια πορεία με τον Τσίπρα, να μπουν στο ΕΛΑΣ. Αλλά έχει πολύ δυνατό face control, ας πούμε, στην είσοδο του κόμματος ο Τσίπρας και δεν τους βάζει όλους.
0: Ναι.
1: Όχι. Δεν τους βάζει όλους.
0: Δεν τους βάζει.
1: Επιλέγει ποιους θα βάλει.
0: Επιλέγει.
1: Ναι.
0: Τη Νέα Αριστερά που είναι ανύπαρκτη, πώς γίνεται να τη δίνουν 0,5%?
1: Ναι, είναι ανύπαρκτη.
0: Είναι 0,5%, δηλαδή Νέα Αριστερά νομίζω ότι πλέον δεν υφίσταται.
1: Ναι.
0: Δεν υφίσταται. Μπορεί να μην έχει ούτε 10 άτομα. Μπορεί και τα γραφεία απλά να υπάρχουν εκεί έτσι για να παίρνουν λεφτά.
1: Υπάρχει πρόεδρος κόμματος.
0: Δεν ξέρω.
1: Ή γενικός γραμματέας, δεν ξέρω πώς το.
0: Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει.
1: Ναι.
0: Νομίζω δεν υπάρχει τίποτα. Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, όλοι αυτοί νομίζω έχουν φύγει. Δεν έχουν φύγει.
1: Με και εγώ τέτοια εντύπωση έχω.
0: Έχουν πάει στο Τσίπρα, τους πήρε. Δεν ξέρω. Πραγματικά
1: δεν
0: ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαι με αυτούς όλους. Μου φαίνεται τραγικό το να βρίζεις τον Τσίπρα και όταν εμφανίζει τον Τσίπρα να πας να γλύφεις Τσίπρα. Είναι απίστευτο.
1: Ναι.
0: Και νίκη δεν υφίσταται. 0,3%.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ανύπαρκτο κι αυτό. Ο Νατσιός από ό,τι φαίνεται ετοιμάζεται να ξαναγυρίσει στην έδρα. Όχι στην έδρα της Βουλής, στην έδρα στα σχολεία.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν νομίζω ότι θα μπει στη Βουλή. Εκτός άμα πάει με κάποιο άλλο κόμμα, δεν ξέρω πραγματικά, αλλά δεν νομίζω η Νίκη να μπει στη Βουλή, το λέω.
1: Όχι, η δημοσκόπηση δεν δείχνει.
0: 10,3%.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Ωραία, πάμε τώρα στους αναποφάσεις τους.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλο το ποσοστό 10,6% αναποφάσιστη.
1: Έχει μειωθεί λιγάκι. Και όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, θα μειώνεται κι άλλο. Ο κόσμος θα αποφασίζει για το ένα ή για το άλλο κόμμα. 10,6 εντάξει. Μπορεί όμως αυτό το 10,6 να
0: γίνει πιο μεγάλο.
1: Να δείξει τον νικητή, ας πούμε, αυτής της μάχης. Αν θα υπάρξει αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία ή όχι. Αυτό το 10,6 ακόμα, δηλαδή, υπάρχει περιθώριο από εκεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει ανθρώπους, αναποφάσεις τους. Και να είναι αυτοδύναμη.
0: Δεν μου λες, συγγνώμη τώρα, αποχή πόσο περίπου βλέπεις να έχει σε αυτές τις εκλογές?
1: Δεν περιμένω πολύ. Δεν μπορώ να το δω αυτό από τη δημοσκόπηση.
0: Στο μυαλό, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη φορά, αυτό θέλω να σου πω, θα είναι πιο πολύ ο κόσμος που θα πάει στις κάλπες.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές επιλογές. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αν κάποιος αυτή τη στιγμή λέει ότι εμένα δεν με εκφράζει κανένα κόμμα. Τόσα κόμματα υπάρχουν. Κανένα δεν σε εκφράζει.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, λίγο πολύ λένε τα ίδια. Έχουμε πολλά κόμματα, αλλά εν τέλει δεν ξέρω και σε τι διαφέρουν.
0: Σωστό. Βλέπω τώρα αυτό το πέρα δόθε με τη Νέα Δημοκρατία που ανέφερες στο ξεκίνημα στον αστερίσκο, για να φεύγουν αυτά από το μυαλό μου λίγο, να μην τα έχω, για να μην τα ξεχάσω.
1: Ναι.
0: Έχουν φύγει πάρα πολύ από το Μητσοτάκη. Πάρα πολλοί έχουν απογοητευτεί από τον τρόπο που έχει κυβερνήσει. Αυτό είναι βέβαιο. Υπάρχει δηλαδή μεγάλο πρόβλημα. Πού πάνε αυτοί οι νεοδημοκράτες, Γιώργο? Πού πάνε αυτοί οι νεοδημοκράτες? Δεν βλέπω κάπου να έχουν προστεθεί αυτοί οι νεοδημοκράτες.
1: Αυτή είναι το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αναποφάσιστη. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αναποφάσιστων είναι νεοδημοκράτες. Κάποιοι έχουν πάει στη Φωνή Λογικής. Και θεωρώ ότι ένα μεγάλο ποσοστό περιμένει και τον Σαμαρά να κάνει κόμμα.
0: Τώρα που ανέφερες τον Σαμαρά, ο Σαμαράς θα κάνει ποτέ κόμμα? Γιατί εδώ περιμένει στο 90 τώρα να κάνει τι? Στο 90 να ανακοινώσει ότι θα κατέβει στην πολιτική. Το πλέον το ξέρουμε όλοι, δεν είναι κρυφό, ότι περιμένει να ανακοινώσει εκλογές ο Μητσοτάκης, ναι, για να πει ορίστε έκανα το κόμμα. Δηλαδή αυτό τι είναι τώρα, κόλπο? Το κόλπο του Κασιδιάρη είναι αυτό. Με τους Σπαρτιάτες το ίδιο πράγμα έκανε ο Κασιδιάρης, και θα πάμε και στο Κασιδιάρη.
1: Ναι.
0: Με το κόλπο αυτό, δύο εβδομάδες πριν ανακοινώνω κόμμα, για να πέσουν όλοι οι παρορμητικοί πάνω σε αυτό το κόμμα και να ψηφίζουν χωρίς να θυμούνται ποιος είναι ο πρώην πρωθυπουργός, χωρίς να ξέρουν ποιος ήταν ο Στίκας.
1: Ναι.
0: Και πάει λέγοντας.
1: Μήπως φοβάται και αυτός, μήπως του κλέψουν το πρόγραμμα, σαν την Καριστιανού? Δεν ξέρω. Και εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί καθυστερεί. Δεν θέλει να μετρηθεί στις δημοσκοπήσεις σε παράθεση με τα άλλα κόμματα? Φοβάται ότι θα έχει φθορά?
0: Ναι.
1: Πολύ πιθανό. Εγώ θεωρώ ότι εν τέλει μπορεί και να μην το κάνει. Δηλαδή ξέρω ότι τρώει πολλές πόρτες από σοβαρά στελέχη, από σοβαρούς ανθρώπους που χτυπάει πόρτες και λέει θα έρθεις, θα με στηρίξεις. Από τους σοβαρούς τρώει πόρτα. Από κάτι αστείους πάμε μαζί.
0: Ναι, εγώ εδώ πέρα έχω κάποιους τώρα 91 συμφεροντολόγους που όλοι πάνε για την καρέκλα. Είχα και κάποιους καλεσμένους εδώ πέρα που αλλιώς τα λέγανε πριν συζητήσουν με τον Σαμαρά και μετά κάνανε την κολοτουμπίτσα τους, πας και πάρουν κάνα χατζηλίκια από ό,τι φαίνεται. Και με ενημερώνουν κάποια πρόσωπα έτσι που έχουμε έτσι κοινές επαφές του ότι έχει μαζέψει αρκετό κόσμο. Δηλαδή έχει περίπου 100 και άτομα σε συγκεκριμένους νομούς.
1: Σοβαρούς.
0: Δεν ξέρω αν είναι σοβαροί, ξέρω όμως ότι έχει στηθεί.
1: Ναι.
0: Ξέρω ότι έχει στηθεί. Δηλαδή δεν νομίζω αυτό που ανέφερες ότι δεν θα το κάνει, θα το κάνει. Είναι ήδη έτοιμος στημένος και περιμένει να ανακοινώσει εκλογές ο Μητσοτάκης για να πει κάνω το κόμμα και κατεβαίνω, για να μην προλάβει ο χύψη αντισυστημικός που λέει την αλήθεια να εξηγήσει στον κόσμο ότι παιδιά είναι μια παγίδα και ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν πρώην πρωθυπουργός και απέδειξε το τι μπορεί και δεν μπορεί να κάνει.
1: Ναι, εγώ διάβασα σήμερα ότι περιμένει πράγματι, όπως είπες και εσύ, να ανακοινώσει ο Μητσοτάκης την ημερομηνία των εκλογών, η οποία αν είναι όμως το Μάιο, ας πούμε, τον Απρίλιο ή το Μάρτιο, αυτός θα το ανακοινώσει τον Ιανουάριο. Και τι θα έχει, 3-4 μήνες προεκλογική εκστρατεία, καμπάνια 3-4 μήνες, προλαβαίνει
0: Έξω.
1: Για να πάρει 3%, 4%.
0: Εκεί το βλέπεις το ποσοστό του Σαμαρά,
1: ναι. Αισιόδοξο σενάριο και όλα αυτά.
0: Δηλαδή μπαίνει στη Βουλή ο Σαμαράς. Εγώ δεν νομίζω να πάρει ούτε τόσο.
1: Εγώ θεωρώ ότι στις δεύτερες εκλογές θα πιεστεί αυτός και άλλα μικρότερα κόμματα. Και αυτό είναι και αυτό που θέλει και η Νέα Δημοκρατία, για να είμαι ειλικρινής. Θεωρώ ότι θέλει 5 κόμματα στη Βουλή και αυτοδυναμία με 34-35%.
0: Αυτό θα ήταν το ιδανικό για το Μητσοτάκη.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Εγώ ο Σαμαράς δεν βλέπω να παίρνει ούτε 4%. Στο λέω να ξέρεις, ο Σαμαράς στην ουσία τι κάνει, αυτό λέω και στις εκπομπές μου, ότι προσπαθεί να μαζέψει αυτούς που φεύγουν από το Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό πιστεύω. Ότι προσπαθεί να μαζέψει όσους φεύγουν από το Μητσοτάκη για να μπορέσει να μπει στη Βουλή και μετά τις εκλογές να συνεργαστεί με το Μητσοτάκη και να απαιτήσει να πάρει κάποια υπουργεία. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι του συστήματος όλο αυτό που γίνεται με τον Σαμαρά για να μπορέσει να συλλέξει τους απογοητευμένους ή τους αναποφάσιστους, όπως είπαμε πριν, και μετά να κάνει συγκυβέρνηση για να πάρει κανένα υπουργείο, καμιά εξουσία για αυτός και να μοιράσει ανάλογα σε όλους αυτούς τους συμφεροντολόγους που θέλουν τις καρέκλες.
1: Θα είναι αστείο και πραγματικά δεν πιστεύω πως μπορεί να γίνει αυτό όμως. Ο ίδιος λέει ότι εγώ με τον Μητσοτάκη δεν συνεργάζομαι. Με τη Νέα Δημοκρατία ναι, με τον Μητσοτάκη όμως όχι. Δηλαδή θα απαιτήσει ένα κόμμα των 3-4% από ένα κόμμα που θα έχει πάρει ας πούμε 30-26-27 όσο και να είναι, ναι. Θα είναι υπερπολαπλάσιο του 3. Έτσι, θα απαιτήσει ένα μικρό κόμμα από ένα μεγάλο κόμμα να αλλάξει τον αρχηγό για να συνεργαστεί.
0: Κοίτα, ρε,
1: γίνεται αυτό.
0: Άμα παίρνουμε τώρα στα σοβαρά τι λέει ο Σαμαράς, είμαστε για γέλια. Ο Σαμαράς έλεγε ότι θα έχει παντού δωρεάν WiFi. Ναι. Και έδωσε και το λόγο του και την υπόσχεσή του ότι θα το κάνει αυτό. Έχουμε τα ηχητικά.
1: Μας εγγυήθηκε, ναι.
0: Είναι, είναι σίγουρο, το έχω μελετήσει. Είπε και θα το έχω. Εγώ δεν βγαίνω, αλλά δεν βρίσκω δωρεάν WiFi. Oh. Δηλαδή, να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε, είναι ο Σαμαράς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, για να μην λέμε τώρα για Υπουργεία Εξωτερικών όταν ανέλαβε και άνοιξε τα σύνορα, για να μην λέμε για υπογραφές που έβαζε για τα Σκόπια να ονομάζονται Βόρεια Μακεδονία στα προϊόντα που φέρνουν. Άστα, άστα, έχει κάνει πάρα πολλά ο Σαμαράς. Πάρα πολλά. Δεν αξίζει να ξαναμπεί στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ας πάει ο άνθρωπος εκεί πέρα να πάρει τη σύνταξή του που παίρνει, να κάνει τις διακοπές. Πάρε μια βάρκα, Σαμαρά, πάρε μια βάρκα και πάρε για ψάρεμα καλύτερα.
1: Θα στείλει το γιο του, μην αγώνεσαι.
0: Έτσι, ναι. Έχουμε και αυτό. Έχουμε και αυτά. Έχουμε για τις επόμενες γενιές. Λοιπόν. Τι θέλω να σε ρωτήσω. Κάτι θέλω να σε ρωτήσω. Λοιπόν, ναι, για Σαμαρά. Μετά τη ΔΕΘ, πρώτη ερώτηση. Μετά τη ΔΕΘ, θα ανακοινώσει σίγουρα ότι θα μοιράσει δισεκατομμύριο ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή 1,5, τώρα λένε για 1,5 μπορεί και 2. Θα ανέβει το ποσοστό, πιστεύεις? Μετά τη ΔΕΘ της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είναι πολύ συγκεκριμένο. Αυτό που θέλει να δει ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή είναι φοροελαφρύνσεις, mm-hmm. όχι επιδόματα, έτσι, θέλει φοροελαφρύνσεις, mm-hmm. Και το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών που είχε βάλει ο Χατζηδάκης που έκανε μια νομοθεσία που τους γονάτισε αυτούς τους ανθρώπους, θέλει να το δει να καταργείται, να αποσύρεται, να το πάρει πίσω. Αν δεν τα κάνει αυτά, δεν θα κουνηθεί η βελόνα ούτε χιλιοστό. Μπορεί να πέσει κι άλλο.
0: Ξέρεις, κάποιοι τώρα αναφέρουν, αυτό είναι εντάξει, τώρα δεν είμαι προφήτης ούτε. Κάποιοι αναφέρουν ότι σε περίπτωση που υπάρξει, ας πούμε, κάποιο επεισόδιο με την Τουρκία, γιατί βλέπω και τα μηνύματα τώρα των Ακροατών, αναβάλλονται οι εκλογές. Ναι. Δηλαδή, ένα θερμό επεισοδιάκι να υπάρξει με την Τουρκία, αναβάλλονται οι εκλογές. Και εκεί πέρα μετά παραμένει στη θέση του ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αν. Γιατί τα έχει καλά με τον Ερντογάν. Τώρα κουμπάρι είναι. Δηλαδή, άμα δούνε ότι δεν τους γίνουν τα κουκιά. Έλα μωρέ, τώρα υπάρχει μια διαμάχη στο Αιγαίο κάπου, ένα θερμό επεισοδιάκι, μια επιστράτευση, όχι τίποτα τρελό. Άσε πάρουμε μια αναβολή. Υπάρχει, λες, αυτό το σενάριο κάπου.
1: Και εγώ δεν σου κρύβω, και εγώ το σκεφτόμουν. Και μετά έκανα μια έρευνα και είδα ότι αυτό το λέγανε και για τον Τσίπρα. Και μπορεί να το λέγανε και για τους προηγούμενους πρωθυπουργούς.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω γιατί ήμουν και πολύ μικρότερος, πολύ νεότερος. Αλλά θεωρώ ότι δεν νομίζω πως.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν γίνεται αυτό. Είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το ήθελε ο Μητσοτάκης, αλλά δεν νομίζω πως μπορούμε τόσο εύκολα να παίξουμε με την ευρωπαϊκή και διεθνή, εν πάση περιπτώσει, σκηνή, ας πούμε, των γεωπολιτικών.
0: Ναι, απλά.
1: Δεν μπορεί να κάνει ένα τηλέφωνο και να πει πάμε, θερμό επεισόδιο. Δεν γίνονται αυτά.
0: Υπάρχουν σχέδια σίγουρα για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Και σίγουρα παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο και οι πρεσβείες. Και σίγουρα βλέπουμε ότι έχει υπάρξει τώρα και η συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν. Έχουμε και τους Ισραηλινούς στη μέση με τη Συρία. Δηλαδή τρέχουν και κάποια γραμματάκια.
1: Κινούνται
0: και
1: τα πράγματα.
0: Είμαστε κι εμείς στη μέση, όχι τίποτα, Γιώργο. Δεν το λέω δηλαδή μόνο. Δεν είναι και ο Μητσοτάκης ο άνθρωπος στο κέντρο της γης.
1: Ναι.
0: Είναι και άλλα πράγματα τα οποία παράλληλα συμβαίνουν. Και από το πουθενά μπορεί να αναγκαστεί η κατάσταση να προχωρήσει αλλιώς.
1: Εννοείται. Γι' αυτό και πρέπει πάντα η χώρα να είναι και ετοιμοπόλεμη, έτσι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε οποιαδήποτε απειλή να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ να γίνεται κάτι τέτοιο τόσο εύκολα με ένα τηλεφώνημα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Όχι, με ένα τηλεφώνημα όχι, αλλά σίγουρα στο βάθος υπάρχει και αυτό. Το ότι ξέρεις κάτι είναι ένα σουσίδιο σε ό,τι συμβαίνει. Δεν θεωρώ ότι θα χάσω την εξουσία έτσι εύκολα.
1: Εντάξει, αυτό ήταν για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και πρωθυπουργούς που πέρασαν. Έτσι. Σου λέω ότι το ίδιο λέγανε και για τον Τσίπρα. Ότι το μόνο πράγμα που τον σώζει ήταν ένα θερμό επεισόδιο.
0: Με πιερακάκι πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας ή Δένια.
1: Πας μακριά τώρα.
0: Πάω πολύ μακριά. Ναι. Περίμενε τώρα, εδώ είδα την ώρα, είναι παρά 12.
1: Mm.
0: Δηλαδή έχουμε ένα δεκάλεπτο. Με πιερακάκι πρόεδρο Νέας Δημοκρατίας ή Δένια. Ή Δένια, δεν ξέρω, σου λέω. Μπορεί να έχει πλάνο και για Κωνσταντίνο Καραμάλι, για Κώστα Καραμάλι, όχι Κωνσταντίνο. Για Κώστα Καραμάλι, ας το πω έτσι. Δεν ξέρουμε, προφήτες δεν είμαστε. Με άλλον πρόεδρο στη Νέα Δημοκρατία, να στο θέσω αλλιώς.
1: Ναι. Κωνσταντίνο Καραμάλι, όταν λες.
0: Κώστα Καραμάλι.
1: Κώστα Καραμάλι, τον.
0: Σούβλες.
1: Ξανά.
0: Να κάνουν κανένα αντιλάκι με Πασόκ εκεί πέρα, Σαμαρά, αυτοί όλοι, να τον βάλουμε ξανά. Να μπα και αδυνατήσει. Όχι.
1: Λοιπόν, δύσκολο.
0: Αλλά κι αυτό.
1: Είναι και εξαφανισμένος τώρα.
0: Είναι και εξαφανισμένος, ναι. Ενώ είχε λίγο έτσι ένα ρόλο. Ναι. Αλλά είχε τον ξάδερφο που είναι έξω από το κάγκελο.
1: Σωστό και αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, έξω από το κάγκελο κάθεται ο ξάδερφος, το Αχιλλέα. Λοιπόν, άκου τώρα. Με νέο πρόεδρο η Νέα Δημοκρατία. Πόσο.
1: Πόσο.
0: Θα ανεβεί.
1: Ανάλογα τον πρόεδρο.
0: Οι αναποφάσεις τι θα γυρίσουν στο Μαντρί. Θα γυρίσουν στο Μαντρί αναποφάσιστοι.
1: Θα σου πω, εμείς κάναμε μια ερώτηση. Ναι. Στους Νεοδημοκράτες, ως ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, έτσι όχι το 2023 που ψήφισες, σήμερα, εσύ που δηλώνεις ότι θα ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία, αισθάνεσαι περισσότερο κεντρός, κεντροδεξιός ή δεξιός? Mm-hmm. Πρώτο, με 54% είναι κεντροδεξιός.
0: Ναι.
1: Μετά είναι ο κεντρός, mm-hmm. 24% και τελευταίο είναι ο δεξιός με 20%.
0: Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα αυτό, πάμε ξανά από την αρχή.
1: Η Νέα Δημοκρατία μέσα στο καζάνι της.
0: Ναι.
1: Έχει περισσότερους κεντροδεξιούς και κεντρώους.
0: Ναι.
1: Και η μικρότερη ομάδα που έχει μέσα Νέα Δημοκρατία είναι δεξιή.
0: Ναι.
1: Έχει λιγότερο δεξιούς από ότι έχει κεντρώους. Ή κεντροδεξιούς.
0: Πλέον.
1: Άρα, πλέον. Άρα, στην ερώτησή σου, για να επιστρέψω, η Νέα Δημοκρατία θα πήγαινε καλύτερα μάλλον με Πιερακάκη. Και όχι με Δένδια.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Δένδιας έχει ένα μικρότερο κοινό, ας πούμε, αν είναι πιο δεξιός, έχει ένα 20% αυτή τη στιγμή μέσα στη Νέα Δημοκρατία που θα μπορούσε να τον υποστηρίξει.
0: Βλέπεις κάποιο άλλο πρόσωπο που θα μπορούσε να αναλάβει την Προεδρία?
1: Σίγουρα θα θέλανε πολύ. Ο Χατζηδάκης.
0: Ο Άδωνης.
1: Ναι.
0: Αυτό θα είναι. Εκεί θα πέσουν οι τίτλοι τέλους. Εγώ στο λέω, το έχω δηλώσει. Σε περίπτωση που δω πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, δεν θεωρώ ότι θα γίνει, μην παρεξηγηθώ. Άμα γίνει όμως, φεύγω. Γεια σας, χάρηκα πολύ. Κρίμα, καλά να πάθετε. Γεια σας, το λέω να ξέρεις. Αλλά δεν νομίζω να γίνει. Λοιπόν, κανένα άλλο πρόσωπο, ε.
1: Δεν ξέρω αν ο Κυρανάκης θα ήθελε κάποια στιγμή, αλλά μάλλον είναι νέος. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Άρα Πιερακάκη δεν βγαίνει. Εκεί παίζεται το δίπολο αυτό για Προεδρία.
1: Ναι.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Πιστεύω εγώ προσωπικά το ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, που για μένα δεν θα πρέπει να υπάρχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο Νέα Δημοκρατία, αλλά βλέπω έτσι πώς λειτουργούν όλοι αυτοί οι αναποφάσιστοι και οι νεοδημοκράτες και ξέρεις τώρα οι συνήθειες που έχουν αποκτήσει οι νεοέλληνες, το ότι με ένα νέο πρόεδρο θα τα ξεχνούσαν όλα.
1: Καλά, αυτό
0: με ένα νέο πρόεδρο θα λειτουργούσαν σαν χρυσό ψάρι.
1: Γίνεται πάντα.
0: Δεν έγινε τίποτα. Νέο πρόεδρο, νέα αρχή, πάμε πυρακάκι και πάει λέγοντα. Ωραία. Τώρα υπάρχει και κάτι ακόμα. Γιατί συζητιέται γι' αυτό. Πλησιάζει ο Σεπτέμβριος. Και έρχεται η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Και υπάρχει ένα κοινό το οποίο λέει ότι ξέρεις κάτι. Εγώ θα πάω να ψηφίσω Ηλία Κασιδιάρη και ο Ηλίας Κασιδιάρης, βλέπω, έχουμε δει ότι ανακοινώνει κόμματα και ότι λέει τώρα εδώ πέρα ότι θα κατεβάσει τον αδερφό του και ότι έχουν καταθέσει στον Άριο Πάγο. Στον Άριο Πάγο, νομίζω, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Και κάτι κινείται τέλος πάντων. Και αναρωτιέμαι και λέω. Πρώτα απ' όλα, σύμφωνα με το παρελθόν. Δεν τοποθετούμε προσωπικά. Σύμφωνα με το παρελθόν, ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει στηρίξει και άλλους ανθρώπους. Έχει στηρίξει το Στίγκα, τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι πήραν ένα πεντάρι. 5,3 και αυτοί νομίζω.
1: Ναι.
0: Μέσα σε 2 εβδομάδες είναι αυτό, ξέρεις, αυτό που σου είπα της τελευταίας στιγμής.
1: Ναι.
0: Μπήκε μέσα στη Βουλή ο Στίγκας με τους Σπαρτιάτες. Έχει δει τι έχει γίνει τώρα. Κάτι κατσιβαρδάδες, κάτι φλόρικα, κάτι να υποστηρίζουν φανατικά τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό με τη στήριξη του Κασιδιάρη. Δεν θα τρελαθούμε τελείως. Όπως και στις ευρωεκλογές είχε στηρίξει τον Εμφιατζόγλου. Ο οποίος Εμφιατζόγλου δεν πήγε καλά.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, βλέπουμε τον Ηλία Κασιδιάρη αναδιαστήματα, γιατί από όσο γνωρίζω ο ίδιος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος, να στηρίζει κόμματα τα οποία μία πάνε καλά, μία μπαίνουν στη Βουλή και μετά στηρίζουν, ας πούμε, τη Νέα Δημοκρατία, αλλά παίρνουν ένα ποσοστό. Άρα υπάρχει ένα κοινό.
1: Που μπορεί να επηρεάσει, λέει.
0: Που μπορεί να επηρεάσει φυσικά τις εκλογές.
1: Mm-hmm.
0: Πρώτα απ' όλα, πόσο βλέπεις εσύ να είναι αυτό το κοινό?
1: Δύσκολη ερώτηση.
0: Δύσκολη.
1: Πραγματικά είναι δύσκολη, γιατί δεν μπορούμε, δεν το έχουμε ανοιχνεύσει αυτό το κοινό, νομίζω, στις δημοσκοπήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Και αδυνατό να πιστέψω κιόλας ότι είναι μεγάλο. Πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ναι, πρέπει να το εξετάσουμε.
1: Και να σου πω και κάτι. Εδώ θα πω και την προσωπική μου άποψη, ότι λυπάμαι αν υπάρχει μεγάλο μέρος του πληθυσμού που τόσο εύκολα μπορεί να επηρεαστεί από τον Ηλία Κασιδιάρη.
0: Έχει αποδείξει ότι επηρεάζει το Έλληνας.
1: Λυπάμαι.
0: Αλλά το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι το τι θα εκπροσωπήσει.
1: Ναι, για... ακριβώς. Γιατί εκπροσωπεί, όπως φάνηκε, λάθος επιλογές.
0: Κοίτα, να σου πω λίγο κάτι. Από τη Χρυσή Αυγή ακόμα, η οποία έχει φτάσει να ήταν τρίτο κόμμα.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι μέσα στη Βουλή ήταν πάρα πολύ ενεργοί. Και όντως λέγανε κάποια πράγματα τα οποία είχαν βάση. Και είχαν έναν πύρινο λόγο, ας το ονομάσω έτσι. Έναν πύρινο λόγο. Καλός ή κακός, κινήθηκε λάθος σε κάποια πράγματα, με τάγματα εφόδου τώρα και με βιοπραγίες και με όλα αυτά που δεν αρμόζουν σε ένα πολιτικό κόμμα. Και είχαμε μια κατάληξη μέσα από διάφορες συνθήκες, διάφορες αποφάσεις που μπήκαν στη φυλακή όλοι αυτοί που μπήκαν. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία είχαν ξεχωρίσει από τότε. Είναι ο Λαγός, είναι ο πώς τον λένε τον άλλο, ο Μιχαλολιάκος, ο Κασιδιάρης. Ήταν κάμια 5-6 άτομα τα οποία είχαν ξεχωρίσει από όλο αυτό το κόμμα. Mm-hmm. Κάποιοι στο μυαλό τους έχουν ακόμα τη Χρυσή Αυγή. Έχουν ακόμα αυτό που είχε γίνει τότε. Χωρίς όμως να έχουν εξετάσει το τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί μόνο από τους Σπαρτιάτες, αν κρίνουμε, εδώ πέρα έχουμε κάποιους ανθρώπους μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή, οι οποίοι δεν εκπροσωπούν σε καμία περίπτωση την Ελλάδα. Πρέπει λοιπόν, πριν κάνουν ό,τι κάνουν, να το επεξεργαστούν σωστά και να μην είναι παρορμητικοί. Εγώ είμαι υπέρ, στο λέω ξεκάθαρα, ο καθένας να έχει το δικαίωμα να κατέβει.
1: Ναι.
0: Είμαι υπέρ. Η δημοκρατία λέει ότι ξέρεις κάτι, θέλεις να κατέβεις στις εκλογές, να είσαι υποψήφιος, θες να κάνεις κόμμα, κάντο, κατέβα. Άμα υπάρχει κόσμος που θέλει να είσαι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να είσαι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εγώ είμαι υπέρ αυτού. Γιατί η δημοκρατία αυτό λέει.
1: Σαφώς.
0: Αλλά
1: φαντάζομαι αρκεί να μην εκπροσωπείς αντιδημοκρατικές αξίες. Που το ίδιο ισχύει και, αν θέλεις την άποψή μου, και για το ΚΚΚ.
0: Ναι, σωστό.
1: Γιατί και αυτό δεν θεωρώ, αν γινόταν κυβέρνηση, την επόμενη μέρα δεν θα γινόταν ποτέ ξανά.
0: Δεν μπορεί να υλοποιηθεί αυτό. Αλλά άκουσε με, θυμάσαι τι είπαμε στην αρχή. Αυτό το σενάριο βολεύει το Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Το να υπάρχουν πολλά κόμματα και να σπάνε τα ποσοστά βολεύει το Μητσοτάκη, να σου το πω έτσι απλά. Το να έχει μέσα στη Βουλή, γιατί είπες για πέντε κόμματα,
1: ναι.
0: Βολεύει το Μητσοτάκη να υπάρχουν 8 κόμματα, 9 κόμματα που ο καθένας έχει από ένα 5%.
1: Ναι.
0: Και να είναι πεντάρια όλοι και να μην είναι κάποιος στο 20. Να τον πηγαίνει, ας πούμε, με πίεση, να φοβάται ότι μπορεί να χάσει την εξουσία. Τον συμφέρει η διχόνοια.
1: Ναι. Πεντάρια όχι, αλλά κάτω από 3 σίγουρα θα τον βόλευε.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Βέβαια.
1: Ναι, για, σου λέω, 5 κόμματα στη Βουλή.
0: Βέβαια.
1: Και αυτοδυναμία στο 33, 34, 35 εκεί.
0: Άντε τώρα αυτό. Να εξηγήσει τον Έλληνα ότι υπάρχει το σύστημα το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί τον οποιοδήποτε για να παραμείνει στην εξουσία. Άστο. Δεν μπορεί να μπλέξει. Δεν μπορεί να μπλέξει. Έχουμε λίγο χρόνο.
1: Ναι.
0: Θέλω ένα σχόλιο. Για το αύριο, για το τι έρχεται.
1: Για το τι έρχεται.
0: ΔΕΘ, τώρα Γιώργο, άκουσε να σου
1: τη
0: πω.
1: ΔΕΘ.
0: 5 του μηνός είναι η ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην κάνουμε μετά τη ΔΕΘ εκεί, 12, 13, 12 νομίζω θα μιλήσει. Μετά τη ΔΕΘ, 14, 15, 16 μέχρι 20, εκεί πέρα πρέπει να κάνουμε και άλλη εκπομπή.
1: Ωραία, θα κάνουμε, γιατί θα έχουμε και άλλη δημοσκόπηση ούτως ή άλλως.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Και θα σου πω τώρα και το αποκλειστικό που έχει σχέση και με την ερώτηση που μου κάνεις. Ρωτήσαμε τους ανθρώπους που δηλώνουν ότι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές, αλλά τώρα είναι αναποφάσιστοι ή θα ψηφίσουν κάποιο άλλο κόμμα. Πόσο πιθανό θεωρείτε να αλλάξει η άποψή σας για τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ?
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν, η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία, δεν θα σου δώσω νούμερο, θα το δεις όταν δημοσιευθεί η δημοσκόπηση, λέει καθόλου. Συντριπτική πλειοψηφία, έτσι.
0: Δεν θα αλλάξει άποψη.
1: Δεν θα αλλάξει άποψη, όχι.
0: Μετά τη ΔΕΘ.
1: Μετά τη ΔΕΘ. Δηλαδή, ό,τι και να μου δώσει.
0: Ναι.
1: Δεν θα το πάρω. Δηλαδή, θα το πάρω.
0: Τέτοια μαγιά δηλαδή που
1: μαλάνε. Δεν θα αλλάξω άποψη. Ναι.
0: Λοιπόν, και εγώ σου δίνω αποκλειστικό το ότι όταν θα πει ότι θα μοιράσει 2 δισεκατομμύρια, οι πιο πολλοί θα πούνε πάμε να τα πάρουμε.
1: Θα τα πάρουνε.
0: Πάμε να τα πάρουμε.
1: Θα τα πάρουνε. Δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά δεν ξέρω αν θα τους πείσει αυτούς τους ανθρώπους που έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία να ξαναγυρίσουνε. Δεν το βλέπω.
0: Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε.
1: Επίσης, τα τρία πρώτα. Θα σου δώσω ακόμα ένα αποκλειστικό.
0: Mm-hmm.
1: Τα τρία πρώτα ζητήματα που προκάλεσαν τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια στους νεοδημοκράτες.
0: Ναι.
1: Είναι η ακρίβεια και το κόστος ζωής,
0: ναι,
1: η διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών και η υπόθεση των ΟΠΚΕΠΕ, του ΟΠΚΕΠΕ, έτσι. Και πιο κάτω είναι οι ομόφυλοι, το τεκμαρτό εισόδημα που είπαμε και πριν, η υπόθεση των υποκλοπών και άλλα εθνικά θέματα. Αυτά είναι πιο κάτω.
0: Είναι πιο κάτω.
1: Αυτά είναι πιο κάτω, ναι. Ο ΟΠΚΕΠΕ, Τέμπη και ακρίβεια. Αυτά είναι που χτύπησαν τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και ο γάμος των ομοφυλοφίλων όμως ήρθε.
1: Ναι, και αυτό είναι πιο ψηλά, αλλά και πάλι δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό.
0: Λοιπόν, να σου κάνω και μια πλάκα γιατί πρέπει να κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο κόσμος ζητάει, έχω πάρα πολλά μηνύματα, ο κόσμος ζητάει στην επόμενη δημοσκόπηση να υπάρξει μια ερώτηση προς τους ψηφοφόρους εάν έχουν κάνει εισαγωγή σε ψυχιατρίο ή αν είναι καλά στα μυαλά τους, γιατί καλός ή κακός αυτό θα πρέπει να περάσει σίγουρα για το ελληνικό κοινοβούλιο, πρέπει τουλάχιστον και οι βουλευτές να περνάνε από κάποιες εξετάσεις και από κάποιες επιτροπές, γιατί έχουμε δει μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, Γιώργο, κάτι περιπτώσεις, ας τις ονομάσω έτσι, που είναι για κλάμα.
1: Σωστό.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Συμφωνούμε λοιπόν ότι πρέπει να γίνει επιτροπή.
1: Θα έπρεπε.
0: Γιώργιος Βασιλιάδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομήν ημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συναγερμός έχει σημάνει στα νυχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο, όπου επιβατηγό πλοίο με 279 επιβαίνοντες βυθίστηκε κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες. Το επιβατηγό πλοίο βυθίστηκε περίπου 3 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Επί τόπου έσπευσαν σκάφη των κατοχικών δυνάμεων, ελικόπτερο και παρακείμενα πλοία. Στην περιοχή επικρατεί σφοδρή θαλασσοταραχή που δυσχεραίνει το έργο της διάσωσης και περισυλλογής των ναυαγών. Αύριο μαζί με τον Αύγουστο κλείνει και ένα σημαντικός ευρωπαϊκός κύκλος, η περίοδος υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Ήταν μια πραγματική ευκαιρία την οποία αξιοποίησαμε στο έπακρο, αναφέρει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να απαντήσει. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε ψέματα το 2018 όταν πρότεινε το δικαίωμα προαίρεσης ή τώρα που το θεωρεί ανέφικτο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί τα συμφέροντα των φαντς, σημειώνει το Πασόκ. Η κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο συγκέντρωσης πόρων και επενδύσεων στους λίγους και ισχυρούς, ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να ζει με ακρίβεια, στεγαστική ασφυξία, καθυλωμένους πραγματικούς μισθούς και υποβαθμισμένες δημόσιες υπηρεσίες, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στα χρωστούμενα της κυβέρνησης προστίθεται και ο πακτολός των δισεκατομμυρίων που θα πληρώσει τελικά ο λαός για να στηριχτεί το μεγάλο κεφάλαιο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και τα 600 αντιλαϊκά του προαπαιτούμενα, τα περισσότερα εκ των οποίων ψήφισαν από κοινού Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ο περισσότερα εκ των οποίων ψήφισαν από κοινού Νέα Δημοκρατία, Πασόκ.

0: να απολογείται. Και με την ελληνική λύση να είναι βέβαιος ότι θα απολογηθεί και θα λογοδοτήσει, υπογραμμίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρουν την αγωνιστική τους δράση αγρότες, καθώς αποφασίστηκε η πραγματοποίηση συλλαλητηρίου το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης, με τους παραγωγούς να προαναγγέλουν και κάθοδο τρακτέρ. Η απόφαση ελήφθη στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στα Μάλγαρα, με τη συμμετοχή αγροτών από πολλές περιοχές της χώρας. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Κέντρος διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών θα πραγματοποιήσει αύριο Δευτέρα η ΑΔΕΔΗ, καταγγέλλοντας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, την απαράδεκτη πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και διεκδικώντας την επαναχορήγηση με νομοθετική ρύθμιση του 13ου και 14ου μισθού. Επίσης, αύριο προχωρούν σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Μαξίμου για τα αιτήματά τους οι εποχικοί πυροσβέστες. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σήμαντρα του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο Δευτέρα για Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, Κάρπαθο και Κάσο. Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 για μεγάλο μέρος της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Δευτέρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Έθριος καιρός αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην

0: προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
1: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
2: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: Να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας. Να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
8: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
7: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος, δηλαδή.
9: Κι αν έχετε ζήσει,
7: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά, είναι αυτή που πας έρχεται, από τα ψηλά. Θα μου πει τον καταφέρον του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύματα.
10: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη.
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
2: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
1: Χρόνια και ζαμάνια, υπό... χρόνια και ζαμάνια.
2: Ναι, μου φαίνεται σαν να είναι πέρσι.
1: Πραγματικά όμως. Εδώ τώρα κάθομαι και ψάχνω άμα είμαι απόγονος του Γιολδάση Σερέτη, γιατί είχαμε μια τέτοια πληροφορία. Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά είμαι, εγώ καλά είμαι. Εσύ πώς πέρασες?
1: Φίλε μου, να σου πω την αλήθεια, είμαι άνθρωπος που δεν μπορώ να πάω στη θάλασσα. Μ' αρέσει πιο πολύ το κρύο το νερό. Δηλαδή πήγα έτσι 2 μέρες στο ποτάμι.
2: Ωραίος.
1: Πάγωσα. Μ' άρεσε όμως, δηλαδή αναζωογονητικό. Και γέμισα μπαταρίες και γύρισα.
2: Ότι γέμισε μπαταρίες είναι το καλύτερο.
1: Ναι, ξεκουράστηκα.
2: Γιατί οι εποχές που έρχονται είναι δύσκολες.
1: Δύσκολες.
2: Ναι, δύσκολες. Σήμερα το θέμα μας είναι ένας Τουρκοεβραίος μεγιστάνας, ο Ραχμί Κότς, ο οποίος εργάζεται για τη διχοτόμηση του Αιγαίου. Είναι, ο Κότς είναι ιδιοκτήτης του κολοσσού, του ελεγγυακού κολοσσού Κότς. Έτσι, αυτός ο Ραχμί Κότς λοιπόν εργάζεται σκληρά για τη διχοτόμηση του Αιγαίου και τον τιμήσανε την αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Μητυλίνης, ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης. Ο Κότς, ως το μεγάλο αφεντικό της τουρκικής εταιρείας πετρελαίου, συνδέεται με το Όρους Ρέις, όσο και με την προσπάθεια εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου του Αιγαίου που ανήκει στην Ελλάδα. Οι εταιρείες του έχουν λάβει εκατοντάδες εκατομμύρια από το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης, με την υπογραφή Μητσοτάκη, την ίδια στιγμή που προμηθεύουν τον τουρκικό στρατό με σύγχρονα άρματα μάχης και όχι μόνο. Η ενέργεια λοιπόν του Περιφερειάρχη να βραβεύσει ένα Τούρκο ο οποίος θέλει τη διχοτόμηση, εργάζεται για τη διχοτόμηση του Αιγαίου, είναι αντεθνική. Το Κότς βρήκε. Ο Κότς είναι ο μεγαλύτερος. Έχει τεράστια επιρροή. Είναι κολλητός της οικογένειας Μητσοτάκη. Υπάρχουν φωτογραφίες με ο Κότς, η Μαρέβα και ο Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης, μαζί. Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες με τους Μητσοτάκηδες. Όπως θα δεις και στη συνέχεια, ο Κότς επισκέφθηκε το Μητσοτάκη λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός. Είναι ο μεγαλύτερος βιομήχανος και έχει κάνει πολλά. Δηλαδή εργάζεται στην ενέργεια, εργάζεται στη δόμηση, εργάζεται παντού. Ο παντού είναι μπερμένος ο Κότς. Είναι μια ισχυρή φυσιογνωμία, είναι και πρόεδρος της ενισχύει τη Φενέρμπαξέ ποδοσφαιρικά. Αλλά έχει μπει και μέσα στα ελληνικά πράγματα και ο στόχος του είναι η Κρήτη. Θέλει να κάνει την Κρήτη κέντρο ενεργειακό και να την πάρει η Τουρκία και εργάζεται πολύ πυκνά γι' αυτό. Έτσι, ο Κότς λοιπόν εμείς τον βραβεύσαμε και ο κύριος Κώστας Μουτζούρης, που είναι περιφερειάρχης του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι στο Αιγαίο, στο Βόρειο Αιγαίο, ο κύριος Μουτζούρης.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και τίμησε τον Ραχμί Κότς, που εργάζεται για τη διχοτόμηση του Αιγαίου. Είναι 94 χρονών, είναι 94 χρονών τώρα ο Κότς. Αλλά δεν έπαψε ποτέ να έχει βλέψεις στο μισό Αιγαίο και ειδικά στην Κρήτη που θέλει να την κάνει ενεργειακό κόμβο. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, η Κρήτη πρέπει να γίνει, θα γίνει ενεργειακός κόμβος, γιατί εκεί θα αποθηκεύεται η ενέργεια που θα παράγουν πολλές πηγές. Την ίδια στιγμή λοιπόν που ο Κότς έχει στενές σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη, έχει διορίσει επίτιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κότς που είναι ιδιωτικό, τον Αλέξη Τσίπρα. Και έχει και στενές σχέσεις και με τον Τσίπρα. Έτσι λοιπόν μπορεί και ελέγχει ίσως την πολιτική σκηνή στην Ελλάδα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πριν από 2 χρόνια νομίζω, το 2024, διορίστηκε επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κότς. Και τώρα ρωτάμε, πώς ένας πολιτικός αρχηγός που εκπροσωπεί τα εθνικά συμφέροντα είναι καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο ενός τύπου που θέλει τη διχοτόμηση του Αιγαίου. Περίεργο. Και έχει λοιπόν, ο κύριος Κότς έχει στενές σχέσεις με τη Μαρέβα Μητσοτάκη, τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Αλέξη Τσίπρα. Ακούγομαι?
1: Βέβαια.
2: Πρόσεξε. Να δούμε τι είναι ο Κότς. Τσίπρας Μητσοτάκης Κότς, τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου, η ΤΡΑΟ, το ελληνικό δημόσιο έχει χρηματοδοτήσει από το Ταμείο Ανάκαμψης τον Κότς με 200 εκατομμύρια ευρώ. Ο Τσίπρας έγινε διδάκτορα στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο Κότς, βραχίωνα των συμφερόντων του Κότς. Ο Κότς έχει το 51% της κρατικής τουρκικής εταιρείας πετρελαίου, στην οποία ανήκουν τα γεωτρύπανα που αμφισβητούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο. Έχει μακροχρόνια οικογενειακή γνωριμία με τον Μητσοτάκη, τον οποίο επισκέφτηκε στο γραφείο του στη Βουλή το 2018, λίγο πριν ο Μητσοτάκης αναλάβει πρωθυπουργός. Το 2018 συζητήθηκε η πρόθεση του Κότς να επενδύσει στην Ελλάδα μέσω της εταιρείας Κότς Holdings. Μέσω αυτής αγόρασε μια τουριστική εταιρεία, η οποία με τη σειρά της αγόρασε την Avis, εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων και leasing. Τα μισά αυτοκίνητα του ελληνικού κοινοβουλίου ανήκουν στην Avis, δηλαδή στον Κότς. Αυτά τα αυτοκίνητα που παίρνουνε. Το 2022 δώσαμε στην εταιρεία Κότς 200 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για να κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα. Πρόσεξε τώρα, το θέμα των επενδύσεων των ξένων, αυτές μοιράζονται σε πολλές βάσεις. Και, όταν έρχεται ένας επενδυτής να κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα, εμείς τον χρηματοδοτούμε, έχει γίνει και στο παρελθόν αυτόν, για να μην βάλει ούτε ένα ευρώ από την τσέπη. Το 2022 λοιπόν η εταιρεία του Κότς πήρε 200 εκατομμύρια από το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης. Πιθανόν στο μέλλον Τσίπρας Μητσοτάκης να υπογράψουν τις πρέσπες του Αιγαίου, γιατί αυτό έχει σαν στόχο ο Κότς. Έχει γίνει μια αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία εναντίον της Τουρκίας και την καταψήφισε ο Τσίπρας, το ΚΚΚ και ο Βαρουφάκης. Δηλαδή πήγανε εναντίον των ελληνικών συμφερόντων. Αυτά τα τρία κόμματα μπορούν να είναι και στο τουρκικό κοινοβούλιο και όχι στο ελληνικό. Ολοκληρώνοντας το πρώτο σημαντικό ιστορικό, να σας υπενθυμίσω, απευθύνω μια έκκληση στους κριτικούς να μην παραδοθείτε στον τουρκοεβραίο κότς. Η Κρήτη μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο, ενώ η ευνή διαείσοδος του τουρκικού ομίλου κότς στα έργα αποθήκευσης ενέργειας προκαλεί ανησυχίες για ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειας. Η Κρήτη μετατρέπεται σε στρατηγικό κόμβο. Έτσι. Η Κρήτη δεν είναι μια απλή περιφερειακή μονάδα του ελληνικού δικτύου. Το νησί εξελίσσεται ραγδαία σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο, ικανό να μεταφέρει και να αποθηκεύει και να διοχετεύει ρεύμα σε τρεις υπήρους. Στην Ασία, στην Ευρώπη και στην Αφρική. Η εγκατάσταση των τεχνολογικών υποδομών υπερυψηλής τάσης έχει μετατρέψει το νησί σε σημείο κλειδί του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Χάρτη. Ενώ η επικείμενη έναρξη του διασυνδετηρίου καλωδίου προς Κύπρος και Ισραήλ αναμένεται να του δώσει βαρύτητα πρωτοφανή για την ελληνική περιφέρεια. Το ενδιαφέρον ωστόσο δεν είναι μόνο τεχνικό-οικονομικό, είναι γεωπολιτικό και καθαρά εθνικό. Η μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει επιταχυνθεί. Τα φωτοβολταϊκά και τα αεολικά πάρκα ήδη στην Κρήτη ξεπερνούν τα 2 γιγκαβάτ με προγραμματισμένη ισχύ πολύ παραπάνω. Οι διακοπές παραγωγής, οι αρνητικές τιμές στην αγορά και η πίεση στο δίκτυο αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα χρειάζεται επιγόντως σταθμούς αποθήκευσης με μπαταρίες μεγάλης διάρκειας, πλήρως αυτόνομους, συμβατούς με τις νέες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Και η Κρήτη είναι ο κόμβος στον οποίο θα γίνει η αποθήκευση της ενέργειας. Ο ξαφνικός παίκτης λοιπόν ο Κότς μέσα σε λίγες εβδομάδες χωρίς καμιά δημοσιότητα ο τουρκικός βιομηχανικός κολοσσός Κότς Holding απέκτησε σημαντικά ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία στην Κρήτη με εξαγορές εταιριών που κατήχαν άδειες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο όμιλος πέρασε σιωπηλά σε πλεονεκτική θέση εν ώψη των επομένων προκηρύξεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι διαθέσιμες πληροφορίες αναφέρουν ότι προετοιμάζεται για αιτήσεις συνολικής ισχύος άνω των 160 ΜΒ και χωρητικότητος 700 ΜΒ. Ποσοστό που αντιστοιχεί τη διαθέσιμη ενεργειακή χωρητικότητα όλης της Κρήτης. Αν αγκριθεί αυτό το πακέτο, ο Κότς θα αποκτήσει τον έλεγχο, την αποθήκευση και ροή της ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού που συνδέεται απευθείας με την υπηρετική Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιερουσαλήμ. Ο Κότς είναι τουρκοεβραίος και εργάζεται για τα συμφέροντα του Ισραήλ όπως και πολλοί πολιτικοί στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον ενός τουρκικού ομίλου για υποδομές σε ελληνικό έδαφος δεν είναι κάτι νέο. Όμως η συγκυρία το κάνει πολύ επικίνδυνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία έχει θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα την απεξάρτηση από ενεργειακούς κινδύνους και εξωτερικές επιρροές. Η Κρήτη με τη σύνδεση στα ρέγγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εμπλοκή εταιριών όπως η Nexans έχει αποκτήσει μια πολύ σημαντική γεωστρατηγική σημασία. Είναι η πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενέργεια. Η πιθανότητα να ελέγχονταν κρίσιμες υποδομές αποθήκευσης από εταιρεία που συνδέεται με την τουρκική βιομηχανία θέτει εύλογα ερωτήματα ασφάλειας. Ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα της λειτουργίας? Ποιος θα ρυθμίζει τη ροή της ενέργειας? Ποιος μπορεί αν χρειαστεί να επιβραδύνει ή να επιταχύνει το σύστημα? Οι απαντήσεις δεν είναι πολιτικές, δεν είναι τεχνικές, είναι πολιτικές. Η Κρήτη είναι ένας κόμβος και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα περνάει ένα τεστ αξιοπιστίας. Η Κρήτη χωρίς να το επιδιώξει έγινε ο καθρέφτης της ενεργειακής πολιτικής της χώρας. Από το αν θα διασφαλίσει την κυριαρχία υποδομών θα κριθεί κατά πόσον η Ελλάδα είναι αξιόπιστος ενεργειακός εταίρος της Ευρώπης. Δηλαδή η Ευρώπη θέλει την Κρήτη ενεργειακό αποθηκευτικό χώρο ενέργειας. Ο έλεγχος της αποθήκευσης είναι η νέα ισχύς και εκεί παίζεται το επόμενο μεγάλο παιχνίδι εξάρτησης. Η εμπλοκή του ΚΟΤΣ δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απλώς ως επενδυτική ευκαιρία. Είναι μια σαφής πρόκληση κυριαρχίας μέσα στο ευρωπαϊκό περιβάλλον που ήδη ανησυχεί για την τουρκική διείσδυση σε κρίσιμες υποδομές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Η Αθήνα καλείται να αποφασίσει αν θα διατηρήσει τον έλεγχο των ενεργειακών νεύρων ή συνδέσεων ή θα τους παραχωρήσει σε ξένους παίκτες σε μια κρίση που θα μπορούσε να κατεβάσουν οι ξένοι παίκτες τον ενεργειακό διακόπτη για την Ελλάδα και να μην έχει καθόλου ενέργεια. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης έχει στενές σχέσεις με τον ΚΟΣ, το ίδιο και ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου ΚΟΣ. Το 24 ο ΚΟΣ τον ανακήρυξε επίτιμο καθηγητή. Πώς είναι δυνατόν, Γρηγόρη, ένας πολιτικός αρχηγός να συνεργάζεται στενά ή μάλλον να χειραγωγείται από ένα επιχειρηματία που θέλει τη διχοτόμηση του Αιγαίου? Καταλαβαίνεις τι παιχνίδι παίζεται.
0: Τεράστιο παιχνίδι, πολλά εκατομμύρια.
2: Ναι, ναι, αλλά παίζεται και το παιχνίδι της ανεξαρτησίας της Ελλάδας.
0: Βέβαια.
2: Έτσι. Εκτός όμως από τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα, η αγωνία του ελληνικού υπέξου του Υπουργείου Εξωτερικών είναι πώς θα έρθουμε κοντά με την Τουρκία. Την ώρα που ο Ερντογάν θέτει θέμα μέχρι και για τη Θεσσαλονίκη. Οι εφημερίδες αποκαλύπτουν τα κρυφά δώρα στον Ερντογάν. Η λάθρα επίσκεψη της Υφυπουργού Εξωτερικών Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου στο Στρασβούργο και οι άγνωστες πολιτικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτή η ιστορία έχει θαυτεί. Η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου είναι Υφυπουργός Εξωτερικών και έχει κάνει μυστικές συμφωνίες στο Στρασβούργο που τις αγνοεί ο ελληνικός λαός. Ούτε οι εφημερίδες έχουν γράψει τίποτα. Ο λόγος που αφαιρέθηκε πραξικοπομματικά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ο φάκελος των αυτοαποκαλούμενων τουρκικών σωματείων είναι γιατί η κυρία Παπαδοπούλου συζήτησε αυτό το θέμα με το Στρασβούργο. Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αφαιρεθεί ο φάκελος των τουρκικών σωματείων στη Στράκη. Στο τραπέζι είναι μια πρόταση να αναγνωρίζουν τα σωματεία μόνο τον εαυτό τους ως τουρκικά για να παρακαμφθεί ο Άριος Πάγος. Κοίτα τι κάνουν, τι παιχνίδια παίζουν. Και επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, αυτό συζήτησε η κυρία Παπαδοπούλου, μόνο στο Θερμαϊκό, τη Σκύρο και τη Θάσο. Σε κανένα άλλο νησί συζήτησε να μην μπορούμε να επεκτείνουμε την κυριαρχία μας στα 12 μίλια. Το ΙΠΕΞ υποχώρησε και για τους Τούρκους μετακλητούς δασκάλους. Δέχτηκε τη λίστα της Άγκυρας για τους μετακλητούς δασκάλους στη Θράκη. Το δικαστικό Μέγαρο Κομωτινής θα γίνουν τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Ντεκτάς της Θράκης» που είναι ο Αχμέτ Σαδίκ, ο Τούρκος εκεί που εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Τουρκίας στη Θράκη. Την ίδια ώρα όμως, δυο προεδρικές αποφάσεις που φέρνουν την υπογραφή του Ρετζέπ Τακίπ Ερντογάν, η Τουρκία που γίνονται όλα αυτά, η Τουρκία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Αθήνας. Το ελληνικό ΕΠΕΞ ξεκαθαρίζει ότι οι τουρκικές αποφάσεις είναι παράνομες στο βαθμό που επεκτείνονται πέραν των τουρκικών υδάτων και δεν μπορούν να δημιουργήσουν τελεσμένα. Σε μια κίνηση που προκαλεί νέα ένταση στις ελληνικές σχέσεις και ταυτόχρονα ευνηδίασε την Ελλάδα, η Τουρκία προχώρησε σε επίσημη ανακήρυξη δύο εθνικών θαλασσίων πάρκων σε περιοχές του Βορειοανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου σε εκτάσεις πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Δηλαδή οι Τουρκοί έχουν κυκλώσει τον Ποδοκαστελόριζο με αυτή την κίνηση. Αυτές οι σχετικές αποφάσεις που βγήκανε με ημερομηνία 15 Αυγούστου του 2026 και την εκγραφή του Τούρκου Προείδρου Ερντογάν δημοσιεύτηκαν στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως, επισημοποιώντας ένα σχέδιο που είχε παρουσιαστεί το προηγούμενο διάστημα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Θαλασσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Η ελληνική πλευρά αντέδρασε με το Υπουργείο Εξωτερικών να στέλνει σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η μονομερής ανακήρυξη εθνικών θαλασσίων πάρκων σε περιοχές εκτός της τουρκικής δικαιοδοσίας δεν παράγει κανένα ένομο συμφέρον και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Πρόσεξε τώρα. Ο Κότς και αυτά τα δύο θαλάσσια πάρκα συνδέονται στενά. Οι δύο περιοχές που επέλεξε η Άγκυρα, θα δούμε τώρα ότι το πρώτο τουρκικό θαλάσσιο πάρκο εκτείνεται στην περιοχή της επαρχίας Ατάλιας. Η συγκεκριμένη χωροθέτηση αφορά μια ιδιαίτερα ευαίσθητη θαλάσσια ζώνη στην Ανατολική Μεσόγειο και περιβάλλει ουσιαστικά τη θαλασσία περιοχή γύρω από το Καστελόρισο. Δηλαδή, με αυτή τη θαλάσσια ζώνη μας αποκόπτει από το Καστελόρισο, επαναφέροντας το προσκήνιο τις πάγιες τουρκικές διεκδικήσεις στην περιοχή που έχει Άγκυρα διαχρονικά. Το δεύτερο πάρκο χωροθετείται στις τουρκικές ακτές της Ρεδεστού και του Κανάκ Τσαλέ, σε μια θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται γεωγραφικά μεταξύ της Αμοθράκης και της Λίμνης στο Αιγαίο. Η επιλογή των δύο περιοχών θεωρείται από την ελληνική πλευρά ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η αφορά σημεία στα οποία η Τουρκία έχει κατά καιρούς προβάλει μονομερείς θέσεις σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές. Η Τουρκία δεν δέχεται τις θαλάσσιες ζώνες και δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση για τις θαλάσσιες ζώνες. Εμείς τις έχουμε υπογράψει. Έτσι. Η Αθήνα υπογραμμίζει επίσης ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα στο βαθμό που επεκτείνονται σε περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Κατά συνέπεια, όπως τονίζει το ΕΠΕΞ, η τουρκική ενέργεια δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τα διεθνή ύδατα ως προς τα ελληνικά και τουρκικά δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας. Η ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην επισήμανση ότι η μονομερής θέσπιση από την Τουρκία εθνικών θαλασσίων πάρκων σε περιοχές εκτός δικαιοδοσίας του δεν μπορεί να μεταβάλει το νομικό καθεστώς των συγκεκριμένων θαλασσίων ζωνών, ούτε να επηρεάσει τα δικαιώματα που απαραίουν από το διεθνές δίκαιο. Η τουρκική κίνηση ερμηνεύεται ως απάντηση στην ελληνική πρωτοβουλία τη δημιουργία εθνικών θαλασσίων πάρκων στο Νότιο Αιγαίο και στο Ιόνιο, η οποία είχε ανακοινωθεί στις 21 Ιουλίου του 25 πέρσι. Το ελληνικό ΙΠΕΞ επισημαίνει τη θεμελιώδη διαφορά μεταξύ των δύο περιπτώσεων, υπογραμμίζοντας ότι τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα δεσπίστηκαν σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της θάλασσας αποκλειστικά εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Αντίθετα, σύμφωνα με την Αθήνα, η Άγκυρα επιχειρεί να χρησιμοποιήσει το περιβαλλοντολογικό χαρακτήρα των θαλάσσιων πάρκων για να επεκτείνει μόνο μερός την παρουσία της και τις αξιώσεις της σε θαλάσσιες περιοχές δεν βρίσκονται υπό την κυριαρχία της. Οι Τούρκοι δεν έχουν, όπως και οι Αμερικάνοι, δεν έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Έτσι δεν αναγνωρίζουν δηλαδή τα 6 μίλια, τα 12, την υφαλοκρηπίδα. Δεν τα αναγνωρίζουν αυτά γιατί δεν έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Εμείς όμως το έχουμε υπογράψει. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς συζητάνε δύο χώρες που η μία έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας και η άλλη το έχει απορρίψει. Πώς συζητάνε, δηλαδή τι κοινό σημείο μπορούν να βρουν η Ελλάδα και η Τουρκία. Εμείς έχουμε υπογράψει τις διεθνείς συνθήκες για το δίκαιο της θάλασσας. Οι Τούρκοι δεν το αποδέχονται. Τι ακριβώς συζητάμε δηλαδή τώρα. Πού θα βρούμε κοινή γραμμή, αφού οι Τούρκοι δεν αποδέχονται το δίκαιο της θάλασσας. Η κίνηση της Τουρκίας έρχεται μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία στον τουρκικό τύπο πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για την ελληνική στρατιωτική δραστηριότητα στο Αιγαίο με ιδιαίτερες αναφορές ακόμη και στο νησί της Ρο. Το γεγονός αυτό ενισχύει στην Αθήνα την εκτίμηση ότι η ανακήρυξη των πάρκων δεν αποτελεί μια απλή περιβαλλοντική πρωτοβουλία αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα τουρκικών απαιτήσεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν δημιουργούνται τελεσμένα, λέμε εμείς, και η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένα όπως δημιούργησε στα Ήμια. Έτσι, τώρα οι τουρκικές στράτες ψαρεύουν στο Αιγαίο και κανείς δεν τις ενοχλεί. Κανείς δεν τις ενοχλεί. Τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Ο Κότς εργάζεται για τη διχοτόμηση του Αιγαίου και είναι κολλητός της οικογένειας του Μητσοτάκη και έχει ανακηρύξει και τον Τσίπρα επίτιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο που είναι ιδιωτικό. Το Πανεπιστήμιο Κότς στην Τουρκία είναι ιδιωτικό. Και έχουν ανακηρύξει επίτιμο καθηγητή τον Τσίπρα. Άμα δεις τις φωτογραφίες, τα βραβεία που του δώσανε και το πτυχίο που του δώσανε, θα πάθεις πλάκα. Και ο Τσίπρας φωνάζει τις συγκεντρώσεις για τα εθνικά δίκαια. Ποια εθνικά δίκαια, αφού είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κότς. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και ταυτόχρονα, τι ρόλο παίζει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην όλη ιστορία. Γιατί ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ποζάρει συνεχώς δίπλα στον Κότς. Έτσι. Γιατί εμείς να πρόσεξε τώρα. Η Κρήτη, η Μητροπόλη της Κρήτης δεν υπακούν στην ελληνική εκκλησία. Υπακούν στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Οι τέσσερις Μητροπόλεις της Κρήτης υπακούν το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Δεν υπακούν στο Πατριαρχείο της Ελλάδας. Όπως υπακούν είναι όλες οι άλλες εκκλησίες. Αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα που πρέπει η Εκκλησία της Ελλάδας να πάρει θέση αλλά δεν παίρνει γιατί ο Ιερώνυμος είναι και τέκτονας. Θα σου πω μια ιστορία. Πέρσι το Δεκέμβρη η Αθηναϊκή Λέσχη, που είναι εδώ στην Πανεπιστημίου, έκανε μια εκδήλωση για τα 150 χρόνια της ίδρυσής της. Η Αθηναϊκή Λέσχη έχει μόνο 1000 μέλη και αυτά είναι όλοι τέκτονες. Στην πρώτη σειρά των εκδηλώσεων ήταν ο Ιερώνυμος. Και ποιοι άλλοι ήτανε? Ποιοι άλλοι? Ο Καραμαλής, ο Βορύδης, ο Αυγενάκης. Μπορώ να σου λέω ονόματα.
1: Όλοι μαζί με τον Τζέρι, έτσι.
2: Ναι. Με τον ναι. Και παίρνανε μέρος στη γιορτή που έγινε για τα 150 χρόνια το Δεκέμβρη, πέρσι, στις αρχές του Δεκέμβρη, του 25. Και παίρνανε μέρος γιορτάσανε τα 150 χρόνια της Αθηναϊκής Λέσχης. Ο Σαμαράς ήταν μέσα, όλοι ήταν μέσα. Και πρέπει να ξέρεις ότι εφόσον η κεφαλή της Εκκλησίας είναι τεκτονική, θα υπακούει ο Ιερώνυμος στους τέκτονες. Εγώ τον έχω σε φωτογραφίες που συμμετέχει στη μασονική αλυσίδα με πολλούς υπουργούς και πολλούς άλλους επίσημους. Φωτογραφίες. Αυτό ο Ιερώνυμος δεν το έχει αρνηθεί αυτό. Δεν το έχει αρνηθεί. Υπάρχουν οι φωτογραφίες του. Στην τελετή που έγινε πέρσι για τα 150 χρόνια της Αθηναϊκής Λέσχης, δεν μπορείς να φανταστείς πόσος τεκτονικός κόσμος ήτανε. Πόσος τεκτονικός. Όλοι αυτοί είναι ψηφισμένοι από τον ελληνικό λαό.
1: Μασόνια.
2: Ναι. Κυβερνάνε. Είναι, κοίτα.
1: Μασόνια.
2: Η μασονία είναι σύστημα εξουσίας. Είναι ένα σύστημα εξουσίας που έχει επιβληθεί σε όλο τον πλανήτη. Και είναι πανίσχυρη. Έτσι, κανείς δεν τους κουνάει. Και να πω και μια πικρή αλήθεια, όλες οι επαναστάσεις ήταν μασονικές. Ο Ξάνθος τα απομνημονεύματά του στον πρώτο τόμο γράφει, πρέπει να ιδρύσουμε μια εταιρεία κατά τα πρότυμα των ελευθεροτεκτόνων. Το λέει ο Ξάνθος, που ίδρυσε την Φιλική Εταιρεία. Η Γαλλική Επανάσταση έγινε γιατί όλοι ήταν μέλη της ΤΟΑΣ των Ιακωβίνων. Της ΟΑΣ που ήταν στον δρόμο του Αγίου Ιακώβου. Πρόσεχε τώρα, η Αμερικάνικη Επανάσταση ξεκίνησαν τέκτονες. Το άγαλμα της ελευθερίας, πρόσεξε τα μια λεπτομέρεια, κρατάει στο χέρι του ένα πισό. Το πισό που ο μασονισμός θα δώσει το φως σε όλο τον πλανήτη. Έτσι. Ποιο ελληνικό κόμμα είχε σύμβολο τον πισό? Η Νέα Δημοκρατία. Όλα κολλάνε. Και η Ρωσική Επανάσταση φυσικά, ο Λένιν ήταν μασόνος και ο Τρότσκι επίσης. Έτσι. Και τι να κάνουμε, παιδιά? Γιατί οι μασόνοι έχουν τα κεφάλαια, έχουν την οργάνωση, έχουν τους ανθρώπους και έχουν τις δομές να κάνουν μια επανάσταση. Οι επαναστάσεις θέλουν πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά. Θέλουν δουλειά χρόνων, έτσι, για να αλλάξει ένα καθεστώς. Τώρα αυτό το καθεστώς που έχουμε, δηλαδή η αστική δημοκρατία, έχει επιβληθεί από τότε που διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, σε όλο τον πλανήτη. Όλοι έχουν αστική δημοκρατία. Μέχρι και οι Κινέζοι που λένε ότι είναι κομμουνιστές έχουν ελεύθερη αγορά. Ελεύθερη αγορά. Και έχουν και επιχειρηματίες και βιομήχανους και. Βιομήχανους κομμουνιστές φυσικά. Έτσι. Γιατί για να γελάσουμε το λέω. Έχει απλωθεί η αστική δημοκρατία. Γιατί η αστική δημοκρατία? Γιατί με τα κόμματα μπορούν και πέσουν και διαιρούν τον κόσμο και η τραμπάλα μπορούν να την παίξουν μια να κυβερνήσει το ένα κόμμα το αστικό και μια το άλλο. Όπως είναι στην Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι σοσιαλιστικό. Αστικό κόμμα είναι. Έτσι. Και έχω ένα βιβλίο της Χριστίνας Ραζίπου. Ήταν η σύζυγος του Παπανδρέου, του Ανδρέα. Και έχει γράψει ένα βιβλίο. Αυτή ήταν και γιατρός στην ομάδα που δημιούργησε το τεστ ΠΑΠ του Παπανικολάου. Έτσι, γράφει λοιπόν σε κάποιο σημείο, ο Ανδρέας μου έστελνε γράμματα και υπέγραφε με ένα αρκουδάκι που ήταν ο Άντιο Πάντα, ήταν το καρτούν εκείνης της εποχής, το οποίο ζωγράφησε ο Ανδρέας Παπανδρέου τώρα, ένα αρκουδάκι τον Άντιο Πάντα που κράταγε το μόριό του στο χέρι και χαιρετούσε θριαμβευτικά. Αυτά τα λέει η Χριστίνα Ρασιά, η οποία έχει γράψει ένα βιβλίο 10 χρόνια, σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Άντιο Πάντα λοιπόν πόσα χρόνια κυβέρνησε την Ελλάδα. Πόσα χρόνια, πες μου, πόσα χρόνια κυβέρνησε την Ελλάδα. Όλα αυτά είναι γραμμένα σε βιβλία που λέμε τώρα. Και γι' αυτό τα λέμε ελεύθερα και μπορούμε να προσκομίσουμε όποια απόδειξη θέλεις. Δεν κάνουμε εμείς τσομπολιό, αλλά είναι ντοκουμέντα. Και τι να πω τώρα. Αυτή είναι η Έλληνες πολιτική. Αυτή είναι η Έλληνες πολιτική. Τώρα το Αιγαίο κινδυνεύει. Αν επεκταθεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, κινδυνεύουμε να χάσουμε ένα κομμάτι του Αιγαίου. Η Κρήτη έχει μπει στο μάτι πολλών, γιατί είναι κομμάτι. Όταν ο Ιωσήφ Ναζί σχεδίασε το μεγάλο Ισραήλ, είναι το Ισραήλ, ο Λίβανος, η Συρία, η Κύπρος και η Κρήτη. Ζήτησε τότε από τον Σουλτάνο Σελίμ την Κύπρο για να την κάνει πρωτεύουσα του μεγάλου Ισραήλ. Όμως ο Σελίμ δεν του έδωσε την Κρήτη, την Κύπρο, του έδωσε την Άξο και γι' αυτό ο Ιωσήφ Ναζί ονομάζεται ο Δούκας της Νάξου. Αυτό σχεδίασε το μεγάλο Ισραήλ, το οποίο υιοθέτησε το πρώτο Σιωνιστικό Συμβούλιο στα τέλη του 18ου αιώνα, στη Βασιλεία της Ελβετίας. Την υιοθέτησε το μεγάλο Ισραήλ, το οποίο προσπαθούν να το φτιάξουν τώρα. Τώρα. Βλέπεις ότι έχουν μπει στο Λίβανο οι Ισραηλινοί, έχουν μπει στην Παλαιστίνη, έχουν κάνει συμφωνία με την Κύπρο εκμετάλλευσης των οικοπαίδων πετρελαίου της Κύπρου, αγοράζουν γη στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη και ο Κότς που είναι και αυτός τουρκοεβραίος έχει στοχοποιήσει την Κρήτη. Αλλά καμία εφημερίδα, κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν έχει μιλήσει για τον Κότς. Είναι μια πολύ ισχυρή δύναμη και ισχυρή προσωπικότητα. Μπορεί να είναι και πίσω από τον Ερντογάν. Γιατί ο Ερντογάν πριν γίνει πρόεδρος της Τουρκίας πήγε 15 μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες για να πάρει το χρήσμα. Όπως έκανε όταν ήρθαν το 1974 η δική μας ο Καραμαλής που τον χρηματοδότησε η Αράμπο για να δημιουργήσει τη Νέα Δημοκρατία και τον Ανδρέα Παπανδρέου τον χρηματοδότησε πάλι η Αράμπο για να δημιουργήσει το ΠΑΣΟ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται, Γρηγόρη μου. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
1: Ναι, και πρέπει να πούμε. Ναι, το ακούω. Και πρέπει να πούμε κιόλας ότι μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις αρκετός κόσμος συνειδητοποιεί το πώς ακριβώς λειτουργούν όλοι αυτοί. Συνειδητοποιεί ποια είναι τα κόλπα της μασονίας, τι ακριβώς είναι ο όμιλος Κότς που δεν γνωρίζουν Και πρέπει να σου πω, μιας και ξεκινάμε την καινούργια σεζόν, Δημήτρη, ότι τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Όλοι λένε καλώς ήρθες. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις πληροφορίες. Άλλοι με σταματάνε και στον δρόμο, ξέρεις, πολλές φορές και μιλάμε και μου λένε: Γρηγόρη, πού τις βρίσκει όλες αυτές τις πηγές ο Δημήτρης? Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω τι να απαντήσω. Θες να βοηθήσεις λίγο?
2: Να απαντήσεις με έρευνα. Εγώ, Γρηγόρη, κάθε Κυριακή.
1: Με έρευνα μου... τότε. Με έρευνα. Τα ακούτε με έρευνα. Μην με ξαναρωτήσετε που τα βρίσκει. Το λέει ο άνδρος. Με έρευνα. Πες μου, πες μου.
2: Εγώ για να βρω ένα βιβλίο εδώ στην Αθήνα έχει παζάρια. Μπορεί να ψάχνω σε ένα παζάρι 3 χρόνια για να βρω ένα βιβλίο. 3 χρόνια. Που με έχει οδηγήσει ένα άλλο βιβλίο. Το πρώτο αυτό και τα βιβλία έχουν βιβλιογραφίες. Και ψάχνοντας τις βιβλιογραφίες τεκμηριώνεις καλύτερα όλα αυτά που λέμε σε αυτή την εκπομπή.
1: Σωστό.
2: Αυτή η εκπομπή είναι εναλλακτική. Πουθενά δεν ακούγονται αυτά. Για τον Όμιλο Κότς έχει ακουστεί τίποτα? Τίποτα.
1: Σπάνια, μόνο ότι αγοράζει, ότι θέλει να κάνει πάρκα και τέτοια. Όχι ποιος πραγματικά είναι ο Κότς και τι ακριβώς εκπροσωπεί. Σίγουρα, πόσο θυμάμαι, έχει περίπου το 8-9% του ΑΕΠ της Τουρκίας. Το θυμάμαι αυτό γιατί μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Αυτός ο επενδυτικός όμιλος Κότς έχει το 8-9%, αδερφέ Δημήτρη, του ΑΕΠ της Τουρκίας. Δεν είναι φοβερό?
2: Έχει παρουσία σε 30 χώρες.
1: Ναι.
2: Έτσι. Έχει παρουσία σε 30 χώρες. Είναι μια πολύ μεγάλη πολυεθνική. Ο Κότς είναι τώρα 94 χρονών. Δεν ξέρουμε τη διάδοχη κατάσταση. Αλλά ακόμη έχει το μυαλό του. Εγώ τον έχω φωτογράφει σε φωτογραφίες με τον Βαρτολομαίο, με τη Μαρέβα, με τον Τσίπρα. Που του δίνει το πτυχίο του καθηγητή.
1: Ναι, τι ζούμε, ρε Παναγία μου. Τι αμαρτίες έχουμε κάνει, ρε Δημήτρη, για τα τραβάμε όλα αυτά?
2: Δεν έχουμε κάνει αμαρτίες.
1: Και με το Μητσοτάκι έχει φωτογραφία.
2: Ναι. Ναι, αφού πήγε και τον είδε.
1: Ναι, ναι.
2: Λίγες μέρες πριν γίνει πρωθυπουργός. Ήρθε εδώ στην Ελλάδα, στη Βουλή.
1: Βέβαια. Μη χάσει. Λείπει Μαριό από το γάμο με τίποτα.
2: Τίποτα. Αλλά όλες αυτές οι πληροφορίες που δίνουμε από αυτή την εκπομπή είναι για να ανοίξει το μυαλό των αναγνωστών και να καταλάβουν πώς λειτουργούν τα παιχνίδια που κάνουν πίσω από τις πλάτες μας. Έτσι. Γιατί πάντοτε υπάρχει ένα γιατί. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Και για να το βρεις αυτό το γιατί, εγώ διαβάζω 3 μέρες για να βγάλω μια εκπομπή.
1: Ναι.
2: Έχω 3 βιβλιοθήκες τεράστιες, μια αποθήκη γεμάτη βιβλία και ψάχνω να βρω τα βιβλία, παλιά βιβλία που δεν έκαναν μια έκδοση και μετά εξαφανιστήκανε. Έρευνα.
1: Και γι' αυτό έχεις φτάσει και εδώ που έχεις φτάσει, Δημήτρη. Θέλω να σχολιάσουμε για κάτι τελευταίο, γιατί τώρα ήρθε στην επιφάνεια αυτή η είδηση. Για άλλη μια φορά δεν υπάρχουν τα ανάλογα μέσα για να καταπολεμήσουν μια φωτιά και οι εθελοντές τρέχουν και δεν φτάνουν. Και επειδή είχαμε και μια συζήτηση χθες με τον κύριο Ανδριανό και επειδή κάθε χρόνο το συζητάμε, κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια, ανέφερα το ότι έβγαλε μια ανακοίνωση η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και λέει ότι το 78% των πυρκαγιών που έχουν δημιουργήσει τόσο μεγάλες καταστροφές προέρχεται από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Και αναρωτιόμουν άμα πρέπει αυτές οι εταιρείες και οι υπηρεσίες να αποζημιώσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν τις περιουσίες τους. Πώς το ακούς?
2: Κοίτα, έχεις δίκιο. Όποιος είναι το αίτιο μιας πυρκαγιάς, πρέπει να αποζημιώσει τους καμένους. Ξέρεις με τι σύνθημα θα βγει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές?
1: Ποιο?
2: Ψηφίστε μας για να κάψουμε όσους γλίτωσαν.
1: Αυτό μας έλειπε. Τώρα έχει έρθει εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και δεν ξέρει πώς να περάσει την είσοδο του μετρό που κάνανε εγκαίνια ο Μητσοτάκης. Πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί. Τελικά άνοιξαν αυτόματα τα τζάμια. Έχουμε μπλέξει, παιδιά. Έχουμε μπλέξει. Κάποιος να τον πάρει από το χέρι να τον κάνει ξενάγηση γιατί μόνος του δεν μπορεί.
2: Ναι.
1: Ευχαριστώ, Μητσάρα. Υγεία.
2: Να το βάλει κάποιος μέσα.
1: Μέσα, υγεία να έχουμε, Μίτσο. Καλές εκπομπές.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γρηγόρη.
0: Καλό μεσημέρι.
3: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα χαρτί υγεία σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5+1 δώρο 4,15.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, να καλησπερίσουμε, να χαιρετήσουμε την καλή μας φίλη, την τακτική μας ακροάτρια, τη Μαρία την Τουρλάκη. Γεια σου Μαρία μου, να είσαι καλά. Όντως έλειψα γιατί πήγα στο χωριό για 3 μέρες και έκατσα 13. Είχα πολλές δουλειές να κάνω. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας Focus FM 103,6. Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, παρέα με τον Στέφανο.

Επίσης να χαιρετήσουμε την καλή μας φίλη, την καταπληκτική ερμηνεύτρια, την Λίτα την Κόλια, κόρη του Νίκου του Κόλια. Η Λίτα Κόλια που δίνει παραστάσεις συχνά εκεί με καταπληκτικούς μουσικούς.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε το χαρίζουμε με πολύ αγάπη στα Αστέρια, τα εγγόνια της Μαρίας της Τουρλάκη, στον εγγονό και την εγγονή του, να είναι γερά και να είναι ευλογημένα και καλότυχα. Έτσι και από εμάς οι ευχές αυτές. Να ευχηθούμε και χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο και την Αλεξάνδρα, έτσι σήμερα που γιορτάζουν. Επίσης η Μαρία Τουρλάκη στέλνει την αγάπη της και τα φιλιά της στην οικογένεια του Δημήτρη του Αμυρίδη. Και εγώ να χαιρετήσω την καλή μου φίλη την Γιώτα την Τάνου. Επίσης να χαιρετήσω τον Σπύρο τον Αφεντουλίδη, τον ακούραστο εργάτη της παράδοσης με τις καταπληκτικές του εκπομπές διαδικτυακές. Μας εύχεται σε όλη την παρέα καλό φθινόπωρο. Να είσαι καλά Σπύρο μου.

Το χωριανή μου τη Χαρούλα τη Βρασίδου, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, καλησπέρα να πούμε στην Χαρούλα, χαιρετίσματα στην Εύα και στο Γιάννη στη Στέρνα. Λοιπόν, βάλτε από την αρχή. Πάμε να το χαρίσουμε για τα παιδάκια, για τα εγγόνια.

Και πάλι χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, σε αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, που είχαν και χθες τα γενέθλιά τους. Στο σημείο αυτό να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο τον Λάζαρο το Φωτιάδη που μας ακούει με την Έφη και τη Μαρία στο Μαρμαρά. Λάζαρε, να δώσει τα χαιρετήματά μου στο Βαγγέλα και στο Λίβα εκεί στον Παππού, το Beach Bar. Επίσης, να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο, τον πνευματικό μου αδελφό, τον Τάσο τον Κυριακίδη που μας ακούει στην Γερμανία με τον Χρήστο και τον Λεωνίδα. Επίσης να χαιρετήσουμε τον Γιάννη τον Τζαμαντουρίδη, τον γιατρό Ασοκυλκής, που μας εύχεται καλησπέρα και θέλει ένα καρσλίδικο την Νικόλα την τραγωδία. Θα το βάλουμε γιατρέ μου και το αφιερώνει στους απανταχού καρσλίδες. Για να το ακούσουμε, την επιθυμία του γιατρού.

Λοιπόν, ακούσαμε και την επιθυμία του γιατρού του Γιάννου Τζαμαντουρίδη. Να χαιρετήσω και πάλι τη Χαρούλα τη Βρασίδου που χαρίζει στην Έφη τη Τζακαλίδου και στον Γιάννη τον Κευρεκίδη στο Κιλκής. Ο Βρασίδας, ο μπαμπάς της, είχε μια καταπληκτική ταβέρνα στον Ακρίτα που τρώγαμε, φίλε μου Στέφανε, ψάρια λιμνίσια, αλλά τα έκανε καταπληκτικά, καλύτερα από τα θαλασσινά, καταπληκτικά. Να χαιρετήσω και τον Ιωσιφίδη το Σάκη, το φίλο που μας ακούει στη Γερμανία, και φυσικά τον Γιάννη τον Τριανταφυλλίδη, το καλύτερο παιδί του ΚΕΠ Παύλου Μελά. Για πάμε στο επόμενο.

καλή μου φίλη η Ρίτα η Χουρουζίδου εύχεται χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο που γιορτάζει σήμερα και ένα τραγούδι για τον γιο μου. Α, χρόνια πολλά Ριτάκι μου, να χαίρεσαι το παλικάρι σου. Το επόμενο τραγούδι να το χαρίσω στον Αντώνη τον Πιλαλίδη, τον καλό μου φίλο και καλό ερμηνευτή. Επίσης να στείλω τα χαιρετίσματά μου κάπου εδώ κοντά στην Κρήτη, στο μεγάλο τον Γιώργο τον Γιουμπάκη, τον Κρητίκαρο, τον αδελφό, γεια σου και φιλιά στην Ευαγγελίτσα Γιώργαρε και σε όλη την Κρήτη.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στην Χριστίνα τη δασκάλα, που σε λίγες μέρες ανοίγουν και τα σχολεία. Μάλλον από μία του μηνός βρίσκονται οι δάσκαλοι στις θέσεις τους. Τον καλό μου φίλο να χαιρετήσω, τον Πάνο τον Κουσίδη. Γεια σου ρε Πάνο. Επίσης τη Μαρία Τσιαρά που μας ακούει εκεί με την παρέα της. Για πάμε στο επόμενο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Στο σημείο αυτό να χαιρετήσουμε τον καλό μας φίλο, τον Θεμιστοκλή τον Καραΐτη, που μας εύχεται σε όλους και σε όλες καλησπέρα. Να σε καλά, Θέμη. Τώρα δεν ξέρω εδώ ο Γιλμάς αν εννοεί να βάλουμε Χρύσανθο ή σε εκείνο το τραγούδι αν τραγουδούσε ο Χρύσανθος. Το ίδιο και ο Γιώργος ο Ματσουκατίδης γράφουνε Χρύσανθος.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας Focus FM 103,6 Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη. Το επόμενο τραγούδι να το χαρίσω σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, να το χαρίσω στον Σάκη τον Πογέλη που τραγουδάει ο Σάκης ο Πογέλης, στέλνει τα χαιρετήματά του σε όλο το πάνελ εδώ. Να πούμε και κάτι, την επόμενη Παρασκευή 4 του μηνός στο Σταυροχώρι Κιλκής, μεγάλος χορός θα είναι ο Σάκης ο Πογέλης με τον Πάνο τον Ηλιάδη. Επίσης να χαιρετήσουμε την καλή μου φίλη την Τζέννη την Ξενίδου. Γεια σου Τζενάκη. Και τον Παύλο τον Σιδηρόπουλο από τη Φίσκα του Κιλκής. Γεια σου Παυλάρα.

Λοιπόν, θα περάσουμε να ακούσουμε την Μπέλα και τον Λάζο. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον καλό μας φίλο τον Τάσο τον Κυριακίδη που μας παρακολουθεί από την Γερμανία. Γεια σου Τάσο, να περνάτε καλά.

Δώσε. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας που λόπο μταματώσιλας. Στο σημείο αυτό να χαιρετήσουμε την καλή μας φίλη, την Νούλα της Σαββίδου, την Γεωπόνο από το Κιλκής και υποψήφια βουλευτίνα με την Ελληνική Λύση στο νομό Κιλκής. Γεια σου, Νούλα!

Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Στέλιο Καζαντζίδη και να χαιρετήσω δύο αγαπημένους μου φίλους, δύο αγαπημένα μου πρόσωπα που μας ακούνε στο νησί της Αποκάλυψης, στην Πάτμο, τον Κυριάκο τον Κοσμίδη και τη Χαρούλα τη Βιολέντη. Γεια σας παιδιά μου, γεια σας. Τα φιλιά μας σε όλα τα νησιά του Αιγαίου.

μου, θα στο στείλω το κινητό μου μόλις τελειώσω την εκπομπή, γιατί δεν μπορώ τώρα να το χρησιμοποιώ. Όμως να πω ότι το επόμενο τραγούδι το χαρίζει ο Κυριάκος στη Χαρούλα με πολύ αγάπη. Για να ακούσουμε, φίλε Στέφανε.

Στη συνέχεια της εκπομπής και πριν από τις διαφημίσεις θα ακούσουμε ένα καταπληκτικό τραγούδι, το οποίο όταν το ακούω με συγκινεί πάρα πολύ και τα λόγια λες και είναι γραμμένα για μένα. Μου συμβαίνουν αυτά τα πράγματα που λέει. Για πάμε ρε Στέφανε να ακούσουμε.

Η ώρα είναι 5.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Περάσαμε φίλες και φίλοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, της εκπομπής Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, παρέα με τον Στέφανο εδώ στον Focus FM 103,6. Να χαιρετήσουμε την καλή μας φίλη, την Αναστασία την Νικολαίδου, γεια σου ρε Τασούλα, την Κυριακή τη Σιδηροπούλου, γεια σου Κυριακή, τον Σάκη τον Γεωργίου που μας ακούνε εκεί στην αρένα, ακόμα δεν πήγαμε στην αρένα, στην πισίνα, στα Γιαννιτσά.

Λοιπόν, θα περάσουμε να ακούσουμε ένα καταπληκτικό καλλιτέχνη, δύο μάλλον, αλλά εγώ χαρίζω στον καλό μου φίλο, τον αγαπημένο μου, τον Νίκο το Σαββίδη.

Λοιπόν, στη συνέχεια να χαιρετήσω δύο καλούς μου φίλους, δύο καλά παιδιά, τα καλύτερα παιδιά μάλλον, τον Κώστα τον Λαζάρου και την καλύτερη διευθύντρια της Ελλάδος, τη Σταυρούλα τη Θεοδωρίδου. Το τραγούδι που ακούμε το χαρίζει η Σταυρούλα με πολύ αγάπη στον Λεωνίδα. Επίσης να χαιρετήσω και την αδελφούλα μου, τη Μάρθα.

Περνάμε και στο μεγάλο δάσκαλο, τον Γιώργο το Σασκαλίδη, σε ένα τικ. Να χαρίσω στον καλό μου φίλο, τον Νίκο τον Μπίκο, που μας ακούει στη μεγάλη στέρνα του Κιλκής, σε όλο το Κιλκής.

Ο φίλος μου ο Νίκος ο Μπίκος εδώ γράφει ότι εχθές στο Ηλιόλουστο λέει έγινε χαμός, είχανε χορό. Νίκο, δεν μπόρεσα να παραβρεθώ, αλλά την επόμενη Παρασκευή στο Σταυροχώρι νομίζω πρώτα ο Θεός θα είμαι.

Λοιπόν, τη συνέχεια της εκπομπής, να χαιρετήσουμε την καλή μας φίλη, την Εύα. Εύα, πριν από κάποια ώρα, σε έστειλε και τα χαιρετίσματα η Χαρούλα. Να στείλω και εγώ τα χαιρετίσματα μου στην Εύα, στον Αλέξανδρο και στα παιδάκια τους. Εδώ, τι συμβαίνει ρε Στέφανε, εδώ βλέπω από Μπαγκλαντές μας στέλνουν. Τι γίνεται ρε, φτάσαμε μέχρι εκεί. Να είμαστε καλά, να είναι όλοι καλά. Για πάμε να ακούσουμε το καρδόπομα Γράμπελον.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, για ακόμη μια φορά να ευχηθούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο, στην Αλεξάνδρα, σε αυτούς που έχουν γενέθλια, σε αυτούς που γιόρταζαν τις προηγούμενες μέρες, γιατί η εκπομπή μας είναι κάθε Κυριακή.

Θα περάσουμε και πάλι στη συνέχεια να ακούσουμε Σίση Τριαντάφυλλων, Γιάννης Τσιτηρίδης. Να το χαρίσω στην καλή μου φίλη τη Σοφία τη Χατζαρίδου που μας ακούει στα Πετράλωνα.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι να το αφιερώσω σε δύο Γιάννηδες. Στο μικρό Γιαννάκη τον εγγονό και στο μεγάλο τον Γιάννη τον Τριανταφυλλίδη. Επίσης να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο τον δάσκαλο τον Γιώργο τον Σασκαλίδη και τον Γιώργο τον Τζάκαλο. Πάμε στο επόμενο, Στέφανε.

Λοιπόν, και φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Στέφανε, να κλείσουμε με ένα τάς, λέω εγώ εδώ, έτσι. Το διάλεξες. Ωραία. Να ευχηθούμε καλό απόγευμα Κυριακής. Να ευχηθούμε καλή βδομάδα, καλό μήνα. Καλά μαθήματα, οι μαθητές ξεκινάνε το Σεπτέμβρη. Καλή υπομονή σε δασκάλους και καθηγητές, γιατί από μία του μηνός παρουσιάζονται, από ό,τι ξέρω, εκεί στα σχολεία τους. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Να είμαστε όλοι καλά, φιλιά σε όλους.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Και έρχονται τα μνημόνια τώρα. Βεβαίως θα έρχονται τα μνημόνια και θα πληρώσουμε. Θα τα πληρώσουμε όλοι. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί, όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος. Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτης θα υποχρεωθεί να πληρώσει.

Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Focus FM και ναι, μας ακούτε και στην Αθήνα μέσω της συχνότητας 99,8 Μάχη FM στην Αθήνα λοιπόν και ακουγόμαστε παντού σε ολόκληρο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μια αγροτική Κυριακή και καλώς σας βρήκαμε έτσι τελειώνοντας και κλείνοντας αυτό το καλοκαίρι που πέρασε πάρα πολύ γρήγορα για πάρα πολύ κόσμο και είχαμε και πολλές έτσι πολιτικές ανακατατάξεις, όχι μόνο πολιτικές, όλα τα επίπεδα. Χρόνια πολλά λοιπόν να ξεκινήσουμε έτσι σήμερα του Αγίου Αλεξάνδρου σε όλους όσους γιορτάζουν, στις Αλεξάνδρες και τους Αλέξανδρους. Ένας είναι ο τρίτος, ο Βενιαμίν, ο μικρότερος της οικογένειάς μου, ο μικρός μου Αλέξανδρος, που αν και ήρθε στη ζωή μου στα 40 μου, αποφάσισα τελικά να δώσω ακόμα μία ζωή. Και αυτό είναι και το πιο όμορφο, ειδικά για εμάς τις γυναίκες, να μπορούμε να είμαστε αισιόδοξες για την συνέχεια, για την αγάπη που έχουμε στην οικογένεια. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους φίλους και φίλες, αλλά και στο δικό μας εδώ ηχολήπτη που ξεκινήσαμε.

έξω, στους δρόμους, στα χωράφια. Μας στηρίζει πραγματικά. Μια δύσκολη έτσι μέρα, ένα κλείσιμο καλοκαιριού που θέλω λίγο να μονολογήσω για να βάλω σε σκέψεις πάρα πολλούς ακροατές. Και ξέρω ότι μας ακούτε και από ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου στο www.foxfm.gr και www.machfm.gr. Να πούμε και τα τηλέφωνα της εκπομπής, τα οποία θέλω να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές το τελευταίο μισάωρο για να πείτε κι εσείς τα δικά σας και ποια είναι τα δικά μας και ποια είναι τα δικά σας. Και τελικά έχουμε τίποτα δικά μας ή μήπως είναι κάποιον αλλωνών. Γιατί από ό,τι φαίνεται τα δώσανε όλα. Όλα. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Και τώρα παίζουν και με τις ψυχές μας. Πραγματικά θέλω να αναφερθώ, γιατί προσπάθησα μέσα από βιβλιογραφία και κάποιες νομοθεσίες να δημιουργήσω έτσι κι εγώ μία εικόνα, να τη μεταφέρω και σε εσάς και να μου πείτε και την άποψή σας. Και φυσικά το μεγάλο ερώτημα. Συμφωνείτε με την πολιτική παρέλαση στη ΔΕΘ Θεσσαλονίκης που γίνεται κάθε χρόνο? Και τελικά πόσο ψέμα και πόσο ακόμα να αντέξει σήμερα ο νεοέλλην όλη αυτή την κατάσταση, που πραγματικά βλέπουμε στα πρόσωπα της νεολαίας όλη αυτή την απογοήτευση? Και είναι εκεί που πρέπει να πάρουμε και εμείς το θάρρος, αλλά να έχουμε και λίγο θράσος και να μπούμε και εμείς λίγο μπροστά και να παραδεχτούμε τα λάθη μας. Και θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί εμείς είμαστε υπεύθυνοι της παράδοσης όλης της ελληνικής κουλτούρας, της ιδιοσυγκρασίας, της μοναδικής αυτής ιδιοσυγκρασίας που μόνο ο ένας Έλλην μπορεί να καταλάβει και να νιώσει, ακόμα και ένας ξένος, ένας φιλέλληνας, αγαπά τόσο πολύ αυτή τη χώρα. Και να ξέρετε ότι έχουμε και υπερβολικούς έτσι, ανθρώπους που δίνονται πραγματικά με υπερβολή στην Ελλάδα μας, αλλά έχουμε και φανατικούς εχθρούς. Μισούν τη χώρα είναι οι Αμπέλληνες, και αυτοί που θέλουν να καταστρέψουν αυτή τη χώρα και έχουν μεθοδεύσει για την καταστροφή της σε όλα τα επίπεδα, βρίσκονται εντός, όχι εκτός. Έχουν οι selfie λοιπόν προδεκαετιών και είναι μεγάλη ιστορία όλη αυτή που βλέπουμε έτσι να αναδιπλώνεται κάθε φορά που ψάχνουμε να βρούμε το αίτιο της καταστροφής αυτής. Αλλά είναι και αυτό το σύγχρονο μοντέλο του μετάνθρωπου, και εγώ θα έλεγα του μεταδούλου, γιατί δούλοι υπήρχαν και από την αρχαιότητα. Και εκεί λοιπόν θα πρέπει να εστιάσουμε στο πραγματικό πρόβλημα, γιατί ξεκινάει από τον πρωτογενή τομέα, από την ίδια την παραγωγή, από τον ίδιο τον παραγωγό, είτε είναι αγρότης, είτε είναι κτηνοτρόφος, είτε είναι λυής, μελισσοκόμος, ακόμα και όλα αυτά, ο δασικός πλούτος, ο ορυκτός πλούτος που ανήκουν στον πρωτογενή τομέα. Μην ξεχνάτε ότι ο πρωτογενής τομέας έχει μέσα και εντάσσεται επισήμως ο ορυκτός μας πλούτος. Θα πούμε για τον πλούτο που έχει η ιστορία μας, που όλοι υποκλίνονται, όλα τα κράτη, όλα τα έθνη υποκλίνονται στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό που έχει ισοπεδωθεί. Για τον ψηφιακό ολοκληρωτισμό, εγώ θα ήθελα σήμερα να μιλήσω για να καταλάβουν όλοι πόσο σημαντικός είναι ο πρωτογενής τομέας. Πόσο σημαντική είναι η συμβολή μας στα πεπραγμένα, σε ό,τι συμβαίνει, και όχι στο να είμαστε αμέτωχοι. Πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Γιατί αν θέλετε να λεγόμαστε και να συνεχίζουμε να είμαστε ένα έθνος, και όταν βρίσκεται ιδιαίτερα σε ευημερία που δεν βρίσκεται, γιατί δυστυχώς μιλούν μόνο τα νούμερα ενός κλιματιστηρίου που αυτή τη στιγμή ανήκουν σε ολιγάρχες, εδώ μιλάμε για μια αντίπερα όχθη. Το τεράστιο, το μεγάλο αυτό ποσοστό των Ελλήνων που είναι και ζει στο όριο της φτώχειας και κάτω από αυτό. Ζούμε σε μια εποχή που η τεχνολογία παρουσιάζεται ως το απόλυτο φάρμακο για κάθε παθογένεια του κράτους. Πραγματικά, ψηφιακή διακυβέρνηση, ψηφιακό νέφος παντού, τα λέγαμε και με τον συνεργάτη, τον Χρήστο τον Τζιρανίδη, η ψηφιακή διακυβέρνηση διαφημίζεται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις ως τη μεγάλη επανάσταση.

0: Ανάσταση. Και εμείς κοιτάμε το υπερπέρα που απλοποιεί τάχα τη ζωή μας και την κάνει ακόμα πιο σύνθετη. Να είμαστε και οι λογιστές και μια εργασία έχει φορτωθεί με υπερβολική εργασία. Τα ίδια και τα ίδια χαρτιά ζητάνε όλες οι υπηρεσίες. Λες και δεν μας έρχεται φακελωμένος, λες και δεν ξέρετε ποιοι είμαστε και πώς είμαστε τέλος πάντων. Πίσω όμως από αυτή την αστραφτερή βιτρίνα των εφαρμογών που κολλάμε όλοι και σκρολάρουμε και βλέπουμε και έχουμε ξεχάσει το προηγούμενο, αυτή η ψηφιακή ταυτότητα και η συγκέντρωση αυτών των προσωπικών δεδομένων σε μια κεντρική βάση. Αγαπητοί μου αγρότες, παραγωγοί, δεν είναι τυχαίο που ο ΠΚΠ πέρασε στην ΑΔΕ. Είναι αυτή η συγκέντρωση όλων αυτών των δεδομένων. Σε αυτή την κεντρική βάση οικοδομείται αθόρυβα ο μεγαλύτερος εφιάλτης, ο πλήρης ψηφιακός έλεγχος ολόκληρης της κοινωνίας. Και επειδή είμαστε μικροί πληθυσμιακά σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είμαστε πιο ελεγχόμενοι και ανέκαθεν ήμασταν και ένα πείραμα της ίδιας της ιστορίας, για την ιστορία. Αυτό που παρακολουθούμε δεν είναι απλώς ένας εξυγχρονισμός ενός κράτους. Είναι σταδιακή μετατροπή της δημοκρατίας σε ένα ψηφιακό, πώς να το πούμε, πανοπτικό. Δηλαδή, τα βλέπουμε όλα, σας παρακολουθούμε όλους τι κάνετε, που πάτε, πόσο εργάτες έχετε στο χωράφι σας, τι τρώτε. Μου θύμισε και του Τζιμ Πανούση όταν παρήγγελνε την πίτσα, αν θυμάστε κάποιοι, όσοι θυμάστε. Όπου εδώ πάβει ο πολίτης να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και μετατρέπεται σε αντικείμενο συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγηση. Ο Big Brother, ο μεγάλος αδερφός. Και πάμε λίγο να δούμε ένα κινέζικο μοντέλο, γιατί ακούσαμε πολλά τις τελευταίες μέρες για τους καλούς και τους κακούς πολίτες. Ίσως είναι η πιο επικίνδυνη εξέλιξη και είναι η διολίσθηση προς λογικές που θυμίζουν το σύστημα κοινωνικής πίστωσης της Κίνας. Πιο κομμουνιστικό δεν υπάρχει. Εκεί το κράτος λοιπόν βαθμολογεί τους πολίτες, ο καλός και ο κακός. Αυτός δηλαδή που υπακούει τυφλά στις κυβερνητικές οδηγίες, δεν διαμαρτύρεται και καταναλώνει όπως του υποδεικνύεται. Αμείβεται με πρόσβαση σε υπηρεσίες, γρήγορες διαδικασίες και διευκολύνσεις. Ορίστε μας. Ορίστε αγαπητοί κύριοι, αυτός είναι ο καλός πολίτης, ο μετάδουλος. Και ο κακός ποιος είναι? Αυτός που πάντοτε αφισβητεί, που διαδηλώνει, που χρωστάει λόγω οικονομικής αδυναμίας ή που ασκεί κριτική. Θα πρέπει δηλαδή να τιμωρείται με αποκλεισμό από δημόσια αγαθά, περιορισμό μετακινήσεων και ψηφιακό μπλοκάρισμα? Σοβαρά μιλάμε τώρα? Στην Ελλάδα το μοντέλο αυτό δεν επιβάλλεται με απροκάλυπτο τρόπο, αλλά μέσω της ψηφιακής εξάρτησης. Έτσι λέγεται όταν η πρόσβαση στην υγεία, στην εργασία, στις τραπεζικές συναλλαγές και στην κυκλοφορία εξαρτάται από ένα ψηφιακό pass ή ψηφιακή συμμόρφωση. Ευτυχώς δηλαδή έχουμε μια πλούσια ελληνική γλώσσα και θα βρείτε τις κατάλληλες λέξεις στο νέο Έλληνα που δεν ξέρει καν ή να μιλάει ή να γράφει ελληνικά. Το κράτος αποκτά τη δυνατότητα να αφοπλίζει πολιτικά όποιον επιλέξει με το πάτημα ενός κουμπιού. Ελπίζω να μην είναι το κόκκινο, γιατί αυτό είναι πραγματικά που θα την άξει την μπάγκα στον αέρα. Και τι εννοώ? Είναι πολιτικές αυτές οι κυβερνήσεις που επί δεκαετίες έχουν επιδιώξει όλοι αυτοί να καταστρέψουν αυτό το έθνος. Μην ξεχνάτε, πριν λίγο καιρό αναφερθήκαμε και στο ευρωπαϊκό chat control, που είναι η ταφόπλακα του ιδιωτικού απορρίτου. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά παίρνει τρομακτικές διαστάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την προώθηση και ψήφιση του αφιλεγόμενου κανονισμού για το chat control. Τι σημαίνει? Τέλος στις ιδιωτικές συνομιλίες με πρόσχημα την προστασία των ανηλίκων, ένα θέμα που χρησιμοποιείται ως επικοινωνιακή έτσι ασπίδα για να μην πούνε «Α, όχι, εγώ πρέπει να παρακολουθώ και σένα και σένα και όλους». Βάζουν λοιπόν τα παιδιά μας μπροστά ως προστασία, ως ασπίδα. Έτσι επιβάλλεται ο αυτόματος έλεγχος όλων των προσωπικών μας μηνυμάτων. Σάρωση στα κινητά, Σάρωση στα κινητά. Πριν καν πατήσετε αποστολή σε ένα μήνυμα, φωτογραφία, βίντεο στο WhatsApp, το Viber, το Messenger, ένας αλγόριθμος θα σκάσει το περιεχόμενο της συσκευής σας. Έχουμε ένα φορητό όπλο. Κατάργηση της κρυπτογράφησης. Πάει η αρχή end-to-end κρυπτογράφηση. Δεν υπάρχει. Είναι το αντίστοιχο με το να μπαίνει ο ταχυδρόμος στο σπίτι σας, να ανοίγει την αλληλογραφία σας, να διαβάζει τα γράμματά σας και αν κρίνει ότι κάτι είναι ύποπτο, να το στέλνει στην αστυνομία. Όλοι θεωρούμαστε ύποπτοι. Ναι, αγαπητοί μου ακροατές, όλοι είμαστε ύποπτοι για αυτούς που μας κυβερνούν. Αντί το κράτος να παρακολουθεί με δικαστικό βούλευμα συγκεκριμένους εγκληματίες που τους ξέρει και τους γνωρίζει, αντιμετωπίζει το σύνολο των 450 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών ως ένα εν δυνάμει υπόπτους. Και όλοι αυτοί που φέρανε από την Ανατολή, τι είναι? Αυτούς τους παρακολουθούν? Τι ακριβώς συμβαίνει? Δηλαδή θα τρελαθούμε εδώ πέρα. Προσπαθώ να βγάλω κι εγώ έτσι μια άκρη σαν Ελληνίδα φορολογούμενη. Και πραγματικά εδώ υπάρχει το χάος και θέλουν να επικρατεί αυτό το χάος για να μην μπορούμε να συντονιστούμε και εμείς μεταξύ μας. Εδώ έχουμε μια αντίφαση και την παραβίαση του ελληνικού συντάγματος, αγαπητοί ακροατές. Εδώ αποκαλύπτεται η μεγαλύτερη πολιτική υποκρισία των τελευταίων κυβερνήσεων. Το Σύνταγμα της Ελλάδας είναι σαφές. Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του όπως θέλει, πώς αναπτύσσει η προσωπικότητα όταν κάθε οικονομική και κοινωνική πράξη ιχνηλατείται. Δηλαδή, με απλή λογική, με απλά λόγια, με προστατεύει το σύνταγμά μου και υπάρχουν άρθρα. Για να μην σας τα πω, δεν θα τα θυμηθείτε ούτως ή άλλως. Επίσης, κατοχυρώνουν το άσυλο της κατοικίας και το απόλυτο απόρριτο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας. Το chat control παραβιάζει την ουσία αυτών των άρθρων. Τα ακούτε εκεί στην κυβέρνηση? Ή θέλετε και το επιβάλλετε και για ακόμα μία φορά γινόμαστε το πείραμα όλης της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο? Επίσης, όλοι έχουν δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών τους δεδομένων. Τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν μπορούν να περιορίζονται με πρόσχημα την αποτελεσματικότητα ή την ασφάλεια. Σε καμία περίπτωση. Ποια είναι η αντίφαση την ώρα που το κράτος λοιπόν απαιτεί αυτή την απόλυτη διαφάνεια από τον πολίτη μέσω αυτής της παρακολούθησης των τραπεζικών λογαριασμών, των συναλλαγών, των ψηφιακών ιχνών και όλων αυτών των προσωπικών μηνυμάτων? Το ίδιο το κράτος διατηρεί απόλυτο σκοταδισμός για τη δική του δράση. Για τον πολίτη, ψηφιακός έλεγχος, σάρωση μηνυμάτων, διασταυρώσεις και αυτόματα πρόστιμα. Αλλά για την κυβέρνηση, κύριοι και κυρίες, απευθείας αναθέσεις, απόρριτα κονδύλια, παρακολουθήσεις πολιτικών, αντιπάλων, συγκάλυψη. Τελικά, επειδή δέχομαι την αξιολόγηση και δεν λέω όχι και ούτε θα ψάξω ποιος και τι και λοιπά, γιατί ξέρω πολύ καλά να κάνω τη δουλειά μου και αυτό το αποδεικνύω μέρα με τη μέρα. Αξιολόγηση των κυβερνήσεων θα κάνουμε? Σκάνδαλα και ψηφιακή συγκάλυψη? Αν κάνουμε μια ειλικρινή αξιολόγηση των μεγάλων παρατάξεων, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας, να το λέμε έτσι ξεκάθαρα, ακόμα και το ΚΚΕ, να βάλουμε και αυτό μέσα, όλων των μεγάλων παρατάξεων, που και μερικοί από αυτούς είναι και το ανάχωμα μιας κυβέρνησης. Τελικά, τις τελευταίες δεκαετίες, τι κάνατε? Το συμπέρασμα είναι πολύ οδυνηρό για όλους σας. Η ψηφιοποίηση χρησιμοποιήθηκε ως προπέτασμα καπνού για την αποποίηση πολιτικών ευθυνών. Κανένας δεν λογοδότησε, κανένας δεν φυλακίστηκε και όλοι καταπατήσανε όλο αυτό που λέμε ελληνικό σύνταγμα. Δεν το λέω, το λέω παραπάνω, που έχω όλες τις νομοθεσίες σχετικά με την προστασία του Έλληνα πολίτη, του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη. Τα σκάνδαλα των εξοπλισμών, τη Siemens τα ξεχάσαμε, των υποκλοπών, Predator, AIP τα ξεχάσαμε, η διαχείριση των δημόσιων συμβάσεων που κάνουν θράψη πια, το Ταμείο Ανάκαψης, το ΟΠΕΚΕΠΕ, πόσα άλλα να θυμηθούμε και πόσες φορές έχουμε πει για όλα τα σκάνδαλα. Πραγματικά, Είναι και χρειαζόμαστε μια τεράστια αλλαγή που αν δεν την κάνουμε εμείς προσωπικά μέσα μας, αν δεν βρούμε πρώτα τον εαυτό μας και το τι ακριβώς θέλουμε και αν δεν είμαστε ενεργοί πολίτες, δεν μπορούμε να διορθώσουμε όλο αυτό το κακό συναπάντημα το οποίο θέλει να ονομάζεται δημοκρατία, γιατί έχουμε καθεστώς. Τώρα βάλει το καθένα στο μυαλό του όπως ακριβώς θέλει και επιδιώκει να το ονομάσει. Αν θέλουμε η ψηφιακή τεχνολογία να υπηρετεί, γιατί είμαι υπέρ της τεχνολογίας, εννοείται ότι η τεχνολογία συμβαδίζει με τον άνθρωπο και την επιστήμη. Δεν είναι κάτι το οποίο θα κυβερνήσει και ούτε θα μπω σε όλα αυτά τα δήθεν ιδιοφυή εφαρμογές μέσα για να ρωτήσω τι ψυχολογία θα έχω. Δεν μπορεί να μου απαντήσει. Μου παίρνει δεδομένα, συγκεντρώνει πληροφορίες, εξετάζει εμένα. Είναι σαν να έχουμε τον ψυχολόγο ο οποίος ερευνά και κάνει τις αντίστοιχες μελέτες για όλους αυτούς που θέλουν να κινούν κοινωνίες και ανθρώπους. Είναι απλά τα πράγματα. Πάρα πολλές φορές θα εντοπίσετε όσοι λειτουργούν για να εξυπηρετηθούν για την εργασία τους, που εμείς το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ και στην εκπαίδευση, θα δούνε τα πολλά πολλά λάθη. Στην ουσία εμείς διορθώνουμε το σύστημα το οποίο μας παρακολουθεί. Και εκεί λοιπόν είναι που θα μετράτε και το IQ και τις δυνατότητες και οι δεξιότητες και εκεί λοιπόν γίνεται η αξιολόγηση ενός ανθρώπου. Ας το πούμε έτσι, του καλού και του κακού, του χαζού και πάει λέγοντας ανάλογα με τις κατηγορίες. Πραγματικά δηλαδή αυτά τώρα που σας λέω είναι οι σκέψεις που φαντάζομαι και ο καθένας σας θα έχει. Θα ήθελα να στείλετε και τα μηνύματά σας δωρεάν στο Viber, γιατί δεν το είπα από την αρχή, στο 6907-483-484. Και έχουμε τις λύσεις και μπορούμε να προτείνουμε και λύσεις, εννοείται. Γιατί είμαστε αυτοί που έχουμε, ξέρετε, το μυαλό μας, ο νους, η σκέψη, δεν μπορεί να περιοριστεί. Και δεν αξιοποιούμε στο 100% το εγκεφάλου μας. Πόσο λοιπόν ένας υπολογιστής να τρέξει έτσι όπως τρέχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος και όπως λειτουργούν οι νευρώνες. Και γενικότερα οι στάσεις ζωής είναι κάτι το οποίο το έχει μόνο ο άνθρωπος. Διαφορετικά θα υπήρχαν και τα ζώα. Αλλά δυστυχώς έχουμε να κάνουμε και ανθρώπους τετράποδους, οι οποίοι πραγματικά η συμπεριφορά τους μειώνει πάρα πολύ και τον άνθρωπο, αλλά και την ίδια τη φύση. Απόρριψη λοιπόν, κατάργηση των Chat Control. Και αυτό θα πρέπει να το ζητήσετε όλοι σας. Και όχι μόνο οι ομάδες ή οι κλάδοι ξεχωριστά. Και αυτό γιατί η ΔΕΘ, ναι μεν, είναι και συνδέεται άμεσα με την τεχνολογία, αλλά μην ξεχνάτε όλα τα παραπάνω που ανέφερα για την ψηφιοποίηση όλων μας. Γιατί πολύ απλά θέλουν να γίνουμε αριθμοί. Και κατηγορίες. Τελικά, θα ανοίξουν έτσι και τα δεδομένα του δημοσίου χρήματος. Open data λοιπόν, πλήρη, προσβάσιμη σε όλους, ψηφιακή ειχνηλάτηση, κάθε ευρώ που δαπανά το δημόσιο. Ωραία, τα ανεβάζετε στη διάβια. Ποιον ενημερώνετε, με τι νούμερα και ποιοι αποτελούν αυτά τα νούμερα, ποιοι είναι αυτοί οι δικαιούχοι, ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν όλα αυτά τα χρήματα. Ποιοι είναι πίσω από όλο αυτό? Όλες οι συμβάσεις, οι διαγωνισμοί και οι απευθείας αναθέσεις να αναρτώνται σε πραγματικό χρόνο με πλήρη στοιχεία των τελικών δικαιούχων, μπορούμε? Θέλουμε να ξέρουμε ποιες είναι αυτές οι εταιρείες οι οποίες από τη μία στιγμή μπήκαν με 1 ευρώ ή με 1.000 ευρώ και λαμβάνουν εκατομμύρια ευρώ και αρκετές χιλιάδες ευρώ, ενώ εμείς οι Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες δεν μπορούμε να πάρουμε δάνειο ένα καταναλωτικό, βρε παιδί μου, ένα για την επιχείρησή μας να τη στηρίξουμε. Δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε 1 ευρώ. Βέβαια θα πρέπει να υπάρχει συνταγματική κατοχήρωση της ψηφιακής αυτονομίας αυτής της χώρας. Και επιτέλους, κατάργηση της ασυλίας και του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Η τεχνολογία είναι εργαλείο, αγαπητοί ακροατές. Στα χέρια μιας ανεξέλεκτης εξουσίας γίνεται όργανο υποδούλωσης. Μετάδουλη. Στα χέρια των πολιτικών γίνεται όργανο ελέγχου της εξουσίας. δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα και πόσο μάλλον η Ευρώπη σε ένα ψηφιακό στρατόπεδο όπου το κράτος θα διαβάζει τα μηνύματά μας και θα βαθμολογεί έναν πολίτη. Τελικά, πρέπει να έρθει αυτή η ώρα που ο ίδιος ο πολίτης να αξιολογήσει και να τιμωρήσει αυτό το σύστημα της διαφθοράς. Και επειδή μιλάμε για σύστημα διαφθοράς, θα σας πω και μια προσωπική μου κατάσταση. Σήμερα κιόλας του Αγίου Αλεξάνδρου βρέθηκα στο πατρικό μου, όπου δυστυχώς ο πατέρας μου λιποθύμησε, έπαθε ένα λιποθυμικό επεισόδιο, έχει τα προβλήματά του. Σοκαριστήκαμε, και αυτό το λέω γιατί συμβαίνει σε όλα τα σπίτια και μπορεί να μας τύχει ακόμα και στις πιο ωραίες στιγμές. Όταν βρίσκεται όλη η οικογένεια, και ευτυχώς ήμασταν όλη η οικογένεια. Λοιπόν, δεν υπήρχε ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Νάουσας και έπρεπε να έρθει από τη Βέρεια, που σημαίνει βάλτε ένα μισάωρο. Φυσικά, ευτυχώς είχε ο αδερφός μου αγροτικό και τον φορτώσαμε με το αγροτικό. Όσο και να σας φαίνεται τρελό, σε όλη την Ελλάδα συμβαίνει. Έχουνε και προσπαθούν να εξοντώσουν όχι μόνο τον πρωτογενή τομέα, αλλά και μία υπηρεσία που είναι σοβαρή σήμερα για εμάς, για όλους τους Έλληνες, να μην έχουμε δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία. Χτίζονται διόδια, ξενοδοχεία σε χρόνο μηδέν και χρηματοδοτούνται σε χρόνο μηδέν. Και εμείς δεν μπορούμε να φτιάξουμε το ταβάνι του σχολείου, να έχει πρόσβαση ένα παιδί να πάει σε φυσιολογικές τουαλέτες. Δηλαδή θα πρέπει να ζητάμε χορηγίες των κατοίκων. Είναι όλο αυτό που συμβαίνει, και συμβαίνει για κάποιο λόγο. Γιατί πολύ απλά θέλουν να εξοντώσουν τελικά τον ελληνικό λαό, με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να αντισταθούμε, αγαπητοί. Και εκεί είναι που πρέπει να πούμε όχι. Να μάθουμε να λέμε και κανένα όχι. Μην κάνετε μόνο χειραψίες στα πανηγύρια, γιατί είναι πάρα πολλά φέτος, είναι προεκλογικός αγώνας, και άλλο ένα πανηγύρι που θέλουν να καταντήσουν επίσης τη ΔΕΘ, και την έχουν καταντήσει γιατί κάνουν πασαρέλα και εκεί, και στα μουσεία μας και οπουδήποτε. Και πραγματικά θα έπρεπε να τους δίνουμε στην καλύτερη περίπτωση φάσκελο. Εγώ προσωπικά θα το έκανα. Πολλά τα ερωτήματα. Λοιπόν, να περάσουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι. Σας βάζω έτσι σε πολλές σκέψεις. Εννοείται ότι στέλνετε τα μηνύματά σας και θα έχουμε και ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. Θα έχουμε κοντά μας στο επόμενο μισάωρο της πρώτης ώρας αυτής της εκπομπής την Λίνα Στρίδου και στις 7 επίσης Χρήστος Τσιρανίδης.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
5: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
6: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
4: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
7: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συντονίζεστε πολύ πολύ σωστά. Focus FM 103,6 και Μάχη FM 99,8 και μας ακούτε σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στο www.focusfm.gr και www.machefm.gr. Τα τηλέφωνα της εκπομπής μπορείτε να τα σημειώσετε για το τέλος. 2310-506-76, 2310-506-77 και στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484. Να πάρουμε και μια ανάσα γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Και επειδή όλοι βραβεύονται και κάθονται σε θρόνους, που πραγματικά είναι κάτι που με τρομάζει αυτός ο θρόνος, που βραβεύουμε όλους αυτούς τους υπουργούς υγείας, εκεί τον αγαπητό Σπύρο που ήρθε και στην Άουσα, για να μας πει ότι όλα είναι τέλεια και έχουμε ακόμα προβλήματα στο νοσοκομείο της Νάουσας που δεν έχουν λυθεί, και όχι μόνο στο νοσοκομείο της Νάουσας, και στις Βέρειας και στα Μεγάλα και στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, ακόμα και σε ένα νησί, σε ένα κριτικό χωριό. Είναι η απόλυτη ντροπή αυτής της κυβέρνησης που πραγματικά επιδιώκει μόνο να διαφημίζεται με τύπου ψηφιακής διακυβέρνησης και όλα τα κάνουν σωστά και γίνεται ένα μπάχαλο, βγαίνει ένα σύστημα μέσω Gov και μπλοκάρει και εκεί το σύστημα, κολλάει, δεν βγαίνουν αναρτήσεις, δεν ξέρω τι κουμπιά πατάνε εκεί μέσα υπεύθυνοι πραγματικά. Και τελικά αξιολόγηση σε όλους. Λοιπόν, πάμε όμως, γιατί έχω στην τηλεφωνική γραμμή την αγαπητή Λίνα Στρίδου, που εδώ και ένα μήνα σχεδόν κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια και είναι μια μεγάλη έτσι επιτυχία που δεν θέλουμε να πενέψουμε έτσι την οικογένειά μας, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή έχει τύχει αρκετές φορές να κάνουμε έτσι τις παρεμβάσεις μας και να πιέζουμε ανθρώπους και καταστάσεις, χωρίς καν να μπούμε να κάνουμε ερώτηση στη Βουλή. Γι' αυτό σκέφτεστε πραγματικά, αγαπητοί ακροατές, όλοι αυτοί οι βουλευτές, αν εστίαζαν σε ένα συγκεκριμένο γεγονός, σε μια λάθος έτσι διατύπωσης μιας νομοθεσίας ή μιας κατάστασης η οποία δεν δικαιολογείται, και θα λέγαμε ότι εδώ πέρα υπάρχει αδικία. Αν λοιπόν εστίαζαν όλοι αυτοί πραγματικά και με πολύ έτσι, γιατί έχουν και επιστημονικούς συνεργάτες και τα λοιπά, όντως πραγματικά θα γινόταν τεράστιες αλλαγές περί νομοθεσιών. Αλλά εδώ γίνεται το αντίθετο. Μάλλον οι περισσότεροι από αυτούς κάνουν dolce vita στην Αθήνα. Και καθόλου φυσικά δεν είναι εκεί. Όταν λοιπόν ψηφίζεται μία νομοθεσία, τη στέλνουν ηλεκτρονικά όλοι και όλοι λένε ναι. Σε όλα λένε ναι. Όχι, δεν υπάρχει. Πριν λοιπόν 2-3 εβδομάδες με την αγαπητή συνάδελφο Γεωπόνο τη Λίνα της Τρίδου από τις Σέρες, κάναμε και εμείς τις δικές μας παρεμβάσεις σχετικά με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Και φυσικά είχαμε τις αντίστοιχες έτσι διαφωνίες και με αρκετό κόσμο σχετικά με αυτό, γιατί δεν υπήρχε ενδιαφέρον και δεν υπήρχε εστίαση ενός πάρα πολύ σημαντικού, μια σημαντικής κατηγορίας των τεχνολόγων γεωπόνων, που είναι ίσως η πιο ισχυρή έτσι επαγγελματική κατάρτιση που μπορεί να έχει κάποιος για να κάνει δηλώσεις ΟΣΔΕ. Μια ακόμα λοιπόν σημαντική επιτυχία για την αγροτική Κυριακή και για όλους εμάς που παρεμβαίνουμε καθημερινά, όπως και στο Χρήστο τον Τζιρανίδη, τον δικό μας Φεκατζή. Η άδικη αυτή εξαίρεση των τεχνολόγων γεωπόνων από τη διαδικασία της υποβολής που δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Ένας κλάδος που βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στον παραγωγό, στην πράξη, στο χωράφι, στην επιχείρηση, στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως αορατός. Και αυτό τα λέω για τα συνδικάτα εκεί που είσαστε και συγκεκριμένοι είσαστε, να ελέγξετε λίγο, να κοιταχτείτε μεταξύ σας και επιτέλους δικαιοσύνη παντού. Με έντονες λοιπόν παρεμβάσεις μέσα από την Αγροτική Κυριακή, μαζί και με τη Λίνα την Στρίδου, αλλά και την παρέμβασή της στο ανατρεπτικό δελτίο του ΑΛΕΡΤ, αναδείξαμε το πρόβλημα και απαιτήσαμε τα αυτονόητα. Ισότιμη λοιπόν και δίκαιη αντιμετώπιση των τεχνολόγων γεωπόνων. Και σήμερα γίνεται αυτό το βήμα. Η σχετική ρύθμιση. Αργήσανε βέβαια λίγο, αλλά μην ανησυχείτε αγαπητοί φίλοι αγρότες. Θα αργήσει φυσικά και το ίδιο το ΟΣΔΕ να ανοίξει και δεν ξέρουμε και αν ανοίξει. Πάμε να αναφέρω λίγο και το δελτίο τύπου σχετικά με την ΑΔΕ, για τη διερεύνηση των επαγγελματικών κλάδων και για την υποβολή αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης 2026. Με απόφαση λοιπόν του διοικητή της ΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, γράφει την παράγραφο κτλ., διευρύνονται οι επαγγελματικοί κλάδοι που μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για λογαριασμό των παραγωγών στο πλαίσιο της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει το 27, το 28. Εδώ έχουμε ένα ερωτηματικό, κύριε Πιτσιλή. Σύμφωνα με αυτή την απόφαση, εντάσσονται πλέον στις επιλέξιμες κατηγορίες πιστοποιημένων φορέων και οι γεωπόνοι, καθώς, μα οι γεωπόνοι ήταν ήδη, και οι γεωτεχνικοί που είναι εγγεγραμμένοι στην Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, όπως μας ανέφερε και πριν 2 εβδομάδες η Γενική Γραμματέας η κυρία Πασχαλιάκη Πρέου. Η διερεύνηση αυτή δίνει στους παραγωγούς περισσότερες επιλογές για την επιβολή της ενιαίας ενίσχυσης. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πιτσιλή, για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνατε. Και δεν το λέω προσωπικά για τον κύριο Πιτσιλή, αλλά όλοι αυτοί, οι βουλευτές, οι φορείς, οι θεσμοί κλπ., έχουν ένα επιστημονικό προσωπικό που πρέπει επιτέλους να εργαστεί. Είτε είναι στην αντιπεριφέρεια, είτε είναι στην περιφέρεια, κάποιοι πρέπει να δουλέψουν σε αυτά τα γραφεία. Κουραστήκαμε βέβαια να βλέπουμε ανθρώπους που δεν μπορούν αξιοκρατικά να βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις, αλλά μπορούν κομματικά. Επιτέλους, συνέλθετε. Και επιτέλους, αξιοκρατικά βάλτε τους ανθρώπους στην κατάλληλη θέση βάσει των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και πάνω απ' όλα εννοείται κάποιων πτυχίων τα οποία έχουμε από δημόσια σχολεία. Να καλησπέρισω όμως την αγαπητή φίλη Λίνα Στρίδου. Καλησπέρα Λίνα, μην τα πω και όλα εγώ, να πεις και εσύ κάτι.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus και της Μάχης. Όντως, Δήμητρα, κάνουμε παρεμβάσεις πλέον από την Αγροτική Κυριακή, γιατί δεν μπορούμε να βλέπουμε να προσπερνούν έτσι άδικα διάφορα θέματα εις βάρος επαγγελματικών κλάδων, διαφόρων επαγγελματικών κλάδων και όχι μόνο των γεωπόνων, και εμείς να καθόμαστε αμέτωχοι και να μην τα αναδεικνύουμε παραπέρα. Ευχαριστώ δεν θα πω εγώ σε κανέναν, σε κανένα, γιατί το αυτονόητο, τα αυτονόητα, αυτή η κυβέρνηση μας τα παρουσιάζει, μας τα πασάρει σαν παράλογα για μας πλέον, με μια παράλογη αδικία όπως είπαμε που συνέβη. Αγωνιστήκαμε πολύ και εσύ και εγώ, αλλά για να αναδείξουμε αυτό το παράλογο θέμα, αυτή την αδικία που είχε πετάξει ολόκληρο επαγγελματικό κλάδο, έναν επαγγελματικό κλάδο με τον οποίο ασχολούνται επαγγελματίες γεωπόνοι ΤΑΦΕ εδώ και 30 χρόνια περίπου. Γιατί ενώ μίλησες προηγουμένως στον πρόλογό σου για ψηφιακή τεχνολογία και όλα γίνονται ψηφιακά κτλ., υπάρχει ένα προεδρικό διάταγμα 109 κάθετος του 1989 που ισχύει ακόμη και σήμερα, που δεν αλλάζει τον κανονισμό ώστε να υπάρχει πλήρη εξίσωση, παρότι έγιναν πανεπιστημιακές όλες οι σχολές των γεωπόνων. Εκεί μένουμε εμείς, μείναμε στο 1989 και δεν μπορούν να στελεχωθούν οι διάφορες δομές από τους γεωπόνους ΤΑΦΕ. Αυτό θα το αναδείξουμε και πάλι και σε επόμενες εκπομπές. Δεν θα τους αφήσουμε ήσυχους, γιατί όλα τα παράλογα στην Ελλάδα συμβαίνουν, γιατί όλες οι κομπίνες, όλες οι business, όλες οι μίζες, όλες οι διαφθορές στην Ελλάδα συμβαίνουν. Και εδώ υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο σκάνδαλο, υπάρχει μια ακόμη κομπίνα, μια ακόμη μίζα την οποία επομίζονται φορείς πλέον, φορείς των γεωπόνων, των μελετητικών γραφείων, ΤΕ παρακαλώ. Γι' αυτό ίσως δεν δίνουν το δικαίωμα εξίσωσης των πτυχίων, παρόλο ότι στην εμπειρία οι τεχνολόγοι ξέρουν και πολύ περισσότερα πράγματα από τους ΤΕ, γιατί βγαίνουν στο χωράφι και δεν δίνουν συμβουλές όπως κάνουν τα μεγάλα μελετητικά γραφεία από τα γραφεία τους, εξ αποστάσεως δηλαδή, εκ του μακρόθεν, παίρνουν το τηλέφωνο, θα σου κάνω το πρόγραμμα, αλλά συμβουλές από το τηλέφωνο, όχι στο χωράφι. Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο κονδύλι που έρχεται από την Ευρώπη, 90 εκατομμύρια παρακαλώ, το οποίο μοιράζεται στους συμμετέρους τους, μελετητικά γραφεία, γεωπόνους κτλ., σε εταιρείες και όχι σε μεμονωμένους τεχνολόγους γεωπόνους που διατηρούν ένα μικρό γραφείο έστω και στην επαρχία και αγωνίζονται έστω με αυτό το μικρό γραφείο. Λοιπόν, οι μίζες αυτές, έτσι θα τις χαρακτηρίσω, μοιράζονται σε εταιρείες φορείς πιστοποιημένων γεωργικών συμβούλων, οι οποίοι ειδικεύονται, παίρνουν την πιστοποίηση από τον Ελγό Δήμητρα, σε όλα αυτά που περιέχει το πακέτο του ΟΣΔΕ, τα οικολογικά σχήματα, την ευθύη γεωργία, την μείωση κατανάλωσης νερού, την λίπανση των λιπασμάτων, βραδίας, αποδέσμευσης κτλ. Και δίνεται αυτό το κονδύλι μόνο σε εταιρείες και όχι σε μεμονωμένους, που απαρτίζεται από τρεις γεωπόνους ΤΕ, υποβαθμίζοντας έτσι τους τεχνολόγους σε κατώτερη θέση, που τους αναγκάζει να δουλεύουν σε αυτά τα γραφεία, να συμπληρώνουν τις θέσεις αυτές, να προσλαμβάνονται, να επομίζονται τα εκατομμύρια τα γραφεία και τα παιδιά που δουλεύουν, οι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι, να απασχολούνται με 500 και 600 ευρώ. Ένα δεύτερο που θα αναδείξουμε και σε επόμενες εκπομπές είναι ότι οι τεχνολόγοι δεν δικαιούνται βάσει επαγγελματικών δικαιωμάτων, λέει το ΓΙΟΤΕΕ, να υπογράφουν το σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αυτά που ανέφερα προηγουμένως, τη λίπανση βραβείας λίπανσης, τα οικολογικά σχήματα κτλ., πάλι υπογράφεται από τον ΤΕ, δηλαδή κάνει όλη την εργασία ο τεχνολόγος και το πλαφόν που δώσαν είναι μέχρι 800 ευρώ να παίρνει ο μελετητής ΤΕ. Άδικο κι αυτό. Αφού ξεκινάει ένα γραφείο να κάνει ΟΣΔΕ, θα κάνει και το περιβαλλοντικό σχέδιο. Γιατί ο αγρότης δεν είναι ρομποτάκι να τρέχει από το ένα γραφείο στο άλλο για να βρει άκρη. Γι' αυτό πιστοποιούνται οι γεωργικοί σύμβουλοι. Για να δίνουν γεωργικές συμβουλές. Ποιος ο λόγος να πιστοποιούνται οι γεωργικοί σύμβουλοι ΤΑΦ ΕΕ όταν δεν τους δίνεται και απαξιώνονται ως επαγγελματίες κανένα δικαίωμα υπογραφής. Άρα πολύ σωστά είπες ότι υπάρχουν κομματικά συμφέροντα, συνδεθνίες και business. Παίζονται εκατομμύρια. Και ο Έλληνας, όπου δει εκατομμύρια και λεφτά, πηγαίνει και χώνει τη μούρη του μέσα για να γλύψει και λίγο από αυτό, και αυτός. Οποιοςδήποτε. Αυτά όλα πρέπει να σταματήσουν. Επειδή πήρα το μονοπόλιο, λοιπόν, θα ευχαριστήσω και πάρα πολύ, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε, Δήμητρα, την ελληνική λύση. Επειδή θα βγουν πάρα πολλά κόμματα και πολλοί βουλευτές και θα πουν διαφόρων κομμάτων και θα πουν κατόπιν ενεργειών δικών μας, πετύχαμε την ένταξη των τεχνολόγων στο άνοιγμα του επαγγέλματος να ασχοληθούν και αυτοί, να τους πέταξε έξω σαν τη μύγα από το γάλα το Υπουργείο, η ΑΔΕ κτλ. Την ελληνική λύση που μας έδωσε το βήμα, που μας έδωσε το δικαίωμα να ασχοληθούμε με αυτό και μας βοήθησε με αυτό το θέμα, το ψάξαμε και όπως λέει και ο πρόεδρος ο Κυριάκος Βελόπουλος, είμαστε κατά της αδικίας και υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των φτωχών και των αδύνατων. Αδύναμος κλάδος είναι αυτή, σε αυτή τη φάση η τεχνολόγια γεωπόνια. Άρα λοιπόν θα τους υπερασπιστούμε και με την σύμπραξη και με τη βοήθεια της ΠΕΠΤΕΒ, της Πανελλήνιας Ένωσης των γεωπόνων, θα τους υπερασπιστούμε, θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα για να αντιληφθούν και μέσα στα Υπουργεία ότι οι γκάφες που κάνουν είναι τεράστιες. Πετάνε τη βόμβα και σου λέει αν δεν μιλήσει κανένας, καλώς, το προχωράμε. Αν όμως αντιδράσουν κάποια ανθρωπάκια, γιατί έτσι μας θεωρούν, για ανθρωπάκια, όχι κύριε, δεν είμαστε ανθρωπάκια, είμαστε άνθρωποι. Δεν μπορείτε να παίζετε με τα νεύρα μας. Δεν μπορείτε να παίζετε με την νοημοσύνη μας. Και αν αντιδράσουν, θα κάνουμε μια απόσυρση της πρώτης απόφασης, θα βγάλουμε μια δεύτερη τροποποίηση και θα το περάσουμε έτσι όπως θέλουν αυτοί. Εγώ πιστεύω ότι γνωρίζουν τα πάντα. Γνωρίζουν τα πάντα, Δήμητρα. Τα συμφέροντα, το χρήμα και το κόμμα τους δεν αφήνουν να λειτουργήσουν σωστά. Αν όλοι εμείς μιλήσουμε, αν όλοι οι πολίτες αντιδράσουμε, δεν έχουν καμία δύναμη. Οι κτηνοτρόφοι δεν μίλησαν στην αρχή. Δεν εμβολίασαν. Αυτοκτονούσαν άλλοι. Τίποτα. Τώρα άρχισαν, λέει, να δίνουν κάποια ψίχουλα. Μας κοροϊδεύουν, Δήμητρα. Δεν θα το αντέξουμε άλλο αυτό. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Να πάρουμε
11: Είδαμε όλες τις αντιδράσεις και γενικότερα στα νησιά μας και όχι μόνο στα νησιά αλλά και εδώ πραγματικά που δεν έχουν και πολλές δεν έχουν βγει και στον αέρα τις δύο κόσμος. Αλλά όταν πραγματικά προεκλογικά δίνονται αυτά τα ψίχουλα ενώ ξέρουν μεθοδευμένα και πόσο μάλλον όταν πρόκειται για πλέον δεύτερη τετραετία ειδικά της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να έχει τεράστιο πρόβλημα.
10: Δήμητρα, είχα μια διακοπή, μπορείς να επαναλάβεις?
11: Λέω, υπάρχει περίπτωση κάποιος συνέλληνάς μας και πόσο μάλλον στον πρωτογενή τομέα να εμπιστευτεί μια κυβέρνηση που για δεύτερη τετραετία στην ουσία έχει εξοντώσει το μεγαλύτερο μέρος του αγροτικού κόσμου?
10: Εγώ πιστεύω, Δήμητρα, ότι υπάρχει περίπτωση να τον εμπιστευτούν πάλι. Να τον εμπιστευτούν και εκεί θα είναι η τρέλα η μεγάλη. Γιατί στη διαδικασία.
11: Όταν είμαστε άξιοι τη μοίρα μας, Λίνα.
10: Ορίστε.
11: Είμαστε άξιοι τη μοίρα μας.
10: Είμαστε, δεν το λέμε αυτό εδώ και πέντε χρόνια. Στη διεθνή αίθουσα Θεσσαλονίκη, εγώ προετοιμάζω τους πολίτες, τους αγρότες που μιλάω καθημερινά μαζί τους, ότι θα τους μοιράσει πολύ χρήμα. Αφού το είπαν και οι ίδιοι, τα λεφτά τα έχουμε. Από πού τα βρήκαν τα λεφτά? Από τις αποζημιώσεις και από τις ενισχύσεις που δεν δώσαν στους αγρότες, που τους έκαναν κουτσουρεμένες, που τους έδωσαν κουτσουρεμένες, από εκεί μάζεψαν λεφτά. Και τώρα θα βγει πάνω στο βήμα και θα πει, ξέρετε, στον αγρότη δίνω τόσα εκατομμύρια. Α, ο καλός ο Μητσοτάκης μοιράζει λεφτά. Άρα ο Έλληνας που ξεχνάει εύκολα, τι θα πει, πω, τόσα λεφτά δεν πήραμε ποτέ. Καμιά άλλη χρονιά. Άρα λοιπόν τι θα κάνουμε τώρα, σε λίγους μήνες έχουμε εκλογές. Τι θα κάνουμε, ξαναψηφίσουμε το Μητσοτάκη. Και εκεί θα μας ισοπεδώσουν. Θα ισοπεδώσουν την Ελλάδα όλοι. Τα ξεπούλησαν που τα ξεπούλησαν. Πρωτογενής τομέας δεν έχει μείνει. Ξέρεις τι είναι να βλέπεις αγρότες να έρχονται και να σου δείχνουν άδειες τσέπες. Άδειες δεν είναι μόνο οι αγρότες. Είμαστε όλοι οι πολίτες. Είμαστε όλη η κοινωνία. Πας στο σούπερ μάρκετ να αγοράσεις και φοβάσεις να μπεις κάποτε λέγαμε στο φαρμακείο. Γιατί ήταν ακριβά, φοβόμασταν να πάμε. Τώρα φοβόμαστε στο σούπερ μάρκετ. Γιατί η φέτα πήγε 17 ευρώ. Άσχετα αν λέει ο Άδωνης ότι έχει 6 ευρώ. Να την φάνε αυτή με τα 6 ευρώ. Γιατί διαλέγουν τα καλύτερα. Θες να πάρεις γάλα, το γάλα ανέβηκε. Ο αγρότης το πουλάει 30-40 από το μαντρί του μέσα και σήμερα έχει 1,30. Τα λέμε επανειλημμένα. Ο κόσμος ξεχνάει αυτή τη φορά να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν έχουμε, αν δεν συμμορφωθούμε εμείς οι πολίτες, δεν έχουμε σωτηρία. Και ούτε τα λεφτά που τους φάγανε ήταν δικά τους. Και κανένας δεν μιλάει. Κανένας. Φραπέδες, χασάπηδες κυκλοφορούν έξω. Και τι πάνε να κόψουν. Κόβουν επιδοτήσεις από τους νόμιμους. Τώρα λέει αυστηρά μέτρα στο ΟΛΔΕ. Ποια αυστηρά μέτρα και ποινές, μόνο
11: πληρώνεται. Και πρόστιμα τα οποία θα αναγκαστούν οι μικροί εμβέλειας έτσι παραγωγοί, αλλά και οι μεγάλοι, γιατί οι μεγάλοι θα είναι μικροί απέναντι σε όλους αυτούς που διεκδικούν, απέναντι στις πολυεθνικές. Αυτό πρέπει να καταλάβει σήμερα ο παραγωγός, ένας ο οποίος παράγει πρώτη ύλη, ότι η δύναμη είναι στα χέρια του και δεν την αξιοποίησε ποτέ. Και θα πω και άλλα πολλά. Συμπληρώνοντας και το Χρήστο τον Τζιρανίδη, γιατί έχουμε και φυσικά το μπλοκάρισμα των παραγωγών στη ΔΕΘ, όπου πραγματικά δεν ξέρω αν θα πρέπει να παρευρεθώ ή όχι, και τους λόγους θα τους εξηγήσω και δημόσια.
10: Έτσι, Δήμητρα, πολύ σωστά. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Να πάρουμε στα χέρια μας την κατάσταση. Να μιλάμε πλέον. Μας ακούνε και μέσα από αυτή την εκπομπή. Από το Focus ευχαριστούμε τη διεύθυνση που μας δίνει το βήμα, που μας δίνει φωνή. Φωνή να λέμε αυτά που δεν τολμάει να πει κανένας. Τα λέμε εμείς λοιπόν. Γιατί λέμε αλήθειες, γιατί λέμε έχουμε στοιχεία, γιατί έχουμε γεγονότα χειροπιαστά στα χέρια μας. Κυρώσεις λέει, κυρώσεις και πρόστιμα. Να από πού θα μοιράσει λεπτά στους αγρότες που τα φάγανε οι ίδια. Κυρώσεις λέει 1,000, 20, 50 χιλιάρικα. Ποιος θα πιάσει αυτό, το μολύβι που είπα προηγουμένως, ποιο κιν, ποιος γεωπόνος, ποιο γραφείο θα πιάσει το μολύβι για να κάνει ΟΣΔΕ όταν τον απειλείς με πρόστιμα για το οποιοδήποτε λάθος που δεν διευκρινίζεις όμως για ποιο λάθος θα πάει πρόστιμο.
11: Να ενημερώσω λίγο εδώ πέρα κάτι, Λίνα, κάτι το οποίο προσωπικά για μένα δεν στέκει, στο ότι τα λάθη των προηγούμενων, γιατί αυτά... Και αυτή η κατάσταση σημερινή είναι λάθη των προηγούμενων. Θα λογοδοτήσουν οι προηγούμενοι για αυτά τα κίδ τα οποία κάναν αυτά τα τραγικά λάθη.
10: Αυτό ακριβώς. Αυτά τα κίδ τα οποία πρέπει να λογοδοτήσουν τα ξέρουν. Όλοι τα γνωρίζουν. Είναι πια κοινό μυστικό. Όλοι αυτοί όμως είναι έξω. Πιάς τους. Και όποιος έκλεψε, ναι, να
11: δεν
10: τον τιμωρήσει.
11: Δεν θα καταδικαστούν οι συγκεκριμένοι οι οποίοι ευθύνονται σε αυτή την κατάσταση που μας έχουν φέρει μέχρι στιγμής. Δηλαδή,
10: αυτό
11: εγώ θα κάνω σωστά τη δουλειά μου.
10: Αυτό σου λέω, δεν λογοδότησαν ακόμη. Και μαζί με αυτούς τσουβαλιάζονται όλοι οι επαγγελματίες. Και εδώ να εντάξουμε και τους γεωπόνους ΠΕ και τους ΤΑΦΕ και τα ΚΙΒ και τους λογιστές και όλους. Λοιπόν, όποιος έκανε λάθος, να τιμωρηθεί. Λάθος όμως με δόλο. Ότι πήγε να κλέψει από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Μην τσουβαλιάζεις όλους μαζί. Υπάρχουν και επιχειρήσεις εδώ που λειτουργούν 30 χρόνια που πηγαίνουν με το καταγράμμα του νόμου, που δεν κλέβουν. Επειδή υπήρχαν 14-15 εκεί, δεν ξέρω πόσα ήταν, θα τους τσουβαλιάσεις όλους μαζί. Και εδώ να τονίσω ότι με τον ασφυκτικό χρόνο που υπάρχει, 480 δηλώσεις γίνανε αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Ένα μήνα έχουν περιθώριο να τελειώσει το ΟΣΔΕ που πρέπει να κλείσει, γιατί αλλιώς θα χάσουν τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα γίνει με αυτή την πίεση, την ασφυκτική πίεση και του χρόνου και των προστήμων κάποιος να κάνει λάθος. Φυσικά και θα κάνει. Δεν μπορεί να δουλέψει κανένας έτσι. Είναι σαν να έχουμε έναν πάνω από το κεφάλι με το μαστίγιο και να βαράει αβέρτα, να το πω έτσι. Σίγουρα θα γίνει. Άρα λοιπόν όλοι οι προηγούμενοι που εργάστηκαν με δόλο να λογοδοτήσουν, πολύ σωστά που το είπες, και από εδώ και πέρα να κοιτάξουμε να γίνονται τα πράγματα όλα με διαφάνεια. Με διαφάνεια. Δεν κλέβουν όλοι. Τι κλέψαν? Το συλλάφι τους έκλειψε πάλι. Αυτοί που είχαν πλάτες μέσα στα Υπουργεία, μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσα στο Μαξίμου, αυτοί κλέψανε, οι μετέρη τους. Όπως κλέβουν και το κονδύλιο από τον Ελουγό. Το 90 εκατομμύρια έρχεται αυτή τη στιγμή που το επομίζονται μελετητές, μεγάλα μελετητικά γραφεία. Αυτή τη στιγμή που δίνουν εντολές από το Μακρόθελ. Τα επομίζονται αυτοί που υπογράφουν σχέδια βελτίωσης, σχέδια περιβαλλοντολογικά. Και ας βάλαν και τους τεχνολόγους να ειδικευτούν και να διαβάσουν σε όλα αυτά τα θέματα και να ρωτιούνται τα παιδιά. 45.000 άτομα να ρωτιούνται για ποιο λόγο μας έδωσαν την πιστοποίηση. Για ποιο λόγο, αφού δεν είναι εφαρμόσιμο. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη όταν οι μητέρες τους, οι μέτεροι τους, οι κουμπάροι τους, οι παρακούμπαροι έχουν κάνει μια γιάφκα εκεί πέρα. Το συνάφι τους είναι που τρώει τα λεφτά. Υπάρχουν επαγγελματίες σωστοί, Δήμητρα. Σωστοί. Όπως υπάρχουν γιατροί καλοί, γιατροί κακοί. Καλοί δάσκαλοι, κακοί δάσκαλοι. Άρα τι έχουμε? Καλούς γεωπόνους, κακούς γεωπόνους. Κάποτε υπήρχαν οι πλασιαί γεωπόνοι που προωθούσαν και έπαιρναν μίζες και προμήθειες από τις εταιρείες των γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων. Αυτό λέει είναι ασυμβίβαστο. Δεν μπορεί ένας σύμβουλος να κάνει και αυτή τη δουλειά. Τέλος πάντων, ψηλά γράμματα. Τώρα τι είναι? Οι κουμπάροι τους και οι παρακούμπαροι. Δεν μπορεί ένα κιν να λειτουργήσει χωρίς να έχει πλάτες όταν έχει στο μυαλό του να κλέψει, να φάει λεφτά από ευρωπαϊκά κονδύλια. Οι αγρότες τα γνωρίζουν αυτά, Δήμητρα. Τα ξέρουν όλα.
11: Δυστυχώς, Λίνα. Δυστυχώς. Αυτή είναι η κατάντια η σημερινή κατάσταση όλων όσοι ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα. Φυσικά έχουν πάρα πολύ εγκαταλείψει και αυτό είναι που πρέπει να επισημάνουμε.
10: Βγάζουν όμως μία απόφαση, όπως ας πούμε πέταξαν ολόκληρο κλάδο απ' έξω, μετά τροποποίηση μέσα σε 10 μέρες έγινε. Αφού έστειλε επιστολή, ερώτηση έγινε στη Βουλή από την Ελληνική Λύση και πιέστηκαν πολύ, πιέστηκαν από τον πρόεδρό μας και από την αντιπρόεδρο, τροποποίηση με εντός 10 ημερών. Αφού καταλαβαίνεις ότι είναι παράλογο αυτό, γιατί το κάνεις από την αρχή? Δεν λες ότι ναι, θα εντάξω και αυτούς? Γιατί δεν σε αφήνουν οι κομματικοί σου παράγοντες? Γιατί δεν σε αφήνουν τα συμφέροντα, οι συντεχνίες, του ΓΟΤΕ?
11: Έχουμε με τις συντεχνίες, αγαπητή Λίνα, γιατί φτάσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής και πρέπει να πάω και σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Εννοείται πρώτο ο Θεός να είμαστε γεροί, να δούμε όλο αυτό το καρναβάλι το οποίο θα στηθεί για ακόμα μία φορά στη ΔΕΘ με την πολιτική πασαρέλα και την πολιτική ασφυξία που θα νιώσει ολόκληρη η Θεσσαλονίκη. Και βλέποντας τις εξελίξεις, θα έχουμε και εμείς τα δικά μας πορίσματα.
10: Όπως κάνουμε παρεμβάσεις μέσα από το Focus, θα ανατρέψουμε, θα τροποποιήσουμε και πάλι το Προεδρικό Διάταγμα το 109-1989 και θα έχουν δικαίωμα μαζί με την ΠΕΠΤΕΔ να υπογράφουν και οι γεωπόνοι που έχουν γραφεία
11: σε όλη την Ελλάδα.
10: Το σχέδιο περιβαλλοντολογικής διαχείρισης. Να μας ακούσουν αυτή τη στιγμή. Θα το πετύχουμε και αυτό, Δήμητρα. Με τι? Με αγώνα, με στοιχεία και με έγκυρες, με τη λογική. Αυτά είναι παράλογα που μας κάνουν όλα, που μας λένε όλα αυτά. Παράλογα.
11: Προσπαθώ να βρω κάτι λογικό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, αλλά δεν βρίσκω. Λοιπόν, Λίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μία φορά για την συλλογικότητα και τη συνεργατικότητα η οποία σε διακατέχει όχι μόνο εσένα, αλλά όλους τους συνεργάτες της εκπομπής. Και θα περάσουμε τώρα για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και θα επανέλθουμε για τη δεύτερη ώρα της Αγροτικής Κυριακής.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
2: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

Πάμε δυναμικά για τη δεύτερη ώρα της Αγροτικής Κυριακής. Στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα, στην ηχοληψία επιμέλεια παραγωγής Στέφανος Εμμανουήλ, και μας ακούτε διαδικτυακά σε ολόκληρο τον κόσμο στο www.focusfm.gr και στο www.machifm.gr. Ραδιοσυχνότητες Κεντρική Μακεδονία 103,6 και Αττική 99,8. Και μας ακολουθείτε εννοείται σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Αγροτική Κυριακή προβάλλεται ζωντανά κάθε Κυριακή 6 με 8 ασταμάτητα. Γιατί το κάνουμε εθελοντικά, γιατί μας αρέσει να ακούγεται η δική σας φωνή μέσω των συνεργατών που έχουμε, γιατί μεταφέρουμε την αλήθεια του τι ακριβώς συμβαίνει, ξεκινώντας από την Ήπεθρο, όπου εδώ αντιμετωπίζουμε κατάματα, πραγματικά όλα αυτά τα οποία δυστυχώς θα έχουν τραγική κατάληξη για όλους εμάς τους Έλληνες. Πριν ξεκινήσω και καλωσορίσω τον Χρήστο τον Τζιρανίδη, που έχουμε επίσης να πούμε πάρα πολλά, θέλω να αναφερθώ σε ένα φόρουμ. Αλλά πριν πω για αυτό το φόρουμ, να πω ότι φεύγοντας από αυτή την εκπομπή θα ακούσω λίγο το «Μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί» και θα ακούσω και το «Μάνα μου κλέψαν το τρακτέ» και θα δω λίγο γιατί μπούκαραν σε εγκαταστάσεις της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας στο ελληνικό και έκλεψαν καλώδια για το σύστημα τηλεπικοινωνιών. Να μην μπούμε για τη ΔΕΗ που τρέχει γύρω τριγύρω και μαζεύει ό,τι απέμεινα και κάνει καινούργιες εγκαταστάσεις μετασχηματιστών. Είναι αυτοί, πώς το λένε, οι Ευρωπαίοι που δεν είναι ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι εισέρχονται και αυτοί μάλλον πρέπει να τα παίρνουν όλα αυτά. Κάτι μαγικό συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Εκεί δεν γίνεται έλεγχος, εκεί δεν ξέρει τίποτα κανένας. Δεν πειράζει. Ξέρουμε όμως όλοι οι υπόλοιποι. Να πούμε ότι επειδή έχουμε και καταγωγή από Βέρεια Νάους, εκεί είμαστε και στον ομό Ημαθίας, την Τετάρτη λοιπόν στις 2 Σεπτεμβρίου, στο Πολυκεντρικό Μουσείο των Εγών, γίνεται και το πρώτο φόρουμ με θέμα την πολιτική, την οικονομία και την επιχειρηματικότητα στο επίκεντρο του πρώτου αναπτυξιακού φόρουμ Εγών. Εδώ είμαστε για γέλια. Το απόλυτο, να πώς θα το χαρακτηρίσουμε. Ακούστε λοιπόν ποιοι θα είναι οι κεντρικοί ομιλητές. Αγαπητέ Χρήστο, ξέρω είσαι και εσύ εντός των ημερομηνιών και τέτοιων φόρουμ. Να πούμε και τον αγαπητό συνεργάτη μας εκεί, τον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη, να παρευρεθεί. Θα είναι λοιπόν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο κύριος Κωστής Κατζηδάκης, θα είναι πολιτικής προστασίας ο κύριος Χρυσοχοΐδης, θα είναι η κυρία Λίνα Μενδώνη, θα είναι ονόματα όπως Σκυλακάκη, βουλευτές, παρατρεχάμενοι, υπουργείων κλπ. Και λέω εγώ τώρα, δεν τους φτάνει η φιέστα που θα έχουν εκεί στη ΔΕΘ με την ανάπτυξη που πάει από το κακό στο χειρότερο, ειδικά για την Κεντρική Μακεδονία και ο νομός Ημαθίας, νομός Πέλλας και η Θεσσαλονίκη, που υποτίθεται ότι έχουμε κάποιες ακόμα επιχειρήσεις που θέλουν και επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν και ξέρουμε ποιες είναι, όλα αυτά τα κονδύλια θα πάνε σε όλους αυτούς οι οποίοι από πού θα παίρνουν τελικώ την πρώτη ύλη όταν εξοντώνουν τον αγροτικό κόσμο, τον πρωτογενή τομέα και δεν μπορεί να εργαστεί κανένας άλλος κλάδος. Για μένα αυτό αποτελεί τσίρκο. Είναι άσχετη με το τι συμβαίνει πραγματικά σε αυτή τη χώρα. Και νομίζουν ότι όλα πάνε καλά. Και ο κόσμος πιστεύει ότι όλα θα πάνε ακόμα καλύτερα πάλι με Μητσοτάκη. Ήμαρτον. Δηλαδή εγώ εδώ σηκώνω τα χέρια ψηλά και δεν θα πω των Εγών, θα πω των Κατσικών θα γίνει εκεί πέρα. Λοιπόν, αγαπητέ Χρήστο Τσιρανίδη, καλησπέρα. Είμαι πολύ θυμωμένη από ό,τι κατάλαβες κι εσύ και πολλοί κόσμος επίσης κατάλαβες κι εσύ. Και πολλοί κόσμος επίσης.

0: Δεν θέλω να έχω ούτε μπλε ούτε κόκκινη, μπλε ταυτότητα έχω, δέχονται.
1: Θα πρέπει να μάθεις να χειροκροτάς πάρα πολύ καλά. Γιατί
0: δεν χειροκροτάω κανέναν.
1: Όλα αυτά είναι μια κατάκριση της εξουσίας. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι κάνουν εκλογές, κάνουν πολιτική φιέστα και με τα χρήματα που προορίζονται για την ανάπτυξη του τόπου, αυτοί κάνουν προεκλογικές συγκεντρώσεις. Και μοιράζουν τα χρήματα και πώς θα μπάσουν πιο πολλά ψηφαλάκια. Αυτή είναι όλη η ουσία. Λοιπόν,
0: πάμε λίγο να πούμε τι έγινε με τη συνάντηση, να ξεκινήσουμε έτσι.
1: Λοιπόν,
0: έτσι λίγο, Χρήστο, θα ήθελα με τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Παλάστρα.
1: Έγινε η 7η μάλλον πανελλαδική συνάντηση, αν θυμάμαι καλά, εκτάκτος. Δεν είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, αλλά και αυτοί που δεν μπόρεσαν να έρθουν γιατί υπάρχουν κάποιες προγραμματισμένες δουλειές και επειδή αυτή η απόφαση λήφθηκε από γρήγορα, δηλαδή ξαφνικά, συμμετείχανε με πιστολές. Το θέμα ήταν η κάθοδο των τρακτεριών στα εγγένεια της έκθεσης, την ημέρα που θα είναι ο Πρωθυπουργός και φυσικά θα μιλάει. Αποφασίστηκε τελικά η κάθοδος των τρακτεριών στο Λευκό Πύργο. Εν τω μεταξύ το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και οι επικεφαλής σας διοικητές των αστυνομικών τμήματων, ο αρχηγός μάλλον της Βορείου Ελλάδος, έχουν σπάσει τα τηλέφωνα για να μπουν σε μία είδους διαβούλευση για να μπορέσουν να φρενάρουν ή τουλάχιστον να γίνει μια συμφωνία να μπουν κάποια τρακτέρ συμβολικά. Παρόλα αυτά εμείς αποφασίσαμε ότι όσα τρακτέρ συμμετέχουν όλα θα πάνε και θα μπουν στην έκθεση, στο Λευκό Πύργο. Έτσι ώστε να διαμαρτυρηθούμε, γιατί στην πραγματικότητα αυτό που έγινε στα Μάλγαρα δεν το έχω ξαναδεί άλλη φορά. Μπορεί να ήμασταν λίγοι, ήταν πιο χαλαρή η συγκέντρωση και άρχισε ο καθένας να λέει τα προβλήματα που έχει, με αποτέλεσμα μεταξύ μας να ανταλλάξουμε παθήματα, αυτά που έχει πάθει ο καθένας, εμπειρίες, και αυτό που ακούσαμε ήταν εξωπραγματικό. Δηλαδή, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που βγάζει η ΑΔΕ κάθε φορά, λέει ότι πληρώθηκαν τόσες χιλιάδες αγρότες και η απλήρωτη είναι μόνο 600 σε μια τελευταία πληρωμή. Μα λέει ο Ανεστίδης, 600 λέει είναι μόνο εδώ στα 5 χωριά που μας είπαν ότι δεν πληρωθήκανε. Λέει ο Σέρος, τι λέτε ρε παιδιά, λέει. 800 λέει είναι στις Σέρες που δεν πληρωθήκανε. Λέει άλλος και εμείς λέει στη Λάρισα. Δηλαδή κάνανε μια σούμα και βρήκαμε μάνι-μάνι κανένα 5.000 αγρότες που μας είπαν ότι δεν έχουν πληρωθεί, που στην πραγματικότητα αρχίζει και αφισβητείται πλέον η ανακοίνωση που βγάζει η ΑΔΕ ότι μας λέει ψέματα. Επίσης ο Ανεστήρης κατήγγειλε και στο Open που βγήκε, είχαν πει ότι η ΑΔΕ που θεωρείται η πιο αξιόπιστη, ξέρετε η ΑΔΕ δεν έχει διάβγεια και δεν ελέγχεται από την ελληνική κυβέρνηση. Δώσανε δηλαδή το μέλλον των αγροτών σε ένα υποτίθεται ανεξάρτητο όργανο που δεν ελέγχεται, που κάνει σωστά τη δουλειά του και που λέει πάντα αλήθεια. Η ΑΔΕ έχει βγάλει ανακοίνωση και έχει πει οι αγρότες που είναι σε ελέγχους είναι 88.000. Ναι, αλλά ο Ανεστίδης που είχε κάποιες πληροφορίες μιλάει για 158.000 αγρότες είναι σε ελέγχους. Που αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ μεγάλο μήνυμα και εγώ πιστεύω ότι ισχύει το 158, γιατί και τα μηνύματα που έχω εδώ από συναδέλφους, ένα σωρό κόσμος είναι στον έλεγχο. Και η Πέλα δεν είναι από τους νομούς που είμαστε στους ελέγχους. Άρα φανταστείτε τι γίνεται σε άλλους νομούς που είναι κυρίως αρρωτραίοι και αυτοί είναι κυρίως που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Άρα πάει να αποδειχτεί ότι η ΑΔΕ μας λέει επισήμως ψέματα. Ένα άλλο που διαπιστώσαμε εμείς, πάρα πολλοί συναδέλφοι μας είπανε ότι

0: να κάνουν φωνική δήλωση και δηλώσαν τα τιμολόγια που είχαν εισπράξει, λέει, είχα δηλώσει, λέει, από επιδοτήσεις 10.000 ευρώ. Ναι, αλλά όταν μπήκε ο λογιστής να μου κάνει τη φορολογική δήλωση, είδε ότι η εφορία μου βεβαίωσε επιδοτήσεις 50.000 ευρώ. Ενώ εγώ, λέει, έσπραξα μόνο τις 10. Οι άλλες 40.000 που δεν τις έσπραξα και που θα φορολογηθώ, δεν έχουμε ιδέα που πήγαν, δηλαδή είναι σε αναζήτηση. Λέει ο άλλος, και μένα, λέει, ενώ εγώ έσπραξα αυτά τα χρήματα, φαινόταν στο σύστημα ότι πήρα περισσότερα χρήματα από επιδοτήσεις. Και υπάρχει ένα αλαλούν πάνω σε αυτό το κομμάτι και θα είναι το καινούριο προφανώς που θα βγει τις επόμενες ημέρες, γιατί φαντάζομαι οι συνάδελφοι θα βρούνε κάποια άκρη και θα ξέρουμε τι γίνεται. Αλλά το θέμα είναι ότι ήταν πολλοί αγρότες που είπανε άλλα ποσά εισπράξαμε και αυτοί μας βεβαιώσανε περισσότερα, ενώ δεν έχουμε πάρει τα χρήματα. Και το χειρότερο από όλα, Δήμητρα και οι ακροατές μας, αυτή τη στιγμή διώκονται επικεφαλής των μπλόκων, εγώ πιστεύω σίγουρα ότι είναι πολιτική η δίωξη. Ακούς, κύριε Γιωργαντάκη, στο Κιλκής. Δεν μπορεί ένας αγρότης να έχει πάρει 52 κλήσεις, 52 κλήσεις να έχει πάρει, μισό λεπτό γιατί, 52 κλήσεις να έχει πάρει, να έχει πάρει ένας αγρότης 52 κλήσεις, ένας συγκεκριμένος αγρότης που ήταν βράχος της κινητοποίησης, επειδή δεν έσπασε, να έχει πάρει αυτός ο άνθρωπος 52 κλήσεις. Είναι ξεκάθαρα πολιτική η δίωξή του. Είναι ξεκάθαρα. Γιατί στους ευζώνες που ήμουν και εγώ και έλαβα μία κλήση, όπως και άλλοι συναδέλφοι λάβανε κλήσεις, άντε έχουμε συναδέλφους που λάβανε μέχρι και 12. Όχι όμως 52. Και αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που λίγο ήταν μαζί μας αλλά λίγο κάνανε πίσω, αυτοί δεν έχουν πάρει καμία κλήση. Αυτοί δεν έχουν πάρει καμία κλήση. Αυτοί οι συνάδελφοι δυστυχώς σπάσανε. Και ένα άλλο περιστατικό που διαπιστώνουμε, πολλοί επικεφαλείς έχουν μπει σε ελέγχους εξονυχιστικούς από την εφορία και τους κάνουν φύλλο και φτερό, προφανώς. Ήτανε τυχαίο το δείγμα. Ναι, τυχαίο είναι όταν συμβαίνει σε έναν. Όταν συμβαίνει όμως σε καμιά δεκαριά, στους 35, αυτό δεν είναι τυχαίο. Άρα, η κυβέρνηση δυστυχώς δείχνει ένα πρόσωπο, τι να πω, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Μιλάμε για καθεστώς. Μιλάμε για καθεστώς, προφανώς. Τα προβλήματα είναι τεράστια, δεν έχει λυθεί κανένα πρόβλημα, οπότε πρέπει με αρχή 5 Σεπτεμβρίου να συμμετέχουν όλοι οι αγρότες. Συνάδελφοι, αν δεν συμμετέχουμε τώρα, είμαστε τελειωμένοι.
1: Χρήστο, θα μου επιτρέψεις εδώ να κάνω και τη δική μου παρέμβαση και εκπροσώπηση και πολλών άλλων αγροτών που δεν θέλουν να συμμετέχουν με συγκεκριμένους ανθρώπους, με αγροτοπατέρες και αγροτομητέρες. Και είδαμε από αυτούς τους εκπροσώπους πολλούς να τοποθετούνται τελευταία και δημόσια σε μεγάλης έτσι, εμβέλειας, μεγάλα κανάλια, να τοποθετούνται και πολιτικά, δηλαδή στην ίδια τους την παράταξη. Αυτό είναι τραγικό λάθος.
0: Είναι λάθος αυτό, το έκανε και ο Περάκης, το έκανε και ο Ανεστίδης.
1: Λάθος.
0: Ναι. Τι να πω, αυτή τη στιγμή.
1: Και να πούμε και μεταξύ μας τώρα ότι ο Σαμαράς δεν πρόκειται να πάρει το ποσοστό αυτό που υποτίθεται ότι θα κάνει. Ξέρει πολύ καλά το σχέδιο, ξέρει πολύ καλά, έχει μια στρατηγική, πάντοτε σε συμφωνία με όλους αυτούς τους εμπλεκόμενους. Τον είδαμε και πώς λειτουργήσε και ξέρουμε πολύ καλά τα ελαττώματά του, γιατί προτερήματα δεν μπορεί να έχει κάποιος διαφορετικά. Κάτι άλλο θα έκανε, κάποιες υποδομές, κάτι καλό θα έστησε. Δυστυχώς όμως, αυτός ο επαναλαμβανόμενος κύκλος, με όλους αυτούς που θέλουν να βγουν και για δεύτερη φορά πρωθυπουργοί, εγώ είμαι κατά. κατά ακόμα και των δημάρχων και των τοπικών που ξαναεκλέγονται και ξαναεκλέγονται και δεν αλλάζει τίποτα από το χωριό μέχρι και την Αθήνα.
0: Άκουσε Δημητρά, εγώ δεν θα πάω στην έκθεση ούτε για τον Ανεστίδη, ούτε για τον Περάκη, ούτε για τον Μαρούδα, ούτε και για τον οποιοδήποτε. Έτσι. Εγώ θα πάω δεν γιατί σαν αγρότης...
1: Εγώ ξέρω γιατί έκανε κάλεσμα ο πρόεδρος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, έκανε κάλεσμα σε όλους αυτούς τους αναρκοτέτοιους άπλητους με τις πάμελα, φεύγα, πήγαινέλα, που θα καπελώσουν πάλι τους παραγωγούς, να μου το θυμάστε αυτό, γιατί πάντοτε όποτε γίνονται εκδηλώσεις, είτε για τα Τέμπη, είτε για τη Μακεδονία, είτε για οτιδήποτε, πάντοτε βλέπουμε να καπελώνουν οι συγκεκριμένοι, που για μένα πραγματικά, αν θέλω να επαναστατήσω και να βγω στους δρόμους, όμορφα και ωραία, με όλη μου την οικογένεια και με τα παιδιά μου, ξέρουμε ότι προβληματιζόμαστε. Γιατί ξέρουμε ότι ο χειρισμός πρώτον της πολιτικής προστασίας δεν είναι της πολιτικής προστασίας, αλλά προστατεύουν όλους αυτούς τους παρατρεχάμενους στο ανάχωμα της κάθε κυβέρνησης. Χρήστο.
0: Δημήτρα, η εκδήλωση δεν θα έχει καμία σχέση με το ΚΚ, αυτό έχει ξεκαθαριστεί. Άλλωστε και καμία άλλη εκδήλωση δεν έχει. Ούτε με το ΠΑΜΕ, θα το ξέρεις αυτό. Αυτή συνήθως, όπως και κάθε χρόνο, θα είναι πάνω στην πλατεία Χαν. Εμείς θα είμαστε κάτω στο Λευκό Πύργο.
1: Ποτέ δεν κατεβαίνουν μόνοι τους, γιατί δεν έχουν αυτή τη δύναμη. Και αυτοί είναι μισθοφόροι. Και ξέρουν πολύ καλά και από την ΕΕΠ και ξέρουν.
0: Επειδή έχουν και άλλα θέματα, από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που λέω, όποιος, για μένα πρέπει οι αγρότες να συμμετέχουν. Γίνονται και δύο συνελεύσεις. Γίνεται μία την Τρίτη στην Αριδαία, 8 η ώρα. Και την Τετάρτη στο Πολύκαστρο γίνεται μία γενική συνέλευση. Επίσης και στα Κουφάλια γίνεται μία γενική συνέλευση την Τρίτη. Εγώ για μένα πρέπει να συμμετέχουν οι αγρότες. Τώρα όταν θα σταθεί το όργανο έχει αποφασιστεί να γίνει μια γραμματεία. Αυτή ακόμη δεν πήρε σάρκα και οστά. Όταν θα γίνει θα δούμε. Πάντως δεν υπάρχει κάτι άλλο εκτός από την Πανελλαδική αυτή τη στιγμή. Και είναι σίγουρο ότι πρέπει να δηλώσουμε μια παρουσία. Βέβαια το ιδανικό θα ήταν να πάμε στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Αλλά τι να κάνουμε, δεν έχουν την δυνατότητα αυτή. Να πούμε κάποια άλλα θέματα έτσι λίγο βασικά, Δήμητρα. Να πούμε καταρχήν ότι αυτοί που έχουν ΕΙΕΣ, έχουμε εκλογές τώρα έτσι, και η κυβέρνηση έχει μεγάλες απολύσεις από τους αγρότες, έχει δοθεί παράταση, οπότε δεν είναι υποχρεωτικό να κάνετε δήλωση συγκομιδής ΕΙΑΣ. Η υποχρέωση της συγκομιδής ΕΙΑΣ θα ξεκινήσει από του χρόνου, 1 Οκτωβρίου 2027. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό για τους κερασοπαραγωγούς όσον αφορά την περίφημη αποζημίωση για το 2025 που μας είπε ψέματα ο κ. Χατζηδάκης την πρώτη φορά ότι θα πληρωθούμε το Μάιο και τώρα μας είπανε για Σεπτέμβριο. Έχω όλο το φάκελο, τον οποίο κάποια στιγμή θα τον με τη μορφή επιστολής θα τον κοινοποιήσω, αλλά θα δώσω δύο στοιχεία. Το προανθρικό του 21 πληρώνει τις κερασιές με 800 ευρώ το στρέμμα, ενώ στο ίδιο ΦΕΚ που βάλανε τις κερασιές στα Ιωάννινα λόγω λειψιδρίας του 2025, εκεί οι κερασιές παίρνουν 1600 ευρώ το στρέμμα.
1: Ποιος είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας?
0: Ο Τασούλας.
1: Από πού είναι?
0: Δεν ξέρω, μου διαφεύγει τώρα. Λοιπόν,
1: από πού είναι, ρωτάω.
0: Συνάδελφοι κερασοπαραγωγοί που τρέχετε πίσω από τον Σταμενίτη και τον Βασιλιάδη και πιστεύετε τα ψέματά τους.
1: Ωραία. 1600
0: οι κερασιές στα Ιωάννινα. Να δούμε στην Πέλα. Εδώ μιλάμε για κάτι νούμερα πολύ πιο κάτω. Λοιπόν,
1: επιλεκτικές, λοιπόν, φωτογραφικές οι αποζημιώσεις, όπως πάντα. Ναι, ναι.
0: Είδα που ψεκάζανε για τον ιό του Νείλου στην Αθήνα. Λοιπόν, αυτό που κάνανε εκεί πέρα είναι απαράδεκτο. Δεν υπάρχει κανένας κανονισμός που να λέει, το δείχανε και εγώ στην τηλεόραση το είδα, να ραντίσεις τα δέντρα, να ραντίσεις τα αυτοκίνητα, να ραντίσεις τους χώρους που θα πάνε τα παιδιά να παίξουνε.
1: Τραγική,
0: με το μοκτονά.
1: Ένας εισαγγελέας, γιατί δεν έκανε παρέμβαση όταν πρόκειται για κατοικημένες περιοχές. Χρήστο, όταν πρόκειται για κατοικημένες, ένας δεν βρέθηκε να κάνει μια απόφαση.
0: Ήταν απαράδεκτη αυτή. Και φυσικά, αυτή τη στιγμή, πάντοτε ξέρουμε, άμα δούμε το σχεδιασμό για τον ιό του Δυτικού Νείλου, του 24, τα αυγά στα νερά, εκεί που έχει νερά. Εκεί που έχει νερά αποθέτονται. Εκεί που έχει νερά.
1: Ναι, σε αυτή την περίπτωση όμως το χρονικό περιθώριο.
0: Άλλο, καλό, γιατί της... βλέπω δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Κάνει... Λοιπόν, επάνω ακριβώς την επόαση πρέπει να το κάνεις Μάιο-Απρίλιο, Χρήστο.
0: Ξεκινάς από 1 Απριλίου μέχρι 30 Νοεμβρίου, λέει το σχέδιο δράσης. Αυτοί προφανώς δεν κάνανε. Βάζεις και παγίδες. Αυτοί προφανώς δεν κάνανε τίποτα και τώρα έχουμε έξαρση μεγάλη.
1: Τώρα είμαστε όλοι με τη βούλα ψεκασμένοι.
0: Τι να σου πω τώρα. Καταρχήν δεν ξέρω τι εντομοκτώνα χρησιμοποιούν, γιατί εγώ ξέρω ότι έχει εντομοκτώνα 15 ημερών
1: που σημαίνει σαν τα λιγμένα δακρυγόνα που μας ρίχνουν έτσι.
0: Που σημαίνει, Δήμητρα, ότι εκείνο το φάρμακο εκεί που έπεσε 15 ημέρες έχει αναθυμιάσεις. Αυτό σημαίνει. Εδώ τώρα σε πότε, 5 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία, δηλαδή σε ούτε 10 μέρες. Δηλαδή δεν ξέρω, θα κοιτάξω μήπως βρω ότι με τι εντομοκτό να ραντίσανε. Πάντως είναι απαράδεκτο να ραντίζονται αυτοκίνητα, απαράδεκτο, και μέρα μεσημέρι να δείχνουν τα κανάλια. Τι λέτε τώρα, δεν συμβαίνει αυτό. Είναι απαγορευτικό. Λοιπόν, να πούμε κάτι ακόμη. Έχουμε φωτογράφηση του Υπουργού, ξέρεις. Ο Υπουργός έχει βγάλει 2,5 χιλιάρικα για φωτογράφηση, 6,700 και άλλα 400. Λοιπόν, τα 400 ευρώ αφορούν τώρα που ήρθε για το μετρό Θεσσαλονίκης και που πήγε πάνω στη Φλόριντα στην επιχείρηση εκεί την Τότης, πληρώσανε 400 ευρώ για φωτογράφο. Δεν ξέρω, εμείς έχουμε υπουργό ή μοντέλο. Έχω πεμένο έκπληκτος. Λοιπόν, και βγάζει αυτό το 9.200 για φωτογραφίες που θα κάνει ο υπουργός μας από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Δηλαδή σε αυτό το διάστημα έχει πιστωθεί ένα ποσό, 9.200 μαζί με το ΦΠΑ είναι αυτό, να φωτογραφίζει τον υπουργό όπου πηγαίνει. Έτσι, για να μαθαίνει ο κόσμος τι γίνεται. Είχαμε βγάλει πέρσι τον Οκτώβριο μία προκήρυξη ηλεκτρονικών υπολογιστών, 88 υπολογιστές, και είχαμε πει τότε ότι φαντάσου τώρα για να ζητάνε 88 υπολογιστές, το ΙΠΑΤ, το Υπουργείο δηλαδή, δεν έχει τίποτα. Κανένας υπάλληλος δεν δουλεύει εκεί μέσα. Γιατί δεν έχει εργαλεία. Τέλος πάντων, προφανώς αυτός ο διαγωνισμός βγήκε άγωνος και έρχεται τώρα ο ίδιος διαγωνισμός με διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης χωρίς δημόσια προκήρυξη. Οι 88 υπολογιστές θα κοστίσουν 158.000. Δηλαδή βγαίνει περίπου στα 2.000 χοντρικά, 1.800 ευρώ υπολογιστής. Τώρα, υπολογιστής 1.800 ευρώ, τι να σου πω τώρα. Τι υπολογιστής είναι αυτός, ξέρω ότι είναι λίγο πιο φθηνή. 88 υπολογιστές, 158.000. Και φυσικά, άντε να τους πάρουμε τους υπολογιστές, μπας και αρχίζουν και οι υπάλληλοι δουλεύουν. Έτσι. Και ένα άλλο που έχουμε έτσι, δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχουμε γιατί έχω κι άλλα. Έχουμε τώρα μια ελληνική οργάνωση παραγωγών υδατοκαλλιέργειας, ΕΛΟΠΗ. Αυτή είναι κάτι σαν τις διεπαγγελματικές είναι. Αυτή η οργάνωση αποτελείται από 22 εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας μεγάλες, μία εκ των οποίων η Αβραμάρ, που έχουμε μιλήσει για την Αβραμάρ, τι χρήματα έχει πάρει. Τώρα, αυτή η ελληνική οργάνωση παραγωγών υδατοκαλλιέργειας παίρνει 1,6 εκατομμύρια για να κάνει διάφορες δράσεις. Από ό,τι βλέπω μπαίνει χορηγός σε πάρα πολλές εκθέσεις. Προφανώς προωθεί και την ιχθυοκαλλιέργεια, δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση, γιατί έχει την κατάσταση αναλυτικά, είναι για τη συμμετοχή της, λέει, στη Διεθνής Έκθεση SEA Food Global, που έγινε 21 με 23 Τετάρτου, τον Απρίλιο δηλαδή, πες μου ρε Δήμητρα, πόσα λεφτά της κόστησε η συμμετοχή. Για 3 ημέρες στη διεθνής έκθεση σε Food Global. Για πες ένα νούμερο, εδώ θα το βρεις.
1: Συνήθως τα βρίσκω.
0: Για πες.
1: 85.000
0: ευρώ. Τρως χρόνο, λέγε.
1: 85.000 ευρώ, λέω εγώ τώρα.
0: Πού το ήξερε, Δελευθύριο, μπράβο. Λοιπόν,
1: πέφτω μέσα
0: κάνω
1: σε τέτοιες αναθέσεις.
0: 528.000.
1: Πόσο?
0: 528.000. Αν είναι δυνατόν, τι έκθεση είναι αυτή?
1: Τι είναι αυτά, τι ποσά είναι αυτά?
0: Εξωπραγματικό, πραγματικά, τώρα το βρήκα, θα μπω να το ψάξω.
1: Εκτός είναι πολύ
0: είναι
1: παραπάνω, είναι τα πενταπλάσια.
0: Κανονικά της Διάβγειας, δημόσιο έγγραφο, 528.000 για τη συμμετοχή της. Τι να πω, αυτή τη λες και τη διοργανώσαμε εμείς όλη την έκθεση. Εξωπραγματικό. Έχει πάει και στη Food Expo, της έχει βγει λέει 47.980 ευρώ, 47.000. Κάνει και δωρεές ψάρια σε διάφορες, δίνει και υποτροφίες, δίνει και χορηγίες. Αλλά αυτό το νούμερο, τα 528.000, 535 ευρώ για συμμετοχή 3 ημερών στην έκθεση της SEA Food Global, είναι εξωπραγματικό. Δεν το χωράει το μυαλό μου.
1: Εξωπραγματικό είναι που αλλιεύουν οι Τούρκοι. Και οι δικοί μας κάθονται. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, δεν μπορούν να αντιδράσουν. Τα ακούτε εκεί οι υπεύθυνοι που είστε.
0: Και να,
1: οι εμπλεκόμενοι.
0: Και να πω ένα τελευταίο πολύ βασικό. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καλεί να πληρώσει 1.000.000 ευρώ, λέει, δαπάνη βάση της υπαριθμών δικαστικής απόφασης του διοικητικού εφετείου Λάρισας. Έχει να κάνει με αρδρευτικά δεξαμενές. Και δίκτυα, λέει, είναι πληρωμή αποζημίωσης για την αποκατάσταση θετικών ζημιών. Προφανώς κάτι δεν κάνανε και βγήκε μια δικαστική απόφαση η οποία ξεκινάει από το 2018 και τώρα το Υπουργείο πληρώνει 1.000.000 ευρώ. Εγώ θέλω να μάθω ποιοι ήταν οι υπεύθυνοι και δεν υλοποιήθηκε αυτό και έγινε η ζημία. Αλλά αυτό δεν μας το λέει κανένας.
1: Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό κουράγιο. Να έχουμε και επίσης. Εδώ θα είμαστε να δούμε τις εξελίξεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα περάσουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό και θα περάσουμε στις τηλεφωνικές γραμμές. Λέμε και τα νούμερα της εκπομπής 2310-500-676, 2310-500-677. Τι λέτε λοιπόν για την παρέλαση στη ΔΕΘ?

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επιστρέψαμε στο τελευταίο μισάωρο της αγροτικής Κυριακής. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συνεργάτες, τον Χρήστο τον Τζιρανίδη από τη Σκύδρα του νομού Πέλλας, τη Λίνα τη Στρίδου από τον νομό Σερό. Πραγματικά μας συμπληρώνουν με όλες αυτές τις απόψεις που πάντοτε με βάση τη λογική προσπαθούμε και εμείς να μπορέσουμε έτσι να μεταφέρουμε σε εσάς. Εξάλλου εμείς εδώ στο Focus έχουμε μάθει πρώτα να ακούμε. Focus FM 103,6, Μάχη FM 99,8. Για το τέλος, επειδή έχω μία υπομονή εδώ και δεν έχει ανθίσει, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέφανο Εμμανουήλ. Θα ακούσουμε εννοείται μπιθικότσι την υπομονή, γιατί πρέπει να έχουμε και επιμονή ταυτόχρονα. Πρέπει να γράψουμε και ένα τραγούδι για την επιμονή μας. Επιμονή σε όλο αυτό που λέγεται Ελλάδα, σε όλο αυτό που λέγεται ελληνισμός. Να πούμε για τα τηλέφωνα λοιπόν της εκπομπής, 2-3-10-500-676, 2-3-10-500-677, για όλους εσάς τους φίλους ακροατές. Θέλουμε να ακούσουμε και καινούριους ακροατές έτσι να συμμετέχουν. Στέλνουμε βέβαια και πάρα πολλούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που μας στέλνετε και μηνύματα και προσωπικά μηνύματα, ότι μας ακούτε και ότι συμφωνείτε, στα περισσότερα τουλάχιστον. Μερικοί διαφωνούν κιόλας. Βέβαια, αυτό είναι το καλό με τη δημοκρατία, ότι υπάρχει αυτός ο διάλογος και όλοι καταλήγουμε κάπου στα ίδια πράγματα, στις ίδιες απόψεις. Μην νομίζετε ότι το διέρε και βασίλευε υπάρχει στην ουσία. Είναι ξεκάθαρα στημένο για να μπορέσουν να διαφορήσουν κάτι που, αν μας ενώσει πραγματικά, τότε κάνουμε θαύματα σε αυτή τη χώρα. Για να περάσουμε στην πρώτη τηλεφωνική. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Δημοσθένης είμαι. Λοιπόν, για τη θεματολογία, εννοείται αυτή η κουστοδία των πολιτικών και των κυβερνοκόμμα, όλοι αυτοί, για μένα δεν πρέπει. Και να σας πω κάτι, δικαίωμα έχει να πάει μόνο ο κύριος Βελόπουλος, γιατί είναι και επιχειρηματίας. Έχει κάτι να πει σαν επιχειρηματίας με την ιδιότητά του. Λοιπόν, ορίστε. Ναι.
0: Σ' ακούμε, Δημοσθένη, σ' ακούμε.
1: Είναι αποκλειστικά για όλους εσάς αγρότες, για τον πρωτογενή τομέα, γιατί έχετε να δείξετε καινοτόμα πράγματα. Αυτό είναι, για εσάς είναι μόνο, για κανέναν άλλον. Και είναι και για τον κόσμο, να πάει να δει, να ενημερωθεί. Δεν είναι να κλείνουν τους δρόμους με τις αστυνομικές δυνάμεις. Και τέλος, μην ξεχνάμε και για το ψηφιακό αποθετήριο, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί.
0: Πώς δεν έχουμε ενημερωθεί αλλήμωνο. Όλα ψηφιακά λειτουργούν σε αυτή τη χώρα.
1: Καλή εβδομάδα και καλό μήνα για μεθαύριο.
0: Χαιρετώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Δημοσθένη. Χαιρόμαστε πολύ που ακούτε έτσι πιστά την εκπομπή, αν και για Κυριακή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλήθεια. Να περάσουμε στην επόμενη. Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Δήμητρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γιάννης. Από Θεσσαλονίκη, δυστυχώς αυτή τη στιγμή είμαι στην Αθήνα. Δήμητρα, ήσουν υπέροχη σήμερα. Άκου, αυτοί ξεκίνησαν νωρίτερα. Είδες ότι γίνεται συνέδριο στις ΑΓΕΣ για αυτές τις ψευτοδήθεν επιχειρηματικές καταστάσεις που αφορούν πολύ λίγους ολιγαρχίες ουσιαστικά. Και πού, στις ΑΓΕΣ και 30 Αυγούστου, παρακαλώ, που είναι το Αγίου Αλεξάνδρου. Στην αρχαία πρωτεύουσα των Μακεδόνων, μην το ξεχνάμε, αυτές είναι οι ΑΓΕΣ. Λοιπόν, έτσι κι εμείς νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε νωρίτερα. Στις 5 του μηνός θα είναι απρόσιτα τα πάντα στη Θεσσαλονίκη. Στις 2 του μηνός ίσως να είναι καλύτερα. Καλή τύχη σε ό,τι κάνετε. Πηγαίνετε με μια διακήρυξη, πηγαίνετε με τα αιτήματά σας και να ξέρετε, έχετε δίκιο και ο Θεός είναι μαζί μας, όπως λες και εσύ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, σε αυτό το φόρουμ, καταρχήν γίνεται να διορθώσω λίγο τον αγαπητό ακροατή από τη Θεσσαλονίκη, γίνεται στις 2 Σεπτεμβρίου την Τετάρτη και ακούστε τώρα τίτλους. Θεματολογία δηλαδή. Οικονομία και επενδύσεις, περιφερειακή ανάπτυξη, πολιτισμός και τουρισμός, ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη. Και εδώ είναι που με πιάσαν πραγματικά τα γυαλιά, στην τοπική εφημερίδα, σε μια τοπική εδώ της Βέρειας, η οποία έχει δισέλιδο αφιέρωμα σχετικά με τις περιπτώσεις έτσι αυτές της πολιτικής, της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, όταν αργοπεθαίνει ο πρωτογενής τομέας, όταν δεν υπάρχει δεκάρα τσακιστή, όπου Πραγματικά είναι το απόλυτο χάος. Μεταξύ μας κοιτιόμαστε και μιλάμε με τα μάτια ένα πράγμα. Και αυτοί ζουν στην κοσμάρα τους εντελώς, παντελώς. Και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι αυτό, ότι τώρα είμαι εγώ εδώ, περνάω, κάνω ό,τι γουστάρω, ό,τι μου κατέβει, δίνω ό,τι έργο θέλω, ό,τι χρήμα έχω και δεν με πειράζει εμένα ποτέ κανένας. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε, αγαπητοί ακροατές. Και το ξεκινάω λειτουργώντας εγώ σαν Δήμητρα, σαν μια Ελληνίδα μάνα, ξεκινώντας πρώτα από τους ίδιους τους συντοπίτες μου, τους ανθρώπους που συναναστρέφομαι. Και ναι, όταν χρειαστεί θα χτυπήσω το χέρι στο τραπέζι. Γιατί είμαι από τις μάνες που κρατάνε και θέλουν να κρατήσουν την οικογένεια. Γιατί εντάξει, δεν είμαστε πατριαρχικοί, αλλά σε βάθος είμαστε και μητριαρχικοί. Γιατί σήμερα η γυναίκα κρατάει το σπίτι. Είτε έχει παιδιά είτε δεν έχει, δεν έχει σημασία αυτό. Όλες μητέρες και μάνες μπορούμε να γίνουμε όταν αγαπάμε τα ίδια μας τα παιδιά. Και εδώ φαίνεται ότι δεν αγαπάμε τα παιδιά μας με αυτούς τους ανθρώπους που επιλέγουμε. Γιατί όλοι αυτοί, ακόμα και οι αριστερίζων, θα στείλουν σε ιδιωτικά σχολεία, πανεπιστήμια τα παιδιά τους, θα δίνονται πατόκορφα με 5.000 ευρώ και εσύ δεν θα έχεις να πάρεις παπούτσια και τσάντα για το παιδί σου να πάει στο δημόσιο σχολείο. Είμαστε με πας του τύπου να πάρουμε βιβλία και αγοράζουμε σχολικά, παίρνουμε σχολικά. Είναι και ζούμε μια κατάσταση φτωχοποίησης. Φτωχοποίησης. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Ξεχάστε το. Ξεχάστε το. Αυτή είναι η αληθινή εικόνα της σημερινής ελληνικής κοινωνίας. Και ποιας παιδείας. Γιατί γίνεται η ΔΕΘ όταν δεν προωθούνται τα νέα μυαλά και μας τα αρπάζουν να τα στείλουν στο εξωτερικό. Γιατί ναι, και εμένα ο παππούς μου πήγε στην Αμερικάνικη Ορική Σχολή και μάλιστα τότε ήτανε πρωτοπόρα, ας πούμε, στη δεδροκαλλιέργεια και τα λοιπά. Μπόρεσε, το σπούδασε ο προπάπους, έγινε ένας σοβαρός αγρότης και πολύ καλός στη δουλειά του. Γι' αυτό έχουμε και ολόκληρη τεχνογνωσία εμείς στο πολλαπλασιαστικό υλικό, στα φυτόρια δηλαδή, που θεωρώ πολύ σημαντική αυτή την καλλιέργεια. Έχουμε γεμίσει όλα τα Βαλκάνια, μα όλα τα Βαλκάνια με δέντρα, παντού. Και δεδρώδης καλλιέργειας θα δείτε και στη Λάρισα. Υπάρχει η τεχνογνωσία. Υπάρχουν και οι νέοι άνθρωποι που μπορούν να τα στηρίξουν. Φύγετε, ξεκουμπιστείτε από αυτές τις θέσεις, τους θεσμούς που τους κρατάτε για τα δικά σας υπέροντα και αφήστε τον νέο κόσμο να αναλάβει, που έχει σπουδάσει και ξέρει πολύ καλά να κάνει καλύτερα μάλλον τη δουλειά από εσάς. Και αναγκάζεται η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, εάν δει όντως έναν επιτυχημένο, έναν άνθρωπο, ο οποίος, νέο άνθρωπο, ο οποίος πραγματικά μπορεί να αποδώσει, θα τον πάρουν στην Αμερική, δεν θα μείνει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Και επιτέλους, εγώ θα το πω και ξεκάθαρα σε όλους τους ακροατές μας, αν θέλουν να νομίζουν ότι στην Βεργίνα βρίσκεται το βασίλειο των Εγών κλπ. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν βρίσκεται εκεί το βασίλειο των Εγών. Θέλω να πιστεύω ότι βρίσκεται στη Μίεζα. Είναι στην Άουσα μεταξύ Κοπανού. Είναι στη Μίεζα. Και επειδή ξέρω ότι υπάρχει ένα καλωστημένο έργο, μια παραϊστορία η οποία δημιουργείται στην ουσία για να μας απομονώσει από την πραγματικότητα, γίνεται γι' αυτό ακριβώς το λόγο για τις δικές τους εξωτερικές πολιτικές. Το τι θέλουν να διαμοιράσουν μεταξύ τους κτλ. Επιτέλους, να πει και κάποιος ότι τόσοι ανασχηματισμοί της κυβέρνησης, γιατί εμείς αλλάξαμε, δεν θυμάμαι και πόσους υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης, έχουμε χάσει το μέτρημα. Πείτε μας, στο Υπουργείο Πολιτισμού, τι καλό κάνει η κυρία Μενδώνη και την έχετε ακόμα εκεί? Κάτι καλό θα πρέπει να κάνει, κύριε Μητσοτάκη, δεν μπορεί. Αλλά δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχει αξιολόγηση. Γιατί η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται από τους πολίτες. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, μόνη αξιολόγηση που δίνεται, και αυτό σε παρένθεση, είναι η ψήφος. Και εκεί λοιπόν πάτε και εξαγοράζετε την ψήφο. Γιατί? Γιατί ανοίξαμε φακέλους που είχαν μέσα πενιντάρικα. Και ξέρετε ποιανού κόμματος ήταν αυτά τα πενιντάρικα, τα οποία ξεχάστηκαν. Γιατί ο συνταξιούχος που του τάξατε ότι θα του κάνετε αύξηση 10 ή 20 ευρώ, ενώ του πήρατε 200 πίσω, του βάλατε το πενιντάρικο για να τον κερδίσετε για την επόμενη τετραετία. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει, αλλά είναι και το πραγματικό, έτσι. 2-3-10-500-676, 2-3-10-500-677. η νέα κατάσταση που θέλουν να υποδουλώσουν γενικότερα τον πληθυσμό, μια κοινωνία που ξέρουν πολύ καλά πώς θα το κάνουν, και μέσα σε αυτό το παιχνίδι δυστυχώς θα λέγαμε ότι μπαίνει ακόμα και η ίδια η θρησκεία. Πόσες φορές έχουμε δει τα παράλογα που συμβαίνουν, είτε με την αύξηση των μισθών των Μητροπολιτών, με τη στάση που έχουν, με τα εμβόλια, με όλα αυτά που γίνονται, τις μη παρεμβάσεις, γιατί απλά είναι θεατές, θαμώνες όλου αυτού του πλαισίου της πολιτικής του κάθε κόμματος, κάπου οδηγεί. Η απόλυτη δουλεία, εγώ θα έλεγα, από τα δεσμά της αρχαιότητας και στον ψηφιακό και οικονομικό εγκλωβισμό του σήμερα. Δεν είχε αλλάξει κάτι. Και ξέρετε, στον αρχαίο κόσμο υπήρχαν και τα σκλαβοπάζαρα. Και εδώ ίσως γίνεται στη χώρα μας το μεγαλύτερο παζάρι του αιώνα. Όπως και στον αρχαίο κόσμο, στην Αίγυπτο, στη Μεσοποταμία, στην αρχαία Ελλάδα, στη Ρώμη, η δουλεία αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Και τώρα έχετε γιομίσει ολόκληρο τον τόπο με λαθρέους που τους βαφτίζετε τη μία μέρα ηθαγενείς Έλληνες, έχουν δικαίωμα ψήφου. Και λέω εγώ, ένας αλλοδαπός, μία αλλοδαπή, η οποία έρχεται από ένα άλλο κράτος και έχει παντρευτεί με Έλληνα και έχει γεννήσει εδώ τα παιδιά κλπ. Και, και πάνε σε δημόσιο σχολείο και φορολογούμενοι κλπ. Δεν μπορούν να έχουν ελληνική επικότητα. Τι στο καλό συμβαίνει με όλους εσάς? Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή.
1: Καλησπέρα, πώς ξέρεις, εγώ μιλάω.
0: Εσείς, πώς είστε?
1: Απλά σας πήρα να σας χαιρετήσω γιατί είμαι στη δουλειά. Προχωρήστε δυναμικά, είμαστε μαζί σας και όλα να πάνε, εύχομαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε. Πολλούς χαιρετισμούς εκεί στις Σέρες, αγαπημένη Κελίνα Στρίδου. Παρακαλώ στον επόμενο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, κυρία Δήμητρα.
0: Καλησπέρα σας.
3: Είσαστε καλά?
0: Σας ακούμε.
3: Λοιπόν, εγώ έχω εκείνο που έχω να πω, είναι το εξής. Πώς να αυτοί οι άνθρωποι να ενδιαφερθούν για τον Έλληνα? Για ψάξτε λιγάκι το DNA τους να δείτε. Είναι ελληνικό? Α, ουδείς ποτέ το αναρωτήθηκε αυτό. Αναρωτήθηκε κανένας αν εκπροσωπούνται στη Βουλή όλα τα επαγγέλματα, όλες οι τάξεις του ελληνικού λαού? Όχι. Μόνο ορισμένοι αριστοκράτες μπορούν και μπαίνουν εκεί μέσα. Έπειτα ο Χορτάτος τον θυμάται ή τον σκέφτεται ποτέ τον νηστικό? Τα ξέρετε αυτά.
0: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, επιτυχία σε όλα εύχομαι. Η Παναγιά μαζί σας. Μην περιμένετε από εκεί. Σας είπα μια φορά ότι πρέπει να γίνουμε όλοι μάτσο, να γίνουμε δεμάτι. Αν είναι να είμαστε χωρισμένοι, δεν πετυχαίνετε τίποτα. Έτσι δεν
0: Σωστά.
3: είναι?
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι,
3: να είστε πάντα γεροί. Η Παναγιά μαζί μας και ό,τι καλύτερο, παιδί μου.
0: Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα που ανέφερε και η αγαπητή ακροάτρια, που χαίρομαι όταν ακούω και τις γυναικείες φωνές που πραγματικά είναι ό,τι πιο όμορφο θα μπορούσαμε να ακούσουμε και θα πρέπει να ακούγεται σήμερα, που δεν ακούγεται και στο ελληνικό κοινοβούλιο, που δεν ψηφίζονται και γυναίκες για να μπορέσουν να τρέξουν σοβαρά θέματα και πόσο μάλλον της ίδιας της στήριξης της οικογένειας. Θέλω να σας πω ότι στα ψηφοδέλτια, σε όλα τα ψηφοδέλτια θα δείτε σίγουρα γιατρούς και δικηγόρους. Δεν έχω τίποτα με τον κλάδο, αλλά οι άνθρωποι προφανώς μεγαλώνουν ένα πελατολόγιο. Διαφημίζονται ταυτόχρονα. Και πάνε και τρώνε και τα μούτρα τους. Γιατί για να είσαι καλός σε ένα επάγγελμα θα πρέπει να είσαι πολύ δεξιοτέχνης και δεν χρειάζεσαι και καμία διαφήμιση. Καμία. Και δεν χρειάζεσαι επίσης και λεφτά για να κατέβεις σε βουλευτικές, εθνικές εκλογές ή σε ευρωεκλογές. Χρειάζεται ο τρόπος, ο σωστός τρόπος. Βέβαια, εντάξει, χρειάζεται κάποιο ποσό κτλ. Αλλά όλα αυτά τα χρήματα, τα οποία οι εκλεγμένοι ήδη επιχορηγούνται, που δεν έχει ένας που δεν έχει εκλεχθεί, είναι τραγικό να συμβαίνει. Τους πληρώνουμε σχεδόν τα πάντα για να ξαναεκλέγονται και να μπορούν να έχουν την άνεση να βάζουν πάλι 50. Εγώ την επόμενη φορά που θα κάνω έρευνα και θα διαπιστώσω σε κόμμα ότι υπήρχε μέσα σε ψηφοδέλτιο 50, θα το καταγγείλω. Φυσικά θα το κάνω και πρέπει να το καταγγείλουμε όλοι μας. Γιατί για ένα 50 δεν ρίχνουμε έτσι τη σφαίρα, την ψήφο μας, που για μένα θα έπρεπε κάποιος αναγκαστικά να πηγαίνει, εκτός από κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα υγείας κτλ., να μην μπορεί να πάει να ψηφίσει και να το περνάει έτσι, σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την περίπτωση που έχει. Πρέπει να είναι σοβαρή. Και δεν είναι μια κυβέρνηση όταν δεν την ενδιαφέρει. Και πόσο μάλλον όταν ψηφιακά, με επιστολική ψήφο, δεν θα μπορούν μόνο απλά οι ομογενείς, αλλά και οι εντός χώρας μας που εργάζονται και λοιπά, κάπου αλλού και τα λοιπά, να μπορούν να ψηφίσουν. Και είμαστε σίγουροι ότι και εκεί λοιπόν δεν θα μπορεί να γίνει λάθος. Είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος για όλο αυτό που θα συμβεί. Αγαπητοί μου ακροατές, τουλάχιστον ας είμαστε δημοκρατικοί να πάμε να ψηφίσουμε ανεξαρτήτως τι θα ψηφίσει ο καθένας. Μια μουτζούρα, ας βάλει τη φωτογραφία του μέσα. Όχι όμως το πενιντάρικο, και φυσικά η συμμετοχή είναι που μετράει πάντα. Αυτό είναι που πρέπει πραγματικά να μπούμε στη διαδικασία, να το σκεφτούμε σοβαρά για μία φορά. Αν είναι να επαναστατήσει κάποιος, αν είναι να μιλήσει κάποιος. Και ξέρετε, είπαμε ότι έχουμε μία ψήφο. Δεν ξέρουμε πόσοι έχουν οι Λαθρέοι και όλοι αυτοί οι υποτιθέμενοι, ο Μοχάμεντ και ο Αλή, νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3 και 4 και 5 με την ίδια ταυτότητα που έχει, πόσες φορές και σε πόσους νομούς μπορεί να πάει να ψηφίσει. Γιατί είμαστε για δέσμο μετά, δεν είμαστε εμείς λογικοί. Δεν υπάρχει τάξη, δεν υπάρχει δικαιοσύνη, κάτι άλλο συμβαίνει. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και πρέπει να βρίσκουμε και το χρόνο, ειδικά όταν γίνεται η καταμέτρηση αυτών των ψήφων, να υπάρχουν και εκπρόσωποι, αντιπρόσωποι όλων των κομμάτων. Γιατί εκεί λοιπόν είναι που γίνονται και τα επίσης μεγάλα σοβαρά λάθη. Και εδώ είναι που πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας. Τώρα που είναι λίγοι μήνες, που είναι πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά είμαστε στο να μπορούμε να αλλάξουμε κάτι σε αυτή τη χώρα. Οι σπασμωδικές αυτές κινήσεις της κυβέρνησης, αλλά και των υπολείπων που έχουν δοκιμαστεί σαν πρωθυπουργοί και έχουν καταστρέψει και έχουν επισφραγίσει μαζί με τους ήδη υπάρχοντες όλη αυτή τη σημερινή κατάσταση, επιτέλους πρέπει να ξεκουμπιστούν από το ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι λέγεται και ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν τα βάζω με το έθνος μου, είμαι υπέρ και αγαπώ πολύ το έθνος μου και ξέρουν πολύ καλά ποια είμαι και από πού είμαι και πώς είμαι και τι ώρα τρώω και τι ώρα και τι πάω και ψωνίζω. Όλα τα έχουν καταγεγραμμένα ολονών μας. Είμαστε πάρα πολύ λίγοι. Αλλά επιτέλους πρέπει να υπάρχουν φωνές. Φωνές οι οποίες θα λένε την αλήθεια. Και όχι άλλο ψέμα, όχι άλλες υποσχέσεις. Θέλουμε πράξεις. Και άνθρωποι που πέρασαν από αυτό το στάδιο, ακόμα και εκλεγμένοι, οι οποίοι δεν υλοποίησαν ούτε ένα από αυτά που είπανε και από όλες τις δοσολογίες που είχαν με όλους αυτούς, να πάνε στα σπίτια τους. Να κάτσουν στα σπίτια τους λοιπόν και να μπουν μέσα από όλους τους κλάδους, από όλα τα επαγγέλματα. Φτάνουν οι γιατροί και οι δικηγόροι, δεν θέλουμε άλλους. Πραγματικά δηλαδή, φτάνει με το πελατολογιό σας. Έχετε μαζέψει όλο το χρήμα. Αλλά είναι λογικό, γιατί δεν έχουμε δημόσια υγεία. Γιατί δεν έχουμε ανθρώπους, εισαγγελείς να βρίσκονται την κατάλληλη στιγμή και όλο αυτό που συμβαίνει με τη δικαιοσύνη, παράβολα. Τρεξίματα για το παραμικρό, για το... Είναι τρελό. Και δεν έχουν βάλει μέσα όλους αυτούς τους εγκληματίες, τους μεγαλοεγκληματίες που κυκλοφορούν ελεύθεροι. Έλεγχος. Ποιος έλεγχος, πού γίνεται έλεγχος. Γίνεται στα καράβια έλεγχος, από πού. Πάω εγώ. Θέλω. Και το κάνω εθελοντικά. Δεν θέλω να πάρω δεκάρα τσεκιστή. Αφήστε με να κάνω εγώ έλεγχος. Βάλτε τυχαία ανθρώπους ανά την Ελλάδα και καλέστε τους. Να μας ταΐσετε, να μας ποτίσετε, να έχουμε να κοιμηθούμε και κάπου. Και αφήστε να κάνει ο ελληνικός λαός τον έλεγχο. Τυχαία. Πάρτε από τη μία δημόσια υπηρεσία και βάλτε τον εκεί ή και εκεί έχετε γνωστούς. Κάτι άλλο συμβαίνει. Και εδώ είναι που σας θέλω πραγματικά. Και να είμαστε όρθιοι, με ψηλά το κεφάλι και πραγματικά πιστεύουμε ότι κάτι θα αλλάξει. Είμαι άνθρωπος αισιόδοξος. Βέβαια όλα τα μηνύματα είναι απαισιόδοξα και βλέπω ότι το συνεχίζουν πολύ καλά όλο αυτό το έργο, αλλά αυτή η παραλογία πρέπει επιτέλους να τελειώσει. Να τελειώσει μόνο με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Γιατί εγώ δεν βλέπω τίποτα από όλα αυτά τα χαρακτηριστικά να απεικονίζεται από την Ελληνική Βουλή. Εκτός από μία περίπτωση που θέλετε, δεν θέλετε, σας αρέσει, δεν σας αρέσει, είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος έχει αποδείξει όλο το χρονικό διάστημα που βρίσκεται με την Ελληνική Λύση και είναι προεδρεύων, ότι η σταθερότητα, η πολιτική και οι λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν είναι οι συγκεκριμένες. Και χαίρομαι πολύ ιδιαίτερα που αντιγράφουν τον Κυριάκο Βελόπουλο. Δεν κάνω προεκλογικό αγώνα, εννοείται, αλλά να λέμε και την αλήθεια, να λέμε και το στραβού το δίκιο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά θέλει να συμπορευτεί για το καλύτερο μιας χώρας, της χώρας του. Και επιτέλους, ας δώσουμε το δικαίωμα να δοκιμάζουμε και νέους ανθρώπους, να δούμε ακριβώς τι μπορούν να κάνουν. Λοιπόν, αυτά για να σας αφήσω έτσι και με ένα τραγουδάκι με την υπομονή. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για ακόμα μία φορά και την διοίκηση του Focus και της Μάχης για την εκπομπή «Τη Φωνή», που, η οποία μας δίνεται έτσι απλόχερα. Είμαστε σχεδόν 6 χρόνια τώρα με την Αγροτική Κυριακή. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά. Θέλαμε να μιλήσουμε για τεχνολογία, για εξέλιξη, για καινοτόμες έτσι παρεμβάσεις. Μπορούμε να κάνουμε χωρίς να επηρεάζουμε ούτε τους ανθρώπους ιδιαίτερα στη χώρα μας, αλλά ούτε και το περιβάλλον, και τελικά καταλήξαμε να ανακαλύπτουμε αυτή τη διαφθορά όλου αυτού του πολιτικού συστήματος και ιδιαίτερα ενός νευραλγικού έτσι Υπουργείου, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ερχόμαστε σε δύσκολη θέση, αλλά χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί πραγματικά είμαστε μαζί με όλο τον κόσμο, ενώ αυτοί είναι μόνοι τους και είναι λίγοι. Είναι ολίγοι, είναι ολιγάρχες. Ας ενωθούμε λοιπόν και ας πιστέψουμε σε κάτι καλύτερο. Εννοείται ότι έχουμε και συνέχεια. Έχουμε Δώρα Focus με τη Δώρα Ιωάννου, όπου θα ξεκινήσει έτσι όχι μόνο την εβδομάδα μας, αλλά και το μήνα με καταπληκτικές μουσικές επιλογές. Θα μας φέρει έτσι λίγο στο mood ενός φθινοπόρου και φυσικά στη Μάχη FM, η ώρα του δικηγόρου με το Θωμά Καλοκύρη. Να ευχηθώ για ακόμα μία φορά υγεία, ευλογία στις οικογένειές σας. Να έχετε υπομονή και επιμονή, γιατί είναι πάντοτε αυτή που θα κερδίζει στο τέλος. Αυτή είναι η θεία δίκη, αυτή είναι η πραγματική δικαιοσύνη. Να πιστεύετε και να αγκαλιάζετε τον συνάνθρωπό σας και τους ανθρώπους σας όσο είναι ακόμα ζωντανοί και χαιρόμαστε να είμαστε μαζί τους, γιατί συμβαίνουν πολλά και γίνονται πολλά. Μαζέψτε λοιπόν δυνάμεις, όπλα που θα μας κάνει δυνατούς και στην ψυχή αλλά και στο σώμα. Και χωρίς τον πρωτογενή τομέα, χωρίς τη διατροφή μας, δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό που θέλουμε να λένε ότι είμαστε άνθρωποι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο Θεός είναι μαζί μας.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κολλιώσα γελατινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κυλίδες.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: Αυτή λοιπόν η Μεριλό ανοίγει την αυλαία μας για απόψε.
1: Να πιω τον ήλιο μέσα από τα...
0: Μην τον ρωτάς αυτόν τον ουρανό. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της. Καλησπέρα σε όλους, καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Να ευχηθώ κι εγώ σε όλες και σε όλους μας. Και να πάνε όλα καλά, όλα όμορφα, όλα ρόδινα στην καινούργια εβδομάδα που ξεκίνησε. Να ευχηθώ πρωτίστως χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο, στην Αλεξάνδρα. Χρόνια πολλά στον Ευλάλιο και στον Φύλακα, από ό,τι μου γράφει εδώ το καλεντάρι μας. Ένας ιδιαίτερος Άγιος, ο Άγιος Αλέξανδρος. Θα πούμε δύο λόγια και για εκείνον. Θα πούμε ότι συντονιστήκαμε στους 103,6 Focus FM, Focus Δώρα με τη Θεοδώρα, Focus Δώρα με τη Θεοδώρα.

0: η Μαργαρίτα Ζορμπαλά ήταν αυτή, με άλλο έτσι ρεπερτόριο, με άλλα τραγούδια που έχει περάσει και εκείνη σε αυτό το ρεπερτόριο. Λοιπόν, ήταν όμορφη Κυριακή σας, φαντάζομαι, υποθέτω και το εύχομαι και το ελπίζω να την περάσατε διαφορετικά. Όπως λέμε κάθε φορά, σήμερα ξεκινάει μια άλλη μέρα, ξημέρωσε μια άλλη καινούργια μέρα και καιρός είναι να την κάνουμε λίγο διαφορετική και λίγο έτσι πιο ανθρώπινη. Μάλιστα.
1: Γιατί δε με λυπάσαι,
0: θέλει να τραγουδήσει, τι να του κάνω, ε?
1: Γιατί πια δεν θυμάσαι.
0: Άρε Ζήλια και Βοιατζής.
1: Που με στην αγκαλιά
0: σου είπες
1: με καημό.
0: Ας τους αφήσουμε λοιπόν και τα λέμε σε λίγο.
1: Για σένα ξενυχτούσα, γλεντούσα ως το πρωί.

ρυθμίσαμε τα κουμπάκια μας, βάλαμε την κονσόλα όπως μας αρμόζει και μας βοηθάει και μας ταιριάζει και ακούσαμε ένα από τα δύο ιδιαίτερα πρόσωπα εκείνης της εποχής του λαφρολαϊκού τραγουδιού, εκείνης της εποχής που ούτε λίγο ούτε πολύ μιλάμε για τις σεμνές εκείνες προσωπικότητες, για την νοσταλγία, για την τρυφερότητα, για τον τρόπο που τραγουδούσαν σε ένα υπέροχο ντουέτο με την Άντζελα Ζήλια και τον Βαγιατζή. Στην σκληρή καρδιά λοιπόν κατέφτασαν και τα πρώτα σας γραπτά μηνύματα. Θα φτάσω σε λίγο και στον αριθμό του Viber που μπορείτε να στέλνετε εντελώς δωρεάν τις καλησπέρες σας, τα νέα σας, την ψυχολογική σας έτσι κατάσταση. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Αλέξανδρος. Όποιοι ακούν σε αυτό το όνομα, όπως εδώ ο Αλέξανδρος ο Γιαννόγλου και ο κύριος Αλέξανδρος Τσίγκος στην παρέα του Focus FM, τους ευχόμαστε ολόθερμα και ολόψυχα τα καλύτερα. Καλά να είναι, γερή να είναι και πάνω απ' όλα καλές εκπομπές στη νέα σεζόν που ξεκινάει από το Σεπτέμβριο. Ο Άγιος Αλέξανδρος, ο οποίος έχει μια σταθερή γιορτή και ρωτάτε αν είναι κάποιος προστάτης ιδιαίτερος, μια που οι Άγιοι φέρνουν πάντα μια προστασία, έτσι είναι καλά ρυθμισμένα από το Θεό. Αναφέρεται ότι ο Άγιος Αλέξανδρος τιμάται ως υπερασπιστής και φρουρός της ορθόδοξης πίστης. Είναι αυτός που, αν αναλύσουμε λίγο περισσότερο δηλαδή το όνομά του, φέρνει κάτι από προστάτης γενικότερα των ανθρώπων και είναι από τους πατριάρχες τότε της Κωνσταντινούπολης, που γεννήθηκε γύρω στο 239 με 240 μετά Χριστόν και μάλιστα στη Μικρά Ασία. Εκεί λοιπόν γράφουν τα καλεντάρια και τα συναξάρια ότι από μικρός διακρίθηκε για αυτή την ευσέβεια και την αρετή, με τα πλούσια βεβαίως θεολογικά του χαρίσματα. Έτσι ο Άγιος Αλέξανδρος είναι υπαρκτός, είναι ένας ιδιαίτερος Άγιος και πάνω απ' όλα αυτό που θα κρατήσω εγώ, πέρα του ονόματός του, Αλέξανδρος, από το Αλέξο που σημαίνει προστατεύω, αποκρούω το κακό, και το Ανίρ που, αν το βάλουμε μαζί, αυτός που προστατεύει και υπερασπίζεται γενικώς τους ανθρώπους. Πόσο σημαντικός Άγιος και αυτός για όλους εμάς, ε! Λοιπόν, αντιλά λέει εκείνη και το θυμόμαστε.

Connie Francis λοιπόν στο Αλντιλά, κλασικό ιταλικό τραγούδι αγάπης. Πέρα από όλα αυτά, πάνω και πέρα από τα πάντα. Έτσι φέρνει ο τίτλος αυτού του τραγουδιού με την Connie Francis. Να το πω. Λοιπόν, για σημειώστε οι νέοι ακροατές που ρωτάτε για το μαγικό αυτό νούμερο εδώ του Focus FM στο Viber. 6907 483 484, 6907 483 484, και να αρχίσω έτσι τις όμορφες καλησπέρες στην κυρία Τάνια εκεί έξω από την ροδιά του Τυρνάβου. Καλησπέρα σας, μια καλησπέρα στον κύριο Φάνη, μια καλησπέρα στον Πέτρο, στον κύριο Δημοσθένη από Πειραιά, στην κυρία Ζήνα που μας ακούει από την Σπάρτη, στην κυρία Ζηνοβία που μας ακούει από τις Δυτικές Συνοικίες, στην Ελένη από τις Δυτικές Συνοικίες, τον κύριο από τα Γιάννενα, τον Μιχαλιό. Και σιγά εδώ βλέπω μπαίνετε κι άλλοι στην παρέα μας για να τα πούμε μουσικά, έτσι απλά όπως τα λέμε εμείς, χωρίς πολλά, χωρίς άγχος, χωρίς νταβαντούρι, ηρεμία, ψυχής, μεγάλη υπόθεση. Δεν το καταφέρνουμε πάντα. Και αυτό έχει να κάνει και με τους ανθρώπους που βιώνουμε τη ζωή μας. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον εαυτό μας, πόσα να αποκρούσει και πόσα να αντέξει ο άνθρωπος, θα μου πείτε. Αλλά όταν και το περιβάλλον συμβάλλει σε αυτό, είναι πιο εύκολη στο να λειτουργήσει η ψυχή μας, η ηρεμία μας, η σκέψη μας προς το θετικό, πολύ καλύτερα. Αλλιώς ο κόπος είναι διπλός, τριπλός και πάει λέγοντας.

0: Λαμπονέρ λοιπόν, σε όμορφες έτσι μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη. Ένας παγκόσμιος Μάνος Χατζηδάκης, ένας εσωτερικός ιδιαίτερος μουσικός, συνθέτης και ούτω καθεξής, αλλά και στον τρόπο που σκεφτόταν, στον τρόπο που έγραφε τη μουσική, στον τρόπο που ερμήνευε και εξέφραζε τις απόψεις του. Όντως η δύση του ηλίου πέφτει 2 λεπτά πριν αγγίξει τις 8, ώρα Ελλάδος βεβαίως, βραδάκι, το έχουμε ψιλοκαταλάβει, το έχουμε ψιλοαντιληφθεί, και εκεί γύρω στις 6:53 πρώτα λεπτά αρχίζει η ανατολή του ήλιου. Τι να κάνουμε, σιγά σιγά αρχίζει αντίστροφα όλο αυτό, να νιώθουμε ότι η μέρα έχει ελαφρώς μικρύνει και να μην βρίσκουμε και εδώ τρόπους και δικαιολογίες. Αχ, δεν είμαι καλά, αχ, νυχτώνει νωρίς, μα οι θερμοκρασίες από ό,τι λέει εδώ το δικό μας ή και το δικό σας, θα έλεγα, και αεροστάσιο, θα το πω κάπως έτσι εγώ, φτάνει τους 29 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για να δούμε πώς θα ξημερώσουμε, πώς θα είναι η εβδομάδα. Μια καλησπέρα στον κύριο Στέλιο, μια καλησπέρα και στα κορίτσια μας εκεί στα καλύβια της Αττικής, που σιγά σιγά Φοφόκα μου και Ελισάβετ μου άφησα για λίγο έτσι λόγω των αδειών το αποσιολόγιο μου στην άκρη. Όμως από εδώ και στο εξής παίρνω και σημειώνω. Ναι, αυτό τώρα τον πόλεμο με τα κουνούπια είναι θεματάκι. Δεν το κρύβουμε ότι τα κουνούπια πάνε, λέει, στους γλυκοαίματους.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Φόκους Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Αυτά είναι στα στενά της πλάκας, τις ανηφοριές. Και αν μπορούμε λιγάκι έτσι, λιγάκι, λιγάκι, τόσο δα, τόσο όσο να μεταφερθούμε σε εκείνες τις εποχές, να πετάξουμε νοερά με το μυαλό μας και να βρεθούμε σε έναν άλλον διαφορετικό κόσμο, όπου λειτουργούσε στην καθημερινότητά τους ή τουλάχιστον στα Σαββατοκύριακά τους, στις ελεύθερες ώρες τους, η καντάδα, η τρυφερότητα, ο έρωτας και όλη αυτή η μαγεία μεταξύ των ανθρώπων. Και να βάλουμε λίγο τη δική μας εποχή μπροστά, που θα θέλαμε περίπου να μείνουμε για λίγο περισσότερο. Καλησπέρα στο Βαγγέλη από την Ζηρίχη, που έχετε απόλυτο δίκιο όσον αφορά τα κουνουπάκια που λέγαμε πριν. Εννοείται ότι μόνο τα θηλυκά είναι αυτά που τσιμπάνε. Και αυτό συμβαίνει γιατί τα θηλυκά, παντού τα θηλυκά θα μου πείτε, κλείνω την παρένθεση, τα θηλυκά κουνουπάκια είναι αυτά που χρειάζονται πρωτεΐνες από το αίμα μας για να αναπτύξουν τα βουλάκια τους. Τα αρσενικά τρέφονται πιο πολύ και αποκλειστικά, μάλλον θα έλεγα, με νέκταρ και φυτικά ζάχαρα, γράφει εδώ. Τώρα τι γίνεται, γιατί πάνε στους γλυκοαίματους? Συνήθως έτσι επιλέγουν με βάση τον τύπο του αίματος, ομάδα α, β και την μηδενική ομάδα. Και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που δεν το γνωρίζουμε αλλά είναι πολύ ενοχλητικά, είναι ότι μας εντοπίζουν τουλάχιστον από 1,5 χιλιόμετρο. Και συνήθως λέει εδώ ότι προτιμάνε τους μεγαλόσωμους ανθρώπους, τους αναπνέουν πιο έντονα αυτούς, ειδικά όταν γυμνάζονται από τον υδρότα, από τη θερμοκρασία. Είναι πανέξυπνα τα κουνουπάκια. Από το χρώμα των ρούχων, και προτιμάνε τα κουνουπάκια τα θηλυκά να έρχονται πιο γρήγορα σε αυτούς που φοράνε σκούρα μπλε, μαύρο ρούχο, έτσι σε μαύρα χρώματα, σκούρα χρώματα, γιατί για τα κουνούπια είναι αυτό που ξεχωρίζει πιο εύκολα στο περιβάλλον που κινούνται. Και βεβαίως τους έλκει και μια μικρή ποσότητα αλκοόλ. Συνήθως λέει επιλέγουν όσοι πίνουν μπύρα, ακούστε τώρα. Με αποτέλεσμα η θερμοκρασία του σώματος να ανεβαίνει, να εκρίνεται υδρότας και εκείνα να κάνουν τον ελκυστικό τους στόχο ακόμα πιο εύκολο. Όλα αυτά για τα κουνούπια που μας ταλαιπώρησαν ή μας ταλαιπωρούν, αναλόγως στην περιοχή που μένουμε, κορίτσια εκεί στα Καλύβια Αττικής, και από νωρίς εσείς με τα φιδάκια και με τον καφέ, θυμάστε, στα χωριά που βάζαμε εκεί να καίμε τον καφέ και λίγο τα αποθούσαμε, λίγο τα διώχναμε. Έτρεχε η γιαγιά με το ξύδι για τη φαγούρα και πόσα άλλα πρακτικά που μας φρόντιζαν για να μην έχουμε αυτή την ενοχλητική φαγούρα. Τα θυμάστε. Τώρα μας λένε για εκείνο του Νείλου. Άλλο πάλι προστέθηκε. Βρε, δεν έχουν το Θεό τους. Μπορεί και να ισχύει, και όντως ισχύει, αλλά τόσο τρομοκρατία, δεν υπάρχουν μέτρα προστασίας στο 2026.

Όσε έτσι από εσάς και όσες ακόμα θυμάστε εκείνα τα τραγούδια και η καρδιά σας λαχταράει και να τα μεταδίδουμε, αλλά και αυτό κάνουμε τις Κυριακές, έχουμε μια τελείως διαφορετική εκπομπή. Θα στείλω τους γλυκούς μου και σεβαστούς χαιρετισμούς εκεί στην Φλόρινα, στον Αντώνη μας που παραθερίζει, στη μανούλα του την κυρία Δέσποινα που τα χόρευε σε αυτά. Κυρία Δέσποινα, τότε τι ωραία που ήτανε, τι ρομαντικά, τι όμορφα, αλλά και τώρα ακόμα τα αναπολείτε και τα ζητάτε. Οπότε το επόμενο είμαι σχεδόν σίγουρη ότι κάτι θα σας πει, κάτι θα σας θυμίσει, κάπως τα πόδια σας θα θέλουν να το χορέψουνε και πάνω απ' όλα η ψυχή σας αυτό μετράει, να λαχταρά τα νιάτα. Αχ, αυτά τα νιάτα.

Και Λούνα λοιπόν στο φεγγάρι. Και όμως ισχύει αυτό με τα κουνούπια, κύριε Παναγιώτη. Τώρα αν δεν έρχονται σε εσάς και δεν τσιμπάνε, είστε από τους τυχερούς, δεν ξέρω. Λοιπόν, μια καλησπέρα στην κυρία Βέτα μας, στη Μαρία και στο Γιώργο από το Ψυχικό Σερών που μας ακούνε, στον κύριο Πασχάλη από εδώ, όξο μεριά που λέμε εμείς, στην Περαία της Θεσσαλονίκης, στην κυρία Βαλεντίνα, στον κύριο Χρήστο από την Ρόδο, στο Βασίλειο από Λονδίνο την καλησπέρα μας. Και να δώσω και έτσι μια πνοή, αλλά γαλλικ, αλλά παρή και τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου. Κλείνουμε την πρώτη ώρα του προγράμματος στη μαγεία του ακορδεών με τις γαλλικές επιτυχίες Ever και από την Κρήτη και τα Μάλια, εδώ που μου γράφει ο κύριος Βασίλης, επίσης την καλησπέρα μας. Δεν σας προλαβαίνω και πάλι χαίρομαι. Μία μέρα και κλείνει και ο Αύγουστος. Είμαστε παραμονή τέλους του Αυγούστου. Όλα λαφάει και το καλοκαίρι, ο τελευταίος καλοκαιρινός μας μήνας. Και σιγά τι μας νοιάζει ο Σεπτέμβριος να

Και εδώ για να αποφύγουμε λετονιό του Δυτικού Νείλου, πηγαίνουμε στα Ανατολικά του Νείλου. Τι λέτε, κυρία Παγώνη? Βέβαια είναι αστιάκι, φαντάζομαι, κυρία Ζήνα μου, που μου το στέλνετε. Ό,τι δεν μας κάνει στο Δυτικό, πάμε στο Ανατολικό, στο Κεντρικό και εκτοξευόμαστε, διακτηνιζόμαστε, ό,τι πείτε. Αντώνιε, πάρε τη μαμά κυρία Δέσποινα και χορέψτε το. Αργότερα θα μπουν και τα ισπανικά μας άσματα, είναι ενταγμένα και όμορφα διαλεγμένα. Μέχρι τις 11 θα σερφάρουμε μουσικά.

καλή επιστροφή στους τελευταίους αδειούχους του καλοκαιριού. Από χθες και σήμερα στα λιμάνια οι μεγαλύτερες επιστροφές των αδειούχων. Όμορφα ήρεμα πρόσωπα, ξεκούραστοι άνθρωποι. Μαυρισμένα σώματα. Καλά δεν ήταν? Αν και οι καλύτερες διακοπές είναι το Σεπτέμβριο, το λέω και το τονίζω. Για όσους θέλουν έτσι να ηρεμούν χωρίς πολύ κόσμο, ελεύθερες οι παραλίες, γεμάτες ομορφιές διαφορετικές, καλύτερες προσιτές τιμές. Αλλά θα μου πείτε, υποχρεώσεις, ξεκινούν τα σχολεία, επιστροφή στα θρανία, στις δουλειές, υποχρεώσεις, υποχρεώσεις, υποχρεώσεις. Αν μπορείτε έτσι να τις καμπουλάρετε, θα το πω αλλιώς, το Σεπτέμβριο, θα δείτε τη διαφορά από άκρη σε άκρη. Καλύτερος καιρός. Και όσοι αγαπάτε έτσι τα ήρεμα νησιά, τις περιοχές, επιλέξτε το Σεπτέμβριο.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Wonderful life, λέει ο κύριος. Μια υπέροχη ζωή, μια ονειρεμένη ζωή. Έτσι όπως την έχουμε ο καθένας διαφορετικά ίσως στο μυαλό μας. Και ο καθένας βέβαια με τη δική του αντίληψη, επιθυμία, πραγματοποίηση. Τρόπους επικοινωνίας, όπως είπα και ξαναείπα, στο 6907-483-484 και για τους νέους φίλους που σε παρέες μας ακούτε και για όλους εσάς που δεν προλαβαίνετε να το σημειώσετε. Θα το λέω εγώ ξανά και ξανά, το έμαθα και στον ύπνο μου απ' έξω το λέω, πιστέψτε με. Λοιπόν, μια γλυκιά καλησπέρα στον Κωνσταντίνο που δέχτηκε επισκέψεις from Deutschland με τον αγαπημένο του, λέει, τον κουζά εκεί, τον ξάδερφο, τον Κωνσταντίνο. Γεια σου Νατάσα, καλά κάνετε και συναντιέστε και μαζεύεστε. Και να μην χανόμαστε, γιατί χρειάζονται και οι καλοί συγγενείς, οι αγαπημένοι. Και με τους συγγενείς, ξέρετε, καμιά φορά δεν είναι ντε και καλά ότι τα βρίσκουμε πάντα, αλλά με μερικούς πραγματικά χαιρόμαστε να βρισκόμαστε. Λοιπόν, σας πάω σε μια παλιά επιτυχία, γιατί σε αυτό εδώ περίπου την ώρα της δεύτερης εκπομπής θα πιάσουμε ξένα έτσι συγκροτήματα που μας αφήνουν μια γλυκύτητα του καλοκαιριού, αφού σιγά σιγά μας αφήνει.

Γεια σου Παναγιώτη. Αυτά είναι, μου λέει, τραγούδια για να ταξιδεύεις. Όχι για να επιστρέφεις, αλλά για να φεύγεις. Δες το λίγο αλλιώτικα το ζήτημα. Τα χιλιόμετρα είναι χιλιόμετρα. Αρκείται η ψυχή μας έτσι να συμπορεύεται και να βλέπει ωραίες στιγμές και να κάνει συνήθως καλές σκέψεις, γιατί από όλα και εκεί καταλήγουν και από εκεί ξεκινάνε. Και δεν... αν δεν επιτρέψουμε εμείς δηλαδή να εισχωρήσουν τα κακά κουνουπάκια, ναι, μορεθυλικά, αρσενικά, εγώ μιλάω για άλλο θέμα, δεν πρόκειται να έχουμε ούτε φαγούρες, ούτε τσιμπηματάκια, ούτε τρέξε βάλε εκείνο, βάλε τ' άλλο, κλείσε τα βαράθυρα, άνοιξε τα βαράθυρα. Είστε ετόπουλα, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Ξέρω ότι το λατρεύεις, Ελισάβετ, και εγώ αυτό το τραγούδι. Όταν πρώτο κυκλοφόρησε ο Ρίτσαρτ Σάντερσον, μας προσκόλλησε. Σε εκείνα τα μυαλά θέλω να γυρίσω, σε εκείνες τις ανέμελες σκέψεις. Και τίποτα

0: θέση επιτυχίας όπως μου γράφεται στη δεκαετία του 80, που ακόμη τότε κυκλοφορούσαν εκείνα τα βινίλια, είχε πολλή δουλειά ο DJ και δεχότανε και παραγγελίες και blues και ξεφαντώματα και πολλά πολλά πολλά άλλα. Πόσο διαφορετική ήταν η νεολαία του 80, του 90 με τη νεολαία του 2020-26 και πόσο θα είναι και διαφορετική του 2030 αν είμαστε εν ζωή. Θα δούμε διαφορά πράγματα. Κλείνουνε τελικά οι διακοπές σιγά σιγά για όλα τα μικρούλια που πάνε για πρώτη φορά τα πρωτάκια στα σχολεία, αλλά και για όλους αυτούς που μεγάλους και μικρούς, μαθητές και του λυκείου και του γυμνασίου, αλλά και σιγά σιγά των πανεπιστημίων και ανώτατων σχολών, επιστροφή στα σχολεία. Τι έχει αυτή η λίστα οικονομικός για όλη αυτή την γραφική και ύλη και ότι θα χρειαστούν τα μικρά, μεγάλα και μεγαλύτερα παιδιά, τι θα χρειαστούν οι γονείς να βάλουν ξανά τον κουμπαρά στην άκρη για τα φροντιστήριά τους, για τις προετοιμασίες τους και τι έργο και σκοπό έχει όλο το εκπαιδευτικό αυτό, θα έλεγα, προσωπικό απέναντι στις υποχρεώσεις του, απέναντι κατά εντολής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για να δούμε τι θα δούμε, πού θα φτάσουν τα σχολικά έξοδα, πώς θα είναι τα πράγματα και τελικά όλα αυτά και άλλα πολλά που έρχονται και σας τρομοκρατούν μέσα στο φθινόπωρο. Εξού και αυτού και η μεγάλη έτσι δική μας έκθεση, η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης, με φιλόξενη χώρα την Ιαπωνία φέτος και πολλές εκπλήξεις από την πολιτική σκηνή προβλέπεται.
1: All done. I wanted to be everything.

αυτή λοιπόν η Black Music. Τα ωραία του ντουέτα, τα μπλουζάκια. Τα μπλουζ δηλαδή και τα μπλουζάκια, ε? Με τις στάμπες. Ίσως ξέφευγε λίγο η κόμωση στα αγόρια, λίγο χέτι, αλλά περιορισμένα πράγματα. Μια νεολαία, όπως μου γράφει εδώ η καλή μου η Καταρίνα, του 80 και μέχρι και το 90, εκεί στις αρχές του 2000, υπήρχε μια, όντως, Καταρίνα μου, έτσι όπως το λες, μια ριζική διαφορετική καθημερινότητα. Οι πλατείες, τα παγκάκια, μου γράφει, οι καφετέριες, τα σφυριστήρια και τα ουφάδικα, μου άρεσε αυτό, αλλά και τα κλαπ. Υπήρχε εκείνο το σταθερό ραντεβού, που ήταν από την προηγούμενη μέρα κανονισμένο, το μέρος και όποιος αργούσε πάντα περίμενε. Εκείνο το άμεσο φλερτ, με βλέμματα στις καφετέριες, ακόμα και στα σχολεία, χωρίς να μεσολαβεί ένα μήνυμα direct, απευθείας δηλαδή, και μια επικοινωνία τηλεφωνική που όταν χτυπούσε το τηλέφωνο τρέχαμε στο σταθερό, μπας και απαντήσει κανένας γονιός και μας πάρει χαμπάρι. Και αυτό με τις κασέτες και τα CD στο ραδιόφωνο, η ανταλλαγή, οι εκπομπές, οι βραδινές, οι αφιερώσεις, τα περιοδικά που κυκλοφορούσαν στα περίπτερα, οι μουσικές, τα μουσικά είδωλα θα πω εγώ, και διάφορα έτσι αφιερώματα, και πολλές φορές η σύγκριση στις παρέες του τότε και του τώρα, στις παρέες της επικοινωνίας και στις παρέες της νεολαίας του τώρα, στο ίδιο πλέον βλέπετε και θα έχετε δει τραπέζι να ανταλλάσσουν μηνύματα. Λες και ο άλλος είναι κουφός και δεν ακούει δίπλα. Κλείστε μωρέ τις οθόνες. Και εκείνο με το βαριέμαι που ζω, υπήρχε και στα δικά μας χρόνια, αλλά στη βαρεμάρα, όπως λέει και το άρθρο, υπήρχε η δημιουργικότητα και όχι εκείνο το ασταμάτητο σκλωράρισμα που γίνεται σήμερα, και οι ώρες συζητήσεων περνούσαν ακόμα πιο ευχάριστα, ακόμα πια ουσιαστικά. Και δεν μιλούσαμε τόσο πολύ για μια τέλεια ζωή, αλλά την ονειρευόμασταν και την χτίζαμε, ο καθένας με τον κόπο του.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: Gloria Canyon, I Will Survive. Ό,τι και να γίνει, λέει, θα επιβιώσω. Εγώ θα επιβιώσω. Έτσι δυνατά. Αυτά ήταν μηνύματα στα τραγούδια τότε. Και μια ερωτική απογοήτευση μας πέδευε το μυαλουδάκι. Μπαίναμε στο χορό, έπασχαλη, και χορεύαμε στη δίσκο. Πολλές φορές και πολύ όρθιοι, όπως μου γράφεις. Μας βαστούσαν τα ποδάρια μας, μάλλον, ε. Λατρεύω τη δεκαετία του 80, μου γράφει η Ελισάβετ από τα Καλύβια Αττικής. Πώς να μην τα λατρεύουμε. Καλά, δεν είμαστε και τόσο αρχαίοι, αλλά κάτι προλάβαμε. Πιτσιρίκια τότε. Ατίθασα, παιδιά, αλλά σεβασμό πάνω απ' όλα. Και λίγο αργότερα θυμάμαι εκεί στις αρχές του 90 που η μόδα στις δίσκο ήταν πολύ καλό κυριλέ ντύσιμο για τα κορίτσια. Και πολλές θα θυμάστε εκείνο το πουκάμισο, το λαμέ, το γυαλιστερό που είχε βάτες, από πάνω το σακάκι ξανά με βάτες και το παλτό αν είχε κρύο ξανά με βάτες. Καταλαβαίνατε πως φτάναμε, και τα μαλλιά μας στο κομμωτήριο και βαψίματα και. Και όμως ψιλοτάκουνα και δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Ένα πραγματικά θα έλεγα ειρωνικό σχόλιο, το οποίο και μένα με προβληματίζει, καλή φίλη μου Καταρίνα, όπως μου γράφεις, είναι εκείνος που σήμερα δεν ξέρω που τα βρίσκουν τα χρήματα, τα καινούρια, τα νέα, τα παιδιά, και αγοράζουν ένα ακριβό κινητό και μετά βγαίνουν, βρε παιδί μου, και διαμαρτύρονται πόσο πήγε ο καφές, πόσο έφτασε η οικονομία, πόσο ακρίβηναν τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, ενώ κρατάει ένα παιδί 20 ετών, 25, ένα κινητό στα χέρια του που θα μπορούσε άνετα να το στηρίξει οικονομικά ένας επιχειρηματίας που πρέπει και χρειάζεται για την εργασία του με τέτοιες δυνατότητες. Και όμως βλέπετε, τα νέα παιδιά ξεπερνούν κάθε φαντασία και η ψυχολογία πάει βόλτα εντελώς, διότι αυτός ο πλασματικός κόσμος στον οποίο έχουν επέλθει δεν μπορούν να κρίνουν, να αντιληφθούν και να σχολιάσουν σωστά γιατί γίνεται όλο αυτό, γιατί τρέχω να προλάβω την τέλεια ζωή του φίλου μου ή αυτόν που με ακολουθεί στα social media, και γιατί δεν έρχεται έτσι η σκέψη ότι στερούνται βασικά αγαθά, καθημερινές απολαύσεις, άθληση, χορό, επικοινωνία, γνωριμίες, εξέλιξη στα επαγγελματικά τους. Αλλά Hello Dolly, λέει ο Louis Armstrong. Για πάμε λίγο πίσω. Ωραία ήταν και αυτά.
1: Hello
0: darling,
1: it's Louis. Darling, it's so nice to have you back where you belong.
0: Γεια σου, Ελένη, από το Κορδελιό.

από τους Κάνσας, λιωστά. Σκόνη λοιπόν, λέει, στον άνεμο, τραγουδάρα, έτσι είναι Πασχαλή. Είδατε τι μπορεί να καταφέρει η μουσική και πόσο μπορεί λιγάκι έτσι να μας αλλάξει την ψυχολογία μας, που σκοπίμως από κάποιους προσδιορίζεται και κατευθύνεται να μην την έχουμε, γιατί η ψυχολογία στον άνθρωπο παίζει πολύ μεγάλη σημασία. Το σημαντικότερο. Το λένε και οι γιατροί στους ασθενείς τους. Ό,τι και να έχεις, να έχεις καλή ψυχολογία. Λοιπόν, μια άλλη κυρία που κατ' εμέ, το λέω για μένα προσωπική άποψη, θα μπορούσε να κάνει πολύ μεγαλύτερη καριέρα, όταν μαζί με την Μαντόνα, την pop star της Ιφιλίου, ξεκίνησαν μαζί τον αγώνα και τις ερμηνείες τους. Ήτανε λίγο τρελούτσι και είχε ένα διαφορετικό δικό της στυλ, αλλά εμάς δεν μας πείραζε αυτό. Καμιά φορά μιμούμασταν έτσι τις εξωτερικές τους εμφανίσεις. Εντάξει, τα είδωλα της καλλιτεχνικής σκηνής το παθαίνουμε όλοι μας την εφηβεία. Πάμε να την χαρούμε την Cyndi Lauper, ε? Βέβαια. Γεια σου με τα ωραία σου φαγητά, γλυκιά μου. Άρε Βαλεντίνα, τι μας κάνεις βραδιάτικα.

Cindy Lauper στα 73 της σήμερα, παρακαλώ. Μεγάλωσε και η Cindy μας. Δεν ήταν μόνο τραγουδίστρια, υπήρξε και στιχουργός και ηθοποιός και πολύ μεγάλη ακτιβίστρια. Μια καριέρα που ξεπέρασε, λέει, ολόκληρα 40 χρόνια. Αυτό πραγματικά δεν το ήξερα. Λοιπόν, κλείνουμε και πάμε στο τελευταίο μας τραγούδι πριν περάσουμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Nancy Sinatra. My summer wine is really made from all these days. Σας ευχαριστώ όλους ειλικρινά και επιστρέφω μετά τις 10 και κάτι λεπτάκια.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος. Ηφαίστειο.
8: Φιελώδης.
9: Ιδεοκινητικός.
10: Κουρσάρος.
11: Λατρευτός.
12: Μαχητικός.
13: Νικητής.
14: Ξεκάθαρος.
15: Όαση.
16: Παγκόσμιος.
17: Ρεαλιστής.
18: Σεισμός. Τιτάνιος.
19: Υπεύθυνος.
20: Φιλαλήθης.
21: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
22: Σταγμένος.
23: Ωραία.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Αυτός λοιπόν ο Μάρκο Αντώνιος Όλης, Σόσα όπως καταγράφεται, ένας ιδιαίτερος μεξικάνος μουσικός τραγουδιστής, τυχουργός και παραγωγός δίσκων. Ξεκίνησε την τρίτη και τελευταία ώρα την αυλαία μας εδώ στους 103,6 στον Focus FM και μια πολύ ωραία επιλογή από τον Αντώνη μας που ζει στον Άγιο Δομένικο, αλλά τώρα είμαστε εδώ στην όμορφη δροσερή μου γράφη Φλόρινα και απολαμβάνω το τοπίο και σας ευχαριστούμε. Πάμε κάπως έτσι να χτενίσουμε κι άλλες έτσι όμορφες μουσικές του κόσμου. Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τις 11, Κυριακή βραδάκι. Χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο, στην Αλεξάνδρα και σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα.

ακούσματα, άλλες φωνές, άλλες αισθήσεις και άλλες, έτσι θα έλεγα, περιοχές που και εκεί, παρακαλώ, η μουσική σαγηνεύει και πάνω απ' όλα δίνει έτσι πλήρες το συναίσθημα μέσα μας. Θέλω να πιστεύω ότι γεννιέται κάτι, κάτι μέσα μας. Θέλω να πιστεύω ότι γεννιέται κάτι.

0: pasado 6 meses.
1: Ό,τι και να πει, συμφωνώ.
0: Desde la última vez. Pero cuando cierro los ojos, todavía te siento en mis labios.
1: Ακούστε τη φωνή του και αναπαυτείτε ήρεμα, δυναμώστε λιγάκι.

Αυτό λοιπόν που ακούσαμε είναι ένα όμορφο μπολερό, ένα είδος δηλαδή λατινικής μουσικής, σε αυτόν τον αργό ρυθμό, με αυτή τη γλυκιά μελωδία που βγαίνει έτσι έντονα. Και συνήθως αυτοί οι χοροί θα τους συναντήσετε στην Κούβα, στην Λατινική Αμερική, ακόμα και στην Λιβύη παρακαλώ. Μπορείτε να έχετε τέτοια ακούσματα και στο Εκουαδόρ. Είναι να μην ταξιδεύει κανείς, ε? Έλα όμως που εμείς θέλουμε να ταξιδεύουμε. Και αν δεν μπορούμε καμιά φορά τόσο μακριά, ευτυχώς υπάρχουν και τα νοερά ταξίδια. Δόξα τω Θεώ. Αφιερωμένο στους ταξιδιώτες του ονείρου. Ένας άγνωστος χορός της αγάπης. Αυτά τα

0: Ένα ταγκό.
1: Ya se ven.
0: Ένα είδος μουσικής και χορού.
1: Miradas parca.
0: Από την περιοχή του Δορελά στην Αργεντινή και στην Ουρουγουάη. Και ένας χορός που, αν προσέξετε, αυτό το μουσικό όργανο που συνοδεύει το ταγκό, το παντολνεόν, ένα είδος αρκοντεόν, όχι ακριβώς ακορντεόν, δίνει στο ταγκό αυτή τη χαρακτηριστική και μελαγχολική από τη μία, αλλά και τη δραματική του χρειά από την άλλη, για τον χορό, έναν παγκόσμιο, θα έλεγα, κοινωνικό χορό που το συναντάει κανείς και σε συναυλίες και μέσα εκεί στις παρτιτούρες των συνθετών. Σας αρέσουν τα ταγκό? Αυτό έλειπε, ε? Αφιερωμένο στο Βαγγέλη αυτό, που μας ακούει από τη Ζυρίχη.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: Λόγια ερωτικά, λόγια από ψυχής και ειλικρινά, για χαμένες αγάπες, για λάθος αποφάσεις, για αποχωρήσεις και για αυτούς που μένουν πίσω. Είναι αυτοί που υποφέρουν τελευταίοι. Έτσι λέει το ρητό, έτσι λέει η ψυχολογία, μα έτσι λέει η ίδια η ζωή.
1: Hay esperas que despiertan el deseo.
0: Καμιά φορά που λες και εσύ καλή μου Ζήνα.
1: Silencios que alimentan la incertidumbre.
0: Οι πλατωνικοί έρωτες πραγματικά.
1: Con una sola palabra.
0: Είναι δυσέβρετοι και καλύτεροι.
1: Pueden transformar nuestra vida.
0: Διότι τους πλάθεις όπως θες εσύ.
1: Esta es la dulce angustia.
0: Και καμιά φορά.
1: De quien espera escuchar.
0: Το ταξίδι αυτό παραμένει ατελείωτο.
1: Yo estoy verso y canción. Estoy intentando definir lo que siento por ti. Mientras contemplo la pantalla y espero leer tus mensajes. Podríamos llamarlo deseo o quizás ansiedad por verte. Pero es, sobre todas las cosas, una inmensa necesidad de tenerte junto a mí.

Dios mío, está sonando. Sé que eres tú, me lo dice el corazón.

0: estoy intentando definir lo que siento por ti, pero quizás
1: πιο μεγάλη αξία στα λόγια και στην εξομολόγησή τους και στις πραγματικές αγάπες όταν εκείνες αγάπη μου λέει κορασόν κόβονται τα νήματα όπως λέμε και μένουν στα ποίηματα. Και όλα αυτά που μου γράφετε ότι δεν ξέρω, εσείς καταλαβαίνετε από εκεί, εγώ από εδώ ετοιμάζω από βραδείς όλα αυτά μόνο και μόνο γιατί εγώ επιθυμώ καμιά φορά μέσα σε αυτή τη μουσική που γεννάει συναισθήματα, στιγμές, ακόμα και σε μια ταινία που μπορεί να μην μας έχει συμβεί κάτι παρόμοιο, να μπαίνουμε στο πετσί του ρόλου, να ανοίγουν οι ορίζοντες και πάνω απ' όλα να ανοίγει η καρδιά μας, την οποία την έχουμε κλείσει να μήπως σφραγίσει και θάψει. Πόσο χαμηλά έχουμε θάψει την ψυχή μας, πόσο βαθιά, για να την αφήσουμε να αναπνεύσει. Δεν είναι λογοτεχνική εκπομπή, όχι, ούτε ποιητική βραδιά είναι. Είναι μια άλλη μουσική βραδιά μαζί μας και μαζί σας, εδώ, μέσα από τους 103,6. Μέσα από τα δικά μας συναισθήματα, τα ανθρώπινα, τα απαραίτητα, τα ταπεινά αν θέλετε και τα ταξιδιάρικα. Ζωζό μου ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μου εύχομαι δύναμη και θα τη βρεις. Όχι ακόμα τώρα, σιγά σιγά θα τη βρεις τη δύναμη. Και όχι τόσο πολύ από τους ανθρώπους που συνεχίζω και συχνά λέω, αλλά από εκείνον εκεί ψηλά. Ό,τι μας παίρνει, θα το πω με έναν τόνο που μπορεί να μην πολύ καλά ακουστεί, με ταπεινότητα, αλλά δεν το λέω εγώ, το έχω δανειστεί παρηγορητικά από τους γέροντες. Ό,τι εκείνος μας παίρνει, γιατί το ξέρει για ποιο λόγο, κάτι μας οφείλει, κάτι θα μας δώσει. Γιατί είναι ο μοναδικός πατέρας που μας αγαπάει τόσο πολύ, καμιά φορά και πιο πολύ από τους βιολογικούς μας γονείς. Γιατί και οι βιολογικοί γονείς είναι άνθρωποι με λατώματα, με ανασφάλειες και τα λοιπά.

Όμορφα λόγια και μου γράφει και ο κύριος Βασίλης εδώ που γνωρίζει την ισπανική γλώσσα, το πόσο όμορφα είναι αυτά τα λόγια και πόσο η φωνή ακόμα τα εξυψώνει, γιατί μέσα στην φωνή, στην ερμηνεία δεν αρκεί η καλή φωνία, ε? Θέλει ψυχή, παιδιά, το καλλιτεχνικό θέλει θυσία, ίσως και από τις μεγαλύτερες θυσίες ενός ανθρώπου που μέσα από αυτό λούζεται τη μοναξιά, λούζεται την αποτυχία. Με το διάβα του καιρού χάνει τη φωνή που δεν μπορεί να έχει ενώ είχε. Δεν είναι εύκολο ο καλλιτέχνης να βάζει ψυχή, και δεν το καταφέρουν και όλοι βέβαια, και όσοι το καταφέρνουν παραμένουν διαχρονικοί. Στον επόμενο μουσικό τόνο να στείλω την καλησπέρα μου στον κύριο Κωνσταντίνο από την Πάτρα και να σας ευχηθώ και εσάς και καλή εβδομάδα, αλλά και την Τρίτη σε όλους σας βεβαίως, βεβαίως έναν καλό και ευλογημένο Σεπτέμβρη, και να στείλω σε όλους τους καλούς γνωστούς σας, σε εσάς κύριε Χρήστο εκεί στη Ρόδο, στους σιωπηλούς ακροατές, στους αθόρυβους που λέω εγώ, το επόμενο τραγούδι, γιατί ακούνε προσεκτικά, σκέπτονται, ίσως δεν χρειάζεται να μιλάνε, αλλά για μένα φτάνει και αρκεί να νιώθουν καλά, έστω και μια ψυχούλα εκεί έξω να νιώθει καλά.

0: και ένα πολύ όμορφο έτσι μυστικό για την αποφώνηση της απόψινής μας εκπομπής. Είναι αυτό το οποίο μου άρεσε πολύ και μου το στείλατε, καλή μου φίλη. Αν δεν λέει κουβαλάς μέσα σου την αγάπη, δεν θα τη βρεις πουθενά στον κόσμο. Και με αυτό θα κλείσω απόψε. Θα σας ευχηθώ. Ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα. Μεθαύριο έναν καλό μήνα, ευλογημένο, με υγεία. Με ένα ταγκό.
1: Esa cosa en el pecho. Ese querer verte, ese necesitar.
0: Ή θα έλεγε κανείς ένα φλαμέγκο σε soul blues. Εσείς ξέρετε. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
20: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

μεταξύ παγωμένους εφιάλτες. Κάτι απρόσωπα λαπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρος ανέρα στους αντάρτες. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει. Και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές.

νυχτά βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.

για λίγο την πνοή σου. Κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν. Μπάλες από χιόνι, μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του. Κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
9: Να τα ξαναπούμε. Ο Δήμος σου είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για τον εμβολιασμό, την στήρωση, περίθαλψη, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του 365 μέρες τον χρόνο. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Φόκους στον κόσμο.
10: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
11: Καλημέρα από Ολλανδία.
12: Χάγη.
13: Καλημέρα.
14: Ομάδα από Στουτγκάρδη.
15: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
16: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
17: Καλημέρα από το Τσαχάο.
18: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
19: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
20: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
21: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
22: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Σαμανδία.
23: Καλημέρα από Νορβηγία.
24: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
2: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
1: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
2: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
1: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Χαλαρός, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
5: παγκόσμιος,
6: ρεαλιστής,
7: σεισμός, τιτάνιος,
8: υπεύθυνος,
9: φιλαλή.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, από Μάθα από Στουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.